0: 104,6 My Radio.
1: Λέγαν όλοι, μην πας μπροστά, είναι γκρεμός και δεν το βλέπεις. Κάνε ένα βήμα πίσω ακόμα, προλαβαίνεις. Είναι φωτιά και είναι κρίμα να καείς. Μου λέγαν όλοι,

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέργεια.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer.
1: Να το πιστέψω,

τότε και τώρα. Το καλοκαίρι παίζει μόνο εδώ. 104,6 My Radio Throwback Summer. Με την ενέργεια της Πρωτέργειας.

κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά ερημιά. Φεύγω αλλά πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι throwback επιτυχίες.
1: Τώρα που σε έχω

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
1: Τόσα τυλινά, τόσα ξενύχτια, όνειρα κοινά και καρδιοχτύπια.
0: My Radio Throwback Summer.
2: Απόψε να γράψεις λάθος, να κάψεις αυτό το πάθος. Για κλάψω και πω και κάτι.
0: Όλη την ημέρα throwback επιτυχίες.

τότε και τώρα, το καλοκαίρι παίζει μόνο εδώ. 104,6 My Radio Throwback Summer. Με την ενέργεια της πρωτεύγεια.

104,6 My Radio. My Radio. Παίζει τα δικά σου.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

0: Throwback Summer στον 104,6 My Radio με τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και
2: κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε για 19η χρονιά στο νέο Mappe Show.
3: Ποιο νέο ρε Βασίλη, αφού δεν τραβάει, δεν βλέπεις. Βάλτωσε. Ούτε TikTok εκπομπή κάνουμε όπως ο Φάνης, ούτε Λιανό έχουμε όπως ο Γρηγόρης. Οι μούρες μας δεν είναι στο χιονοδρομικό όπως ο Τσαουσόπουλος.
4: Ναι, αλλά είναι στο Σόφλιξ.
5: Είμαστε και στο γήπεδο. Το καλύτερο, στο Καραϊσκάκι. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Μπαίνοντας μέσα στο γήπεδο υπάρχουν κάτι μεγάλες οθόνες.
3: Αμάντα! Πάρ' το απόφαση, Βασίλη. Το νέο Mappe Show δεν τραβάει.
6: Δεν τραβάει μπροστά. Πίσω όμως.
3: Πίσω.
7: Από πίσω γύρισε.
6: Πίσω σε αυτό που ξέρουμε. Στον πάτο.
3: Βασιλική, πάτο το.
8: Τώρα αρχίζει το σοου. Πριν είχε διαφημίσεις.
9: Ρεζίλη στα φανάρια.
10: Γέλιο από το ξημέρωμα.
11: Ραδιομαραθώνιος.
12: Ωχ, Παναγία μου.
9: Ο Γιαννάκης.
11: Γουδί.
13: Ο Παπαμάπας.
3: Όπα, όπα, παιδιά. Αν το πάμε έτσι, χρειαζόμαστε μια μεταγραφάρα.
9: Ρε τον Κουσουλό.
3: Όχι, όχι, όχι, όχι. Χρειαζόμαστε έναν παλιό μαπά. Πού να μην φύγει αυτή τη φορά.
14: Αρχαία πνεύματα του Mappe Show.

0: Επιστρέψαμε. Βασιλική, τώρα πάτα το.
1: Ο τελευταίος πάντα γελάει. Χαχα.
2: Y'all ready for this?
3: Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο τελευταίος.

0: Καλημέρα σα.
1: Καλημέρα.
2: Δεν ξέρω που άλλου θα περνώ έτσι ωραία αργά μου.
0: Πουθενά. Πουθενά. Αυτό όμω το πρόβλημα ποιο είναι, ότι σα τα έλεγα και αντιδρούσατε. Μην σα πω ότι εσύ ειδικά θα αντιστεκόσουν κιόλα. Και
2: τώρα το θυμάσαι.
0: Ότι θα περάσει καλά και ότι θα είναι καλά και ότι θα βρει και μια πλευρά του εαυτού που δεν την ήξερε ότι υπάρχει.
2: Τι να κάνει, αρχίζει να δέσει με του άλλου.
0: Εσύ. Εσύ.
1: Γιατί έχει λαχανιάσει, αγαπητέ.
0: Και ξέρει για ποιο λόγο. Γιατί σου τα έλεγα και από την αντίδραση που έχει δεν τα παραδεχόσουν. Γιατί έπρεπε να τα καταλάβει μόνο σου. Όχι να στα πω εγώ. Τέλος πάντων τώρα. Ότι
3: ήθελε Μοντεσόρι. Ήθελε να το βιώσει και να το κάνει κτήμα του.
1: Δεν αφέθηκε. Ναι,
0: τώρα θα έχει και χρόνο μετά να το αφομοιώσει και να το νοσταλγήσει.
3: Χρόνο, έχουμε πολύ χρόνο.
0: Και να το εκτιμήσει. Λοιπόν, όχι. Όλα θα πάνε καλά. Βασίλισσα εδώ μπροστά. Ναι. Βασίλης εδώ με παντόφυλλα. Βλέπω. Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, είναι πλέον οι συνθήκες αντίξωες για να μπορεί να δουλεύει κανένας. Ακόμη και αν κάποιος χαρακτηρίσει το Muppet Show ως δουλειά. Σε κάθε περίπτωση, καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα. Κατά καλό καιρό. Αυτή είναι η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Αγαμώ το.
2: Καλό.
0: Το χάσα.
3: Άμα δεν τρέξει το πρωί.
0: Η αλήθεια είναι ότι σήμερα δεν μπορούσα να ξυπνήσω με τίποτα. Νομίζω ότι σήμερα είναι η πεμπτουσία της Τσαγκαροδευτέρας.
1: Ελπίζω να είναι από καλοπέραση. Να πέρασες πολύ ωραία το Σαββατοκύριακο.
2: Τι έκανες,
1: και γι' αυτό.
0: Αρρωστημένη καλοπέραση. Δηλαδή ήταν αυτή η καλοπέραση που ήταν ότι είναι Σαββατοκύριακο και πρέπει να καλοπεράσω. Να φάω παραπάνω, να πιω παραπάνω, να δω μια ταινία παραπάνω, να κοιμηθώ παραπάνω, να πάω για ένα καφέ. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν σε μια μισή μέρα ουσιαστικά.
3: Ρε, μου ακούγονται όλα υπέροχα αυτά που έκανες.
0: Υπέροχα, αλλά πρέπει, ξέρεις πως. Γιατί ποια είναι το καλό των διακοπών. Ότι δεν έχεις το άγχος να κάνεις ακόμη και την απόλαυση. Να περάσεις ακόμη και καλά. Δηλαδή λες. Κοιμάσαι. Ξυπνάς. Ναι. Λες. Πάω ένα καφέ. Πας ένα καφέ. Ετοιμάσαι. Λες. Τελικά δεν θέλω να πάω. Ξανακοιμάσαι μία.
3: Ναι.
0: Αυτές είναι οι διακοπές. Οι διακοπές δεν είναι να πας για καφέ, να πας για ποτό, να κάνεις σεξ. Όπως με. Επίσης...
2: Αναλόγως με ποιον πας διακοπές, βέβαια, έτσι.
0: Όχι με ποιον.
2: Με ποιον φίλε.
0: Φάση γιατί... διακοπό, ρε παιδί μου. Ξεκινάει η άδειά σου. Αυτό σου λέω.
2: Δηλαδή δεν έχεις βρεθεί ποτέ σε διακοπές με φίλους, με σχέση, με γονείς. Δεν ξέρω, με whatever.
3: Με πρόγραμμα.
2: Και να σε ζαλίζουνε.
3: Πάμε εδώ. Είναι.
2: Πάμε σπηλιά.
0: Ναι,
2: πάμε εκκλησία.
0: Είναι... Έχεις δίκιο. Αυτές είναι οι διακοπές όμως. Εγώ μιλάω για το ότι να μην έχεις δουλειά. Η άδεια.
1: Τα δηλαδή... ρεπάσου, ρε παιδί μου.
3: Ναι, το retreat το κάθομαι το πραγματικό.
0: Ναι,
3: το
0: ο Θανάσης έχει δίκιο ότι η φάση είναι μετά ότι κουραζόμαστε ακόμη και στην περίοδο των διακοπών.
3: Αν έχει πρόγραμμα.
0: Ότι θα κάνουμε αυτό. Άμα θα κάνεις αυτό, έχει πολύ σημασία με ποιον αποφασίζεις να το κάνεις. Ας πούμε, ο Θανάσης μας είπε στο διάλειμμα ότι υπάρχει, ρε παιδί μου, έχουν την αντίληψη οικογενειακός, για να μην δείξω τώρα συγκεκριμένα άτομα, ότι. Είδες τι έκανες όλη την ημέρα, έτρωγες γλυκά.
3: Ναι.
0: Τώρα θα μου φτιάξεις μια τούρτα.
3: Ναι.
0: Χθες, ας πούμε, ήταν με την Κική, θα το πω. Συζητήσανε και είπανε. Όλη μέρα είχαμε συγκεκριμένες προσλαμβάνουσες.
3: Βεβαίως.
0: Βλέπαμε ψάρια.
3: Βεβαίως.
0: Το βράδυ θα πάμε για ψάρεμα.
3: Το βράδυ θα πάμε.
0: Εντάξει, κάπως έτσι.
2: Το λαγοκέφαλο θα τον φας, έχει τη τοξίνη.
0: Τώρα που είπες λαγοκέφαλο, έχει προκύψει ένα θέμα με ένα χήνο. Χήνο!
3: Τι θέλει ο χήνος αυτή τη στιγμή.
0: Με ήττα. Ναι. Γιατί αυτό συνέστησε. Περνάς καλά, φιλάρα, ακόμα στη δουλίτσα σου.
2: Πώς έκανε?
0: Χιν! Λοιπόν, ο χήνος, παιδιά, αυτός είναι στη Σύρο. Στην παραλία, για όσους ξέρουν, εξαιρετική παραλία, Αχλάδη.
3: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, αυτός ο χήνος είναι από εκεί.
3: Ναι.
0: Είναι ο ντόπιος χήνος.
3: Ναι.
1: Αχλαδένιος.
0: Αχλαδένιος. Ναι. Δες το, Κατερίνα, αν θες, είναι και κανονικό. Είναι άρθρο, δηλαδή, το διάβαζα χθες.
2: Ο χήνος στη Σύρο.
0: Ναι. Αυτός ο χήνος, λοιπόν, έχει. Είδε και απόειδε που τον ενοχλούσαν οι λουόμενοι και ο κόσμος και ψιλοεπιτίθεται. Μην φανταστείτε τώρα ο χήνος. Ψιλοτσιμπάει τα ποδάρια και.
2: Σηκώνει τα φτερά και κάνει.
0: Αυτό άντε και να σου κόσει και καμία στα χαμνά.
3: Ναι, λίγο φύγεται τύπου.
0: Ναι, αυτό γιατί μου τα έχετε κάνει πολλά. Έχουν ξεκινήσει λοιπόν οι διάφοροι τουρίστες. Δεν ξέρω τώρα αν είναι ντόπιοι. Εννοώ αν, είναι, αν έχουν ξεκινήσει και οι ντόπιοι. Και οι τουρίστες, ή οι ντόπιοι μόνο, ή οι τουρίστες μόνο. Πάντως αντιδράσεις γιατί ότι ο χήνος επιτίθεται, ρε παιδί μου.
3: Μάλιστα.
1: Το έχουν σπάσει τα νεύρα,
0: ναι,
1: μάλλον.
0: Ναι, έβγαλε η τοπική αρχή και προς τιμήν της όμως ανακοίνωση ότι κοιτάξτε να δείτε, είστε στο σπίτι του.
2: Σωστό.
0: Θέλετε, δεν θέλετε. Άμα θέλετε, άμα δεν θέλετε, πούλο.
3: Και καταγγελίες βλέπω τώρα εδώ για.
0: Είναι έντονες αντιδράσεις.
3: Για κακοποίηση του πτηνού στο παρελθόν με παιδιά που το κυνηγάνε κλπ.
0: Ναι, του πετούσαν πέτρες βότσαλα και νεροπίστολο κτλ. Και είδε και από εδώ χήνος και άρχισε και τους πήρε στο κατόπι.
2: Τα ξαδέρφια του που είναι, γιατί είναι μόνο του, δεν έχει παρέα.
0: Έχεις δίκιο.
1: Ποιος
2: γιατί θέλει, εδώ θέλει λίγο παρέα, να παίξει παρέα με την παρέα να φύγει.
0: Δεν είναι ωραίο να είναι ο χήνος μόνος του.
2: Είναι όντως.
0: Αυτό είναι διπλής.
2: Πρέπει να είναι παρέα. Πολύ χήνη.
3: Ο λοιπόν, χήνος μόνος του.
1: Ναι.
2: Είναι παραπονιάρης χήνος.
0: Παραπονόχινος.
1: Παραπονόχινος.
2: Σωστό.
0: Λοιπόν, ο Βασίλης θέλει να εκφράσει τον προβληματισμό του, αλλά επειδή δεν έχει ξυπνήσει και αυτό σωστά, θα τα βάλει κάτω, θα τα οργανώσει τη σκέψη του και θα μας εκφράσει
3: τον
0: αυτό.
3: Τον βλέπω πάντως περήφανος, έτσι ωραίος, κοτσονάτος.
0: Περήφανόχινος. Λοιπόν, ναι, ακούστε, 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματά σας στο Viber. Η Βασιλική Βαρδάνη στη ρύθμιση του και τη ραδιοσκηνοθεσία. Μιλάμε για επάνωδο, κυρίες και κύριοι. Βασίλης Βλάχος, Θανάσης Πάσας, Κατερίνα Μπούκα.
3: Και Δημήτρη Σουγκαρέζο.
0: Θα ξαναπώ την Κατερίνα Μπούκα, γιατί τίνω να την λέω. Ο Χήνος και τίνω. Κοιτάξτε τώρα πώς γίνεται όλο αυτό με την ομοιοκαταληξία.
3: Και αυτό στη Σύρο.
0: Μπράβο.
3: Ωραία.
0: Να την βάζω τελευταία. Λοιπόν, προσέξτε, έχουν γίνει τα εξής. Εχθές ήταν η μεγαλύτερη μέρα για το βόρειο ημισφαίριο του 24ωρου.
2: Αλήθεια.
0: Από σήμερα ξεκινά σιγά σιγά η μέρα να μικραίνει.
1: Νομίζω μένει 2-3 μέρες που είναι στις ίδιες ώρες και μετά.
2: Α, ναι.
1: Κοιτάζατε ημερολόγια αναλυτικά, δεν ξέρω.
2: Αμάρε, Μίτσο.
1: Όχι.
0: Γιατί πρέπει να με αμφισβητήσει τώρα.
1: Δεν σε αμφισβητώ, αλλά και εμένα μου έκανε εντύπωση. Ναι. Γιατί κοιτάζατε ημερολόγιο, τι ώρα 2 ο ήλιο, και πέρασα 3-4 μέρες και ήταν οι ίδιες ώρες.
0: Γιατί όμως το κοιτάζεις αυτό?
1: Γιατί ήθελα να δω.
3: Ήθελα να είναι έτοιμη να σε αμφισβητήσει, μωρέ. Θα το πω εγώ.
0: Λοιπόν, έχει θέμα μαζί μου.
3: Έλα τώρα. It's getting personal, κοπελιά.
0: Κοιτάξτε να δείτε. Σήμερα, εχθές λοιπόν ήταν η μεγάλη. Και τις επόμενες 2-3 μέρες, σύμφωνα με τα λεγόμενα της Κατερίνας Μπούκα.
2: Δηλαδή, Τρίτη, Τετάρτη.
0: Δικά της. Τέλος πάντων, ας το δεχτούμε.
3: 34 ετών, αυτό με το τρίμερο πρώτη φορά τα ακούω.
1: Εγώ θα το ξαναψάξω πάντως.
0: Μα δεν έχει και λογική. Αλλά εντάξει, εγώ δεν θέλω να είμαι ο Τζαναμπέτης της παρέας. Θα το δεχτώ. Τρεις μέρες λοιπόν είναι η μεγαλύτερη μέρα του 24ωρου. Προσέξτε, για το βόρειο ημισφαίριο και αντίστοιχα η μικρότερη για το νότιο.
3: Εμείς είμαστε στη μεγαλύτερη.
0: Ναι,
3: ωραία.
0: Αφού είμαστε στο βόρειο ημισφαίριο.
3: Ναι, ναι,
0: λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Ένα άλλο από τα σημεία των καιρών είναι οι υψηλές θερμοκρασίες σε δυτική Ευρώπη. Δηλαδή Γαλλία, Πορτογαλία, Αγγλία. Μιλάω για 39, 40, 41. Αυτά τα πράγματα είναι πρωτοφανή για αυτές
2: τις. Και λέει θα μείνει μέχρι λέει αρχές Ιουλίου.
0: Τα έχουν παίξει. Στη Γαλλία έβγαλαν ειδική οδηγία να μην καταναλώνουν αλκοόλ, να προσέχουν, να μην βγαίνουν από τα σπίτια τους.
3: Όχι, δεν είναι οδηγία, νομίζω ότι είναι απαγόρευση.
2: Απαγόρευση είναι ένα φεστιβάλ. Τώρα...
0: Τι είναι απαγόρευση, δηλαδή θα τους συλλαμβάνουν, να τους βλέπουν να.
3: Αυτές τις μέρες δεν μπορείτε τέλος πάντων.
0: Εντάξει,
3: ναι. Άμα το έχει σπίτι σου.
2: Αυτό, άμα που λέει τώρα ο Βλάχος, το Βλάχο θα πιάσουμε. Να πιάσουμε εσύ να μπουτόπιες.
0: Οκ, το θέμα είναι λοιπόν ότι.
3: Σταματήστε να πίνετε μικροκανάτες, τέλος πάντων, γιατί θα σκάσετε, τους είπαν.
0: Κλείσανε και τα σχολεία σήμερα. Γαλλία. Γαλλία, Πορτογαλία, ξαναλέω, στην Αγγλία. Πρωτοφανής.
2: Εγώ τα λυπάμαι. Βλέπω τις εικόνες όλο το Σαββατοκύριακο. Τα λυπάμαι τα κακόμοιρα, τα γαλάκια ειδικά.
3: Επειδή πηδάνε μέσα στο Σικουάνα και ναι, θα κολλήσουν όλα τα κολοβακτηρίδια.
2: Δηλαδή να είσαι τώρα καταδικασμένος να κάνεις μπάνιο στο Σικουάνα, να μένεις στο Βερολίνο και να λέει η άλλη με χαρά. Ήρθαμε εδώ, κλείσουλου, στη λίμνη και μπλενότσα σαν τα σκαθάρια πέφτανε στο τσιμέντο.
3: Κόκκινη, όλη.
2: Ολλανδία, Κοπεγάγη να πέφτει.
0: Ολλανδία 37.
2: Και φίλε, εκείνη την ώρα. Παιδιά, θα το πω, φτύστε μα, θέλετε.
3: Φτούσου.
2: Μου ήρθε ο Άδωνης στο μυαλό και λέω: ναι, είμαι μίζερος.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Μένω δίπλα στο Φάλιρο.
0: Έχεις δίκιο.
2: Είμαι πλούσιος. Μπορώ και πάω και κάνω μπάνιο.
0: Όχι, πάντως,
3: και θάλασσα και δροσιά.
0: Μεταξύ όρια ναι, και ανεξαρτήτως Άδωνη, μην το πείτε ούτε του παπά τη θερμοκρασία που κάνει εδώ το
2: 31-33.
3: Τι ρουφάμε στο Φάλιρο που πέφτουμε.
0: Άλλο αυτό. Μα γιατί πέφτει στο Φάλιρο το θέμα. Και στο Φάλιρο.
2: Εσύ να πέσει.
0: Εσύ να είσαι πονηρεμένο, ρε φίλε. Στο Φάλιρο. Σαν το Φλίσβο που βλέπω εκεί πέρα, τι να κάνουμε τώρα. Λέει τον καθαρίσαμε. Εμεί που έχουμε γεννηθεί εκεί, ξέρουμε ότι μερικά πράγματα δεν καθαρίζονται.
1: Και τον Σικουάνα καθαρίσανε θεωρητικά. Ναι, Ολυμπιακούς, ναι, ναι. Κάτι τέτοιο δεν
0: ένα είναι. Άλλο θέμα λοιπόν, μια που πιάσατε το Σικουάνα και τον Ντάμεση,
1: ναι.
0: Είναι ότι στην Αγγλία παραιτείται, νομίζω είναι η έκτοση έβδομος κατά σειρά πρωθυπουργός ο κ. Στάρμερ σήμερα.
2: Πάει και αυτός, τον φάγανε.
0: Το θέμα είναι ότι το προανήγγειλε την Παρασκευή με πάρα πολύ χαρά, περιχαρής, ο Ντόναλντ Τραμπ. Ναι. Του την έχει φυλαγμένη γιατί δεν τον βοήθησε στον πόλεμο.
3: Δεν τον είχε βοηθήσει.
0: Ο οποίος πόλεμος έχει ξεκινήσει να σταματά, τέλος, να τελειώνει, να ολοκληρώνει.
2: Μεγάλη ήταν της Αμερικής, είδες εχθές τι υπογράψαμε.
0: Από το περασμένο Σάββατο. Τώρα έχουν οι τεχνικές. Ναι, αλλά και οι Ιρανοί δεν λένε νίκη. Λένε πάμε καλά.
2: Οι Ιρανοί το κάνουν σαν την Αμάντα Φούντι. Για να, για να σηκώσουν τον τρόπο, λέει εντάξει, θα δούμε. Είναι δύσκολο το παιχνίδι ακόμα μέχρι το τέλος.
0: Ναι.
2: Δεν παραδέχονται.
0: Αυτοί λένε ρε παιδί μου ότι είμαστε σε. Ναι, κοίταξε να δεις. Η αλήθεια είναι ότι τα διακυβεύματα ήταν τα εξής. Πρώτον, να μην έχουν πυρηνικά οι Ιρανοί, που αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Θα συνεχίσουν να έχουν. Τους είπαν καλά-καλά, περιμένετε λίγο.
2: Το καθεστώς να πέσει.
0: Ναι, το καθεστώς να πέσει που δεν έπεσε ποτέ. Γιατί ποτέ ήταν το θρησκευτικό. Πώς λέγεται.
2: Συγγνώμη.
0: Μουφτίδες, ρε.
2: Μουφτίδες
0: εδώ πέρα και μου τα έχει κάνει χάλια.
3: Ναι, ναι.
0: Φέρε λίγο να σκουπίσω.
2: Όχι, Βασίλη,
0: πλάκα κάνω. Κάτσε.
4: Σηκώθηκε.
0: Επειδή ήταν μούφτιδες. Όχι, το θρησκευτικό καθεστώς αυτό που πάλι προχθές τι κάνανε. Πάλι την τραγουδίστρια.
2: Πιο ισχυρό βγήκε οπότε.
0: Βγήκε μια τραγουδίστρια στο YouTube και την χωρίς χιτζάμπ και την καταδίκασαν λέει σε 75 ξυλιέσκυρο όπως λέγεται αυτό. Μαστιγώματα.
2: Βουρδουλιές,
0: ναι. Λοιπόν, ούτε αυτό λοιπόν έγινε και το τρίτο και χειρότερο ότι. Για τα στενά του ορμού.
3: Τι γίνονται τα στενά?
0: Βάλανε και διόδια από πάνω.
3: Και διόδια.
0: Άρα σίγουρα έχει χάσει η Αμερική. Μήπως τελικά.
2: Και χθες λέγανε ότι λέει θα τα ξανακλείσουμε
0: ναι.
2: τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Δικά
0: του είναι τώρα. Σου λέει εμείς κανονίζουμε με το Ομάν τι θα κάνουμε.
3: Α, έχουμε τα κουμάτα μας εδώ.
0: Ναι, δεν έχετε σε σχέση οι Αμερικανοί. Άρα, μήπως τελικά όπως έλεγαν και οι προηγούμενοι πρόεδροι, τον ξεμιάλισε ο Μπίμπι. Ο Νετανιάου. Και τελικά το έκανε για το Ισραήλ τον πόλεμο και έφαγε και τα μούτρα του.
2: Και σταματάει και η επίθεση στο Λίβανο.
3: Κλειδώνει δηλαδή το η Αμερική για τους Αμερικανούς η Αμερική για τους Αμερικανούς τι απέγινε. Μπακίσαμε εκεί.
0: Και στους Αμερικανούς πρέπει να είναι.
2: Και να σου πει κάτι
3: λίγο μέσα.
2: Του πάνε και καλά και στο Μουντιάλ μέσα στη χώρα του.
3: Πάνε ωραία.
2: Πάει καλά του φίλε το Ιράν.
0: Όλα καλά, όλα καλά. Παιδιά, όλοι ευχαριστημένοι να
3: είναι. Το Ιράν τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε πάει και παίζει μπάλα ταυτόχρονα. Μπράβο στο Ιράν. Μπράβο στο Ιράν. Όχι, παντού παρουσία.
2: Τώρα που έβλεπα, sorry, για να δει λίγο και τη χαζομάρα μερικές φορές του δημοσιογράφου, ρε παιδί μου. Αυτό έγινε πριν καμιά εβδομάδα. Ο Τάρεμι, ο Prince of Persia που λένε ο αρχηγός και ο επιθετικός του Ιράν, παίζει στον Ολυμπιακό. Και πάει ένας, δεν θυμάμαι τώρα ποιος δημοσιογράφος ήταν, Έλληνας ήταν πάντως. Και του λέει ρε παιδί μου ότι ξεκίνησε πολύ δυναμικά. Έπεσε λέει η απόδοση στα μέσα της χρονιάς. Και γυρνάει με ένα βλέμμα πορείας ο Τάρεμι. Και τον κοιτάει και λέει, είχε πόλεμο η πατρίδα μου.
0: καλά κι αυτός τώρα.
2: Όχι, ο Τάρεμι ήθελε να πάει να καταταγεί. Και λένε ότι τον κράτησε και καλά η ομάδα.
3: Συγγνώμη τώρα που το αντιλαμβάνομαι.
0: Τώρα το θυμήθηκε, ήρθε, έπαιξε. Και όταν του είπαν ότι δεν έπαιξε τόσο καλά, επικαλέστηκε τον πόλεμο. Να μην ερχόταν καν.
2: Του λέει στα μέσα της χρονιάς κάπου έπεσε η απόδοση. Και λέει στα μέσα της χρονιάς ξεκίνησε πόλεμο στη χώρα μας.
3: Αυτοί δηλαδή οι άνθρωποι είχαν πόλεμο και παρόλα αυτά πήραν την πρόκριση για Μουντιάλ.
2: Βεβαίως.
0: Χρησιμοποίησαν την πρόκριση για Μουντιάλ. Την είχαν πάρει πριν ξεκίνησε ο πόλεμο.
2: Όλα είναι πολιτική.
3: Είπα κι εγώ.
2: Ναι, Βασίλη, ναι. Όλα είναι πολιτική. Δεν είδε το πρώτο παιχνίδι παρουσιαστήκανε κιόλα.
3: Δεν είδα το πρώτο παιχνίδι, ψέματα να πω.
2: Βάλανε κοκάρδε με τα θύματα.
3: Εντάξει, ναι, τα καταλαβαίνω. Τα καταλαβαίνω.
1: Πάντως ο Τραμπ δεν του άφηνε να έρθουν στη χώρα να μπουν Αμερική. Οπότε έμεναν στο Μεξικό, νομίζω, και έπαιρναν πτήσει τσάρτερ.
3: Είναι από αυτέ τι περιπτώσει που λέγαμε.
1: Ναι.
0: Αυτά έχουν γίνει παγκοσμίω. Στα εγχώρια, παιδιά, βγήκε στου κινηματογράφου αυτή η ταινία, το Ιεμονή, το Obsessed. Την είδα χθε. Είναι πραγματικά για θρίλερ δηλαδή, που θεωρώ ρε παιδί μου ότι τα θρίλερ έχουν ένα ταβάνι συγκεκριμένο.
3: Συγγνώμη,
0: είναι πάρα πολύ
3: καλή. Ξένη ταινία που λέγαμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Ωραία.
0: Λοιπόν, είναι, το επίτευγμα αυτής της ταινίας είναι ότι έχει κοστίσει 750.000 δολάρια και μέχρι τώρα, την πρώτη εβδομάδα δηλαδή που προβάλλεται, έχει επιφέρει, έχει αποδώσει τέλος πάντων πάνω από 300.000 δολάρια.
3: Τα βγάλε.
0: Ναι.
2: Τα βγάζει. Καλά πάει.
1: Να σου πω, η αιμονή είναι και έχει να κάνει
0: τώρα
1: με αυτή τη σειρά.
0: Κάτι λάθος
1: είπα.
2: Κάτι πολύ λάθος.
0: Είπα λάθος. Είπα 750.000 και 300 εκατομμύρια έχει αποφέρει.
2: Ναι. Αυτή δεν είναι.
0: Sorry, τι είπε η Κατερίνα.
1: Ότι για μια αιμονή σειρά δεν μα έλεγε στην προηγούμενη
0: ταινία. Άλλη σειρά. Ναι.
2: Ρε, εσύ, αυτή δεν είναι η ταινία που λένε το backroom, πώ λέγεται.
0: Όχι. Ναι, άλλη. Και αυτή πολύ σημαντική.
2: Αυτό έτσι.
0: Ναι.
3: Αυτή με τους κίτρινους διαδρόμους,
0: ναι,
3: λες.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι δύο θρίλερ που έχουν κάνει πάταγο. Το ένα είναι το Backrooms και το άλλο είναι το Obsessed. Το Obsessed έχει κυκλοφορήσει και μάλιστα στην αρχή νόμιζα ότι ήταν για λόγους πρόμο. Οι αντιδράσεις ανθρώπων στο TikTok αφού την είδαν.
2: Α, το είχα δει πριν ένα μήνα, τώρα κατάλαβα. Που έδειχναν το βιντεάκι με το πώς αντιδράσανε.
0: Πώς αντιδράσανε, που λέγανε ρε παιδί μου, απίστευτο, ναι. Έχω δει το σαν θρίλερ, δεν μπορώ να το διαχειριστώ αυτό που μόλις είδα. Όντως είναι πολύ δυνατό θρίλερ. Όλη η φάση είναι η σκηνοθεσία και φαίνεται το low budget, χωρίς όμως να νιώθεις άβολα.
3: Πώς νιώθεις γενικά, ποιο είναι το. Γιατί τα θρίλερ υποτίθεται το κάθε είδος, κάπως διαφορετικά νιώθεις. Με αυτό το backrooms, ας πούμε, που λέμε, υποτίθεται το feeling ότι έχει να κάνει με το λαβύρινθο που κάπως χάνεσαι, που δεν ξέρεις ποια είναι η πραγματικότητα, ποιο είναι το όνειρο.
0: Ναι. Εννοείς τη σου. Κοίταξε.
1: Υπάρχει μια αγωνία, ενώ δεν είναι jump scare που λένε.
3: Καθόλου.
0: Είναι ρεαλιστικό. Εννοώ ότι τα συναισθήματα που νιώθεις εκπορεύονται από το γεγονός ότι δεν ξέρεις τι θα γίνει το επόμενο δευτερόλεπτο, γιατί έχεις όλες τις πιθανές εκβάσεις. Δηλαδή, με λίγα λόγια, Ο ήρωας μπορεί να κάνει αυτό, αυτό και εκείνο. Τι από αυτά θα επιλέξει, δεν ξέρεις μέχρι τελευταίο δευτερόλεπτο. Okay. Εσύ τα ξέρεις όμως τι μπορεί να επιλέξει. Mm. Και βιώνεις μια διαρκή αγωνία. Έχει στοιχεία θρίλερ με το φωτισμό, με τα πετάγματα, με τα αυτά που τρομάζεις. Και γενικά έχει πάρα πολύ δεύτερη και τρίτη σκέψη του ότι τι θα γινόταν αν. Τι θα γινόταν αν είχε επιλέξει εκείνο το να κάνει εκείνο και όχι το άλλο. Τι θα γινόταν αν έκανε εκείνο και όχι το άλλο. Αυτές... Και πώς, τι έκβαση θα είχε.
2: Άρα είναι είναι τύπου διαδραστική ταινία, σε βάζει
0: σε να σκεφτείς. Και να θες κάτι να γίνει, να περιμένεις αν θα γίνει, να γίνεται το μισό, να μην γίνεται το υπόλοιπο.
1: Σου δείχνει τις επιλογές δηλαδή.
0: Όχι
1: ακριβώς.
0: Όχι αλφαβήτα γάμα δέλτα. Ναι. Εσύ ξέρεις ότι τώρα μπορεί να κάνει αυτό, μπορεί να κάνει και εκείνο, μπορεί να κάνει και το άλλο. Okay. Βλέπεις ότι κάνει εκείνο και λες, αχ, αμέ, το έχει κάνει το άλλο, θα έχει σωθεί τώρα.
1: Αυτά είναι όλα υπαρκτά πρόσωπα. Δεν έχει να κάνει με πνεύματα, φαντάσματα και τέτοια.
0: Έχεις δίκιο. Είναι όλο υπαρκτό. Όλη η ταινία είναι υπαρκτή και ρεαλιστική. Η συνθήκη που τη δημιουργεί είναι μεταφυσική.
1: Okay.
0: Δηλαδή όλο αυτό ξεκινά, δεν είναι τίποτα κακό, ενώ είναι στο πρώτο δεκάλεπτο. Αυτός θέλει πάρα πολύ, ξέρετε, παντού, στις θρησκείες, στις ταινίες, σε οτιδήποτε έχει να κάνει με ευχές, με επιθυμίες, πάντα σου λένε, ακόμη και στις θρησκείες ρε παιδί μου, ότι δεν μπορείς να ζητήσεις από το Θεό. Δεν λέω τώρα για τη χριστιανική θρησκεία, γενικά. Δεν μπορείς να ζητήσεις από τον τζίνι. Δεν μπορείς να ζητήσεις από τη μία ευχή που έχεις στη ζωή σου να σε αγαπήσει κάποιος.
3: Ναι. Α, ναι.
0: Ναι, ναι, αυτό είναι απαγορευμένο.
2: Ελεύθερη βούληση.
0: Πρέπει να υπάρχει ελεύθερη βούληση. Ποτέ, σε οτιδήποτε σας λέω, θρησκεία, παραμύθια, η επιθυμία που έχεις ή οι μαγικές σου δυνάμεις δεν μπορούν να κάνουν κάποιον να σε αγαπήσει.
2: Δεν θυμάσαι το Θεό για μια εβδομάδα, ο Τζιμ Κάρι. Δεν μπορούσε να γυρίσει πίσω την Τζένιφερ Άνιστον, γιατί του είχε πει τότε ο Μόργαν Φρήμαν, αγαθέως. Λέει, ό,τι θες να κάνεις, αλλά δεν θα επέμβεις ποτέ στην απόφαση της γυναίκας σου. Ναι, αφού την έκανε στη λαλακία, κάτσε φάτη.
0: Λοιπόν, αυτός λοιπόν πηγαίνει σε ένα κατάστημα με διάφορα τέτοια. Όχι ακριβώς μαγιολίκια. Τα αρώματα. Ναι, τα αρώματα, οι πέτρες, οι μαγικές, τέτοια πράγματα.
3: Ναι.
0: Και βρίσκει ένα ξυλάκι που μόλις το σπάσεις κάνεις μια ευχή. Κάνει λοιπόν την ευχή αυτή να τον αγαπήσει σαν τρελή η συνάδελφος από τη δουλειά. Και όπως καταλαβαίνετε, συνεχίζεται. Yeah. Από εκεί ξεκινάει η πραγματικότητα.
1: Και βγαίνει η ευχή.
0: Ναι.
2: Και βγαίνει.
0: Η ευχή είναι. Όπως, μέχρι την ευχή είναι το μεταφυσικό. Από την ευχή και μετά όμως είναι όλα ρεαλιστικά.
3: Okay.
0: Το τι συμβαίνει.
2: Εγώ θέλω
0: δεν γίνονται δηλαδή. Δεν...
2: Μια και λέμε για ταινίες τώρα.
3: Συγγνώμη, δεν είναι σε πλατφόρμα αυτό. Πήγες και το είδες.
0: Στο σινεμά. Στο σινεμά.
2: Ναι. Λοιπόν, στο σινεμά να δείτε και την ταινία του Ουγγαρέζου και το Toy Story 5.
3: Α, ναι, αλλά, μωρέ, να το δείτε.
2: Παιδιά, να δείτε την ημέρα αποκάλυψης, Disclosure Day. Πήγε και τότε κολλητός μου, είναι η νέα ταινία του Spielberg, οπότε τον εμπιστεύομαι. Μου λέει...
0: Τον εμπιστεύεσαι, είναι για.
3: Τον κολλητό εμπιστεύεσαι.
0: Είναι αυτό που λένε, έπιστο φαίνεται.
2: Όχι, τον κολλητό μου τον εμπιστεύομαι, ότι μου έχει πει είναι διαμάντη, παιδιά. Είναι φάσεις, επαφές στενού τρίτου τύπου. Είναι αυτός ο Spielberg.
0: Στενές επαφές τρίτου τύπου. Στενού. Τύπου.
3: Ξέρετε γιατί.
2: Μπλε,
0: η άλλη που σε δίνει έτσι πολύ ούστικα.
3: Ναι, έτσι γαλά. Ξέρετε γιατί λέμε τρίτου τύπου. Υπάρχουν και δεύτερου και πρώτου τύπου.
0: Τι είναι πρώτου δεύτερου.
3: Η τρίτου τύπου είναι καθαρά επαφή. Το είδα, με άγγιξε. Με πήρε το on κλπ. Δεύτερου τύπου είναι φαντάστηκα, σκέφτηκα, είδα ένα φως από μακριά, αλλά δεν είχα επαφή με το on. Και η πρώτου τύπου είναι, ας πούμε, τύπου στον ύπνο μου είχα μια υπόνοια ότι κάτι έγινε, ότι κάπως με πλησιάσανε.
1: Το on, τι on είναι.
3: Ε?
1: Το on.
3: Τύπου εξωγήινο on.
1: Α,
3: αυτό εννοούμε. Εκεί αυτές είναι οι επαφές, έτσι χαρακτηρίζουμε τρίτου τύπου.
1: Πώς την είπες στην ταινία, Αθανάση?
2: Μέρα αποκάλυψη, disclosure.
3: Είναι τεχνικός όρος, το μάθαμε, ας πούμε, από τα X-Files και τέτοια. Στενή επαφή τρίτου τύπου, ότι φτάσαμε με τον εξωγήινο αγκαλίτσα.
0: Κατερίνα, πώς είσαι, είσαι καλά?
2: Πολύ νευριασμένη είναι λίγο.
1: Όχι, δεν είμαι καθόλου νευριασμένη.
0: Όχι νευριασμένη, είσαι αγοροξυπνημένη.
1: Όχι, καλά είμαι. Αλλά δεν ήξερα τι είναι το on, δεν είχα ξανακούσει.
3: Το on.
1: Το on που λέει έρχεσαι σε επαφή με το on. Ναι, ενώ δεν ήξερα τι είναι το on, δεν ήξερα
3: τι είδους,
1: σε τι αναφερόμαστε.
0: Έχεις βάλει και χρυσαφικά, βλέπω σήμερα.
1: Έβαλα εδώ τα τέτοια.
0: Να προσέξεις, σε πάρουν τηλέφωνο και σου πούνε να τα βάλεις, να τα βγάλεις έξω, να τα αφήσεις έξω γιατί.
3: Σε αλουμινόχαρτο.
0: Ναι, σε αλουμινόχαρτο.
2: Αχ, μπουκα. Είμαι σίγουρος ότι μετά από κάποια ηλικία θα την πατάς έτσι, ρε φίλε.
0: Παιδιά, τι ωραία που πέρασα το Σάββατο το πρωί. Και...
3: Συγγνώμη, επειδή το λέει, η επόμενη γενιά που θα την πατάει εμείς είμαστε απλά με κάτι άλλο.
0: Ξέρετε, λίγο μάπες ξέρω, επειδή ξέρω ότι κλειδώνει το μυαλό. και θα κορόιδευα, αλλά επειδή την έχω ψιλοπατήσει, όχι με τέτοιο περιστατικό, με άλλο, με hacker, θα σας πω και το άλλο να έχετε τόσο στο μυαλό σας. Τι κάνουνε, παίρνουνε και κάνουν τώρα τους αστυνομικούς ότι θα σε πάρει ο απατεώνας να σου πει να βάλεις τα χρυσαφικά σου έξω και κάντα, γιατί του την έχουμε στημένη, οπότε μόλις τα βγάλεις θα πάμε εμείς και τον συλλάβουμε. Καταλάβατε, δηλαδή τώρα ήταν ότι ο απατεώνας έπαιρνε και σου λέει βγάλει τα χρυσαφικά σου έξω, οπότε τώρα είσαι πονηρεμένος και λες δεν θα τα βγάλω. Τώρα λοιπόν τι κάνουνε, παίρνουνε ως αστυνομικοί και σου λένε θα σε πάρει ο απατεώνας επειδή εμείς τον έχουμε υποστενή παρακολούθηση, άκου τι θα σου πει κάντο και μόλις θα βγάλεις έξω τα χρυσαφικά εμείς θα τον μουντάρουμε, να τον πιάσουμε.
3: Άρα καλά κάνω εγώ και όταν βλέπω άσχετο αριθμό το σηκώνω και λέω ο ΑΕΔ Καλλιθέας λέγεται.
0: Και σουβλά και άλλη γεύση, λέγεται παρακαλώ.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα σας στο Viber. Είχαμε τη μεγάλη συναυλία των Ημισκουμπρίων το Σάββατο.
2: Καλή
0: τι λαοφάλα ήταν στο ριλί.
3: Πήγατε.
1: Πήγα, εγώ πήγα, ναι.
2: Εγώ μετάνιωσα.
1: Πού δεν πήγε.
0: Εσύ δούλευε, ρε φίλε.
2: Δεν έχει σημασία, μετάνιωσα όμω, αναχωρήθηκα.
1: Ήταν πάρα πολύ ωραία. Ήταν κάθε καρδιά καρύδι, πραγματικά. Δηλαδή, αλήθεια, το λέω με θετικό πρόσημο.
2: Όχι, το λέω ότι ήταν όλα τα πιτσιρίκια που ήταν 14 τότε, τώρα που είναι 43.
1: Ναι, δηλαδή ήταν μια συναυλία στην οποία θα έλεγα ηλικίες που έπαιζαν ήταν 26, 27 με 50.
3: Ξέρω. Ωραίο, ωραίο το ακούω.
1: Ναι,
2: ισχύει
1: ωραίο.
2: Αυτό που μου είπαν ότι στην είσοδο δίνανε χάπια για πίεση.
1: Όχι, έκανε μια πλάκα μου, ωραίο η Μισκούμπρια.
0: Τι λες, Θανάση.
2: Το είπε μόνο του, ρε φίλε, ο Μητριδάτης. Δεν ξέρω εγώ.
1: Όχι, ο Μητριδάτης. Ο Μετζέλος. Ναι, έκανε μια πλάκα. Πολλές οικογένειες με παιδιά ήταν πολύ ωραία, αλλά κράτησε δύο ώρες full on όμως. Πολύ καλά.
3: Ωραία, πόσο άλλο.
1: Και βγαίναμε. Και μου λέει, είχα πάει με την Εύα Παπαδοπούλου και μου λέει, εγώ θα ήθελα λίγο ακόμα. Και σκέφτομαι, τόσο άντεχαν, τόσο αντέχαμε κι εμείς.
3: Εύα μου, ήταν, τι είναι αυτά που λες.
1: Ήταν ακριβώς τόσο όσο.
2: Πάτε καλά, οι δύο ώρες είναι πάρα πολύ καλά.
1: Όχι πολύ καλά, δύο ήταν, και κάτι.
0: Ναι, ήταν αυτό που λέγαμε.
2: Υπάρχουν καλλιτέχνες που πληρώνονται τα 7 πλάσια λεφτά και τραγουδάνε 20 λεπτά.
1: Ούτως ή άλλως το release έχει σκόφτη. Δηλαδή δεν μπορείς να παίζεις μέχρι πολύ αργά γιατί ενοχλείς τη γειτονιά.
2: Ναι, ναι, ναι,
1: οπότε εκεί 12 παρά.
0: Ήρθαν και διάφοροι που είχαν κάνει κατά καιρούς συνεργασίες, γιατί εγώ δεν τον φίβω. Και λέει η γενιά που γνώρισε το Φίβο με το Ζεσουίμπο σου.
1: Ναι.
0: Μόνο να είναι και το τραγούδι της ημέρας στο
3: Μαθώ. Να μην είναι, μωρέ.
2: Ναι.
0: Συναντά τη γενιά που γνώρισε το Φίβο και το Ελεφαντάκι.
1: Ναι, ισχύει.
0: Και έγινε κάπως έτσι η φάση. Είχε και άλλους.
1: Και ήρθε.
0: Ελπίδα Πράμας.
1: Όχι, όχι, ελπίδα.
3: Α, δεν ήταν.
0: Η τυχερή τσατσάρα. Η μαγική τσατσάρα.
1: Ο Νίβο από τους Going Through.
3: Ωραίο.
1: Αλλά δεν είπανε κάτι. Βγήκε και λίγο στη σκηνή.
3: Απλά να δει.
0: Το ότι έπρεπε να πεις ο Νίβο από τους Going Through κάπως με ανησύχησε. Όχι για σένα.
3: Όχι, έπρεπε.
0: Για τη νέα γενιά που πρέπει να διευκρινίζουμε ποιος είναι ο Νίβος.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ναι, ναι, ναι. Σωστά.
1: Αυτή τώρα έχει και δεύτερη μέρα 3 Ιουλίου. Δεν ξέρω ποιοι guest θα είναι. Και, αλλά ήταν πολύ ωραίο live.
2: Άγχονε και έχουν καλή συναυλία.
1: Ναι, 3 Ιουλίου έβγαλαν δεύτερη ημερομηνία.
0: Και ως προς τη γεύση, παιδιά, θα σας πω ότι πήγα την Παρασκευή σε ένα. Γιατί σου λέω, τις υπερπάτησα λίγο. Πήγα, είναι ρε παιδί μου το κέντρο κατάκεντρο. Βέβαια δεν είναι και το κατάκεντρο εκεί. Είναι Θυσίο Πετράλωνα.
3: Ναι.
0: Το σύναπος του Πάνου Ιωαννίδη. Που είναι λίγο ένα πιο κυριλέ μεζεδοπολείο. Πολύ ωραίο φαγητό. Εκεί που ήταν να πάμε και την άλλη φορά. Πολύ ωραίο φαγητό. Έχει 2-3 πιάτα πάρα πολύ νόστιμα.
3: Πες
0: και
3: μας μαζί έτσι με το signature.
0: Έχει το αρνάκι με πατάτες. Ή κατσίκι, τέλος πάντων, δεν ξέρω τι είναι. Πάντως είναι από αυτό που λιώνει στο στόμα σου. Δηλαδή, το βάζω στο στόμα και λιώνει μαζί με την πατάτα. Λιώνουν όλα και είναι εξαιρετικό. Αυτό, ας πούμε, είναι.
2: Πότε πήγες, Σάββατο?
0: Την Παρασκευή το βράδυ.
2: Λοιπόν, Παρασκευή βράδυ, είδες τι σου είναι τα μεγάλα μυαλά. Μπορείς να συνάφαγες τον Ιωαννίδη. Εγώ πήγα στον μανάβη μου που πηγαίνει ο Ιωαννίδης και ψωνίζει από εκεί.
3: Υπέροχο, υπέροχη σύνδεση.
2: Γιατί μένει κοντά και του είχε δώσει συνταγή την οποία, παιδιά, μου την έδωσε. Δεν έχω φάει καλύτερο πράγμα το Σαββατοκύριακο. Πριν να φάγα μισό κιλό. Λοιπόν. Καρπούζι, φέτα, δυόσμος, λάιμ, κρεμμυδάκι κόκκινο. Ανακατεύθετο και σερβίρετε.
0: Ξαναπέστο.
2: Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα.
0: Ξαναπέστο για τον κόσμο.
2: Καρπούζι,
0: ναι.
2: Κόκκινο κρεμμύδι,
0: ναι.
2: Δυόσμος, λάιμ,
1: φέτα.
2: Φέτα.
1: Πολύ
3: και αν έχετε στουμπός.
2: Όχι, παιδιά.
0: Ωραίο, διαφορετικά.
2: Παιδιά, δροσερό.
0: Αποκλίνονται τα υλικά.
2: Πολύ ωραίο. Δεν μπορώ να... και εγώ, όταν
1: μόνο το κρεμμυδάκι είναι λίγο.
2: Τώρα το κρεμμυδάκι είναι τώρα κρεμμύδι. Παιδιά, το έφαγα τρομερό. Ο Μανάβης, δηλαδή, η γυναίκα του έκανε τα γενέθλια της μικρής και λέει την έχουμε γλυκά. Μου είχα αυτή τη συνταγή από τον Ιωαννίδη μια φορά που μου είχε έρθει και μου το είχε πει και φτιάξαμε, λέει, πάρα πολλά κεράσματα.
1: Ναι, μπράβο, συγχαρητήρια.
3: Και το ευχαριστηθήκανε τα παιδάκια, ρε.
2: Οι γονείς του ευχαριστηθήκαν. Τα παιδάκια εντάξει, φάγανε και τα κάτι τέτοια.
3: Πάστα μπουένο, πέταξε τη ρε, φέρε λίγο να με κρεμμυδάκι.
2: Καλό είναι αυτό, να μην μάθω στα αγγλικά τα παιδιά γιατί θα γνωρίζω και εμένα.
3: Σιχαίνομαι. Σε σιχαίνομαι σήμερα το πρωί.
0: Και με αυτό το συνέστημα, α ξεκινήσει η μέρα μα, παιδιά, και η εβδομάδα μα. Αυτή είναι η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Φύγαμε. Je suis Bossou, de Clos de Notre Dame. Αυτή είναι η συνεργασία. Η Μισκουμπρίων και Φίβου Δελιβοριά. Τι να σα πω, αν συνεχίσετε να μα ακούτε, είστε άξιοι τη μοίρα σα. Αυτό είναι το Μαπεσό. Καλημέρα σας!

0: Network επιτυχίες.
1: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
5: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
6: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Η απόφοιτη της New Media Studies. Κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας. Με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-01-06-700.
7: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία επιπλών και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα. USK.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
9: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Εδώ είμαστε χειρότεροι από ποτέ. Αυτή είναι η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Ο κατήφορος που ακούει στο όνομα Mappe Show. Έχουμε μία εκκρεμότητα θέματος από την περασμένη εβδομάδα που σας είπα να το σημειώσετε, γιατί ήταν εδώ
1: ο Χρήστος
0: και δεν μπορούσε να το σημειώσει εκείνος, το άφευγε.
1: Ναι.
0: Το σημείωσε κανένας.
2: Νομίζω πράγματα που δεν μπορούμε να κάνουμε πλέον.
0: Όχι.
2: Πράγμα που
0: μάλιστα, δεν το σημείωσε κανείς. Και σας είπα εντωμεταξύ.
1: Όχι. Το έχουν σημειώσει εδώ οι Mappes. Τρόποι περίεργοι που βγάζαμε χρήματα ως πιτσιρίκια. Αυτό ήταν το θέμα.
0: Ναι, αλλά γιατί δεν το σημειώσατε εσείς που σας το είπα να το κάνετε?
2: Το σημειώσαμε, ναι, ο Βασίλης.
1: Όχι, εγώ
0: Θανάση,
1: το διάβασα.
0: Εσύ το σημειώσες.
2: Ναι.
0: Ωραία, πού?
2: Μέσα.
0: Λοιπόν, μείον ένας. Εσύ, Βασίλη, το σημείωσες?
1: Ούτε στην ψυχή,
0: ούτε στην ψυχή, Κατερίνα μου. Γιατί όμως?
3: Άντε, ντε. Εγώ απογοητεύτηκα.
2: Ρε Βασίλη, δεν είπες ψέματα.
3: Γιατί μάλλον θεώρησα ότι θα το θυμάμαι.
1: Εγώ να πω την αλήθεια μου. Θυμάμαι ότι κάποιος το σημείωσε και θυμάμαι και ποιος, αλλά δεν θέλω τώρα να μας μπλέξω περαιτέρω.
3: Εγώ. Μπορεί κάπου. Εγώ θα μπορούσα να το σημειώσω.
1: Μπορεί να κάνω λάθος, έτσι.
2: Εσύ κάτι είπες. Εγώ το 1953 εδώ θα σημειώσω και αυτό.
1: Καλά.
2: Θυμήθηκα.
1: Ένα έμαθε φέτος ήταν αυτό. Δεν είναι κάτι άλλο.
0: Να πούμε λίγο την καλημέρα και την ταυτότητα της ημέρας που είναι 22 Ιουνίου. Φτάσαμε στα τέλη Ιουνίου πια. Γιορτάζει ο Ευσέβιος και η Ευσεβία.
2: Και
0: είναι η Παγκόσμια ημέρα Σκαραβαίου και η Παγκόσμια ημέρα τροπικών δασών.
1: Δημήτρη μου, και τελευταία εβδομάδα τηλεόρασης μέχρι τα Σαββατοκύριακα, δηλαδή θα σταματήσουν οι εκπομπούλες πολλές.
0: Για το Μέγκανε. Για το Μέγκανε. Κοίταξε να δεις, η αλήθεια
1: είναι. Τι συνεχίζουν πέρα από εκεί, νομίζω.
0: Νομίζω 3 Ιουλίου τελειώνουν όλοι οι άλλοι.
2: Αλήθεια.
0: Ναι.
2: Δηλαδή ο Λιάγκας μέχρι τις 3.
0: 3 Ιουλίου. Ναι.
2: Και happy day.
0: Κοίταξε να δεις, εγώ τώρα που είδα και λίγο το Σαββατοκύριακο, γιατί είδα και από αυτό λίγο. Η αλήθεια είναι ότι σε πιάνει μια ιδέα με όλη μας τη φάρα.
2: Σε ευχαριστώ που το παραδέχεσαι.
0: Πολλά περιστατικά που έλεγα, σε κάποια εμπλέκομαι, σε κάποια όχι, έλεγα. Πραγματικά και εγώ δεν θα με έβλεπα. Εδώ οριακά που βάζω και τον εαυτό μου μέσα στην κατάντια μας, δεν είναι το βγάζω απ' έξω. Οριακά νιώθω και άνετα που ανήκω σε αυτό. Ενώ παλιά έλεγα έχουμε τα κακά μας και τα καλά μας, αλλά ανήκω. Τώρα ντρέπομαι, δηλαδή άμα σας πω περιστατικά, τα ξέρετε δηλαδή, θα πούμε και με την Εβάνα αργότερα, στεναχωρήθηκα.
2: Εγώ έρχομαι, φίλε, και συμφωνώ πάρα πολύ με τον Γρηγόρη Νανούτογλου τελικά. Με το 20 πόντι το μαχαίρι πιο βαθιά και μετά στο γάμο της μπάρκα δεν μπορείς να με ψήσεις.
0: Ναι, εντάξει. Πάντως βέβαια και ο Γρηγόρης είπε ότι ήταν. Πώς το είπε?
1: Ξεκατηνιάστηκε.
0: Ναι, ξεκατηνιάστηκε. Κάτι είπε για τον.
1: Συγγνώμη τώρα.
0: Ότι ο Λιάγκας που την άλλη μέρα με έβρισε ενώ όταν με είχε στη γραμμή δεν μου τα είπε και τα είπε μόνο την άλλη μέρα.
2: Αλήθεια,
0: το θεωρώ. Πώς είναι
2: Δεν θυμάμαι, δεν ξέρω ποια είναι η έκφραση.
0: Μπορείς να το κοιτάξεις,
1: παιδιά. Έκατσε έξω από το ραδιόφωνο και τάπε στη Σύση μια ώρα την επόμενη
0: και
1: μέρα.
0: Στο λέει, open, και στο Όπεν, και στο Σαράντι Μαργετή.
1: Α, ναι. Συγγνώμη, εγώ ναι. Το είδα.
0: Είπε, ρε παιδί μου, αυτό είναι το θέμα. Ότι ο Γρηγόρης κάθεται μετά και αυτός από μόνος του, όπως και ο Γρηγιώρος από μόνος του τα είπε. Αλλά και ο Γρηγόρης κάθεται και στείνεται από κάτω και κάνει διαγγέλματα.
1: Αυτό
0: κάθε μέρα.
1: Ήθελα να πω ότι. Του τα έχουνε που τα είπε μόνο του, αλλά και αυτό μετά τα είπε μόνο του.
0: Ακριβώς.
2: Να μην απαντήσει αυτό, ρε παιδιά, όμως.
0: Και γενικά, πρεσβεύει ότι κάνει ψυχαγωγία.
1: Μπούρδα, λέει, ήταν αυτό που έκανε μετά την επόμενη μέρα. Ναι. Όταν έχει κάποιον στο τηλέφωνο, μιλά μαζί του και την επόμενη μέρα συνεχίζει να μιλά μόνο σου, ενώ αυτό δεν ήταν εκεί.
0: Ενώ με εμά που καθόταν και μα έβριζε μόνο του, χωρί καν να έχει ακούσει αυτό που έχουμε πει, επειδή του το είπε ένα άλλο, αυτό δεν είναι μπούρδα. Τέλο πάντων, προχωράμε.
1: Μισό λεπτό πριν προχωρήσουμε, ναι. Και επειδή έχουμε προχωρήσει.
3: Ωραία τα λες, πες τα.
1: Ναι, επειδή έχουμε προχωρήσει. Όταν βγήκε εδώ και μας έκανε σίσκα τους, την επόμενη μέρα προφανώς δεν βρέθηκε μία κάμερα να πάει στο ραδιόφωνο. Είχανε πέσιμο στο συνεργάτη Μπουμπουλίνη που δεν ξέρουμε και τι μετέφερε ο άνθρωπος. Βγήκε ένας Γρηγόρης και τον έδωσε στον αέρα στην τελική.
3: Ναι.
1: Αλλά δεν βρέθηκε ούτε κάμερα να πάει στο ραδιόφωνο του Αρναούτογλου που μιλάει κάθε μέρα. Ούτε ακούσαμε κάποιο παρουσιαστή να λέει στείλαμε και δεν ήθελε. Ούτε είδαμε πλάνο να λέει σας παρακαλώ δεν θέλω. Όταν ήθελε να ξαναβγεί, βγήκε. Αυτό το κάναμε βαβά, πήγαμε παρακάτω και δεν το σχολιάζουμε και οι υπόλοιποι.
2: Μπορώ να σου πω πολλές περιπτώσεις στην Ελλάδα που δεν έχουμε ακουμπήσει το τεμ.
0: Θέλω να εντάξει, δεν
1: βγαίνει. Μωρέ, να πέσουμε να προσευχηθούμε κι εσύ.
2: Εγώ προσεύχομαι χρόνια.
0: Αυτά βλέπει ο κόσμος, γι' αυτό και πεθαίνει. Τηλεόραση πραγματικά πεθαίνει και μετά αναρωτιόμαστε γιατί μένουμε άνεργοι. Φυσικά
1: γιατί φταίει ο Φίπστερ.
0: Χθες βγαίνει.
2: Αυτή η μουχρίτσα που λέγεται Φίπστερ, αυτό μας έχει καταστρέψει.
0: Έτσι, και χάνει ο
2: με τις φθηνές παραγωγές.
0: Και χάνει ο κόσμος τη δουλειά.
2: Μετά Αχβάχ και τις τούρτες.
0: Για να καταλάβετε μια μικρογραφία του τι συμβαίνει. Εχθές λοιπόν παίρνουν συνέντευξη από τη Μάγδα Τσέγκου. Από το Χαμογέλα και πάλι.
2: Αχ, τι ωραίο σκηνικό που ήταν αυτό.
0: Σχολιάζουν, η αλήθεια είναι ο Νίκος Συρίγος και η παρέα, αλλά κυρίως ο Νίκος Συρίγος, την κάνουν σύσκατη.
1: Ναι, σαν να μην τους άκουγε και θα μπορούσε να τους πει γιατί ρε παιδιά έτσι.
0: Ακριβώς, ότι αυτό προτάθηκε για να είναι στη Ζήνα Κουτσελίνη, ότι από τη μια μας λέει ότι το infotainment δεν πουλάει, τέλος πάντων δεν είναι καλό, αλλά από την άλλη θα μπορούσε να συμμετέχει σε κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, δεν ήταν και σωστό για τους κανόνες φιλοξενίας κάποιον που τον έχεις καλεσμένο μέσω βίντεο να τον... να τον κριτικάρεις εσύ. Άσε, τον κριτικάρουν οι άλλοι. Τέλος πάντων, παίρνει τηλέφωνο αυτή για να τους βρήσει, άλλοι από την άλλη πλευρά, και καταλήγουν να κανονίσουν να πάνε για καφεδάκου.
3: Τι λες,
2: πώς το κανονίζει,
0: γιατί λέει το μεταξύ, τους είχε ήδη βρήσει στο Instagram, συνέχισε να τους βρίζει μετά στο Instagram αφού βγήκε στον αέρα. Αλλά στον αέρα κανονίσαν να πάνε για καφεδίνο. Αυτό είναι και αυτά βλέπει ο κόσμος, γι' αυτό και μας φτύνει. Τέλος πάντων, 7 η ώρα φτάνουν τα
1: λεφτά. Πάντως της το εξήγησε και ο συνάδελφός της εκεί και φίλος Συρίγος με τον οποίο θα πιούνε τον καφέ. Τη είπε, έλα μωρέ, εντάξει, αφού έτσι γίνεται τώρα, γιατί λέει άλλοι, εμένα τώρα θα με σκίσουν στα site. Έλα μωρέ, έτσι γίνεται.
0: Και εμάς λέει τι μας κάνουν. Γιατί λέει να μην σε σκίσουν.
1: Ναι, ας παίξουμε. Let's play the game.
2: Ρε γάμο το, πώς λεγόταν αυτή η συμπεριφορά που είχαμε παιδάκια που λέγαμε θα το. Και όταν τον έβλεπε, λέγαμε γιατί ρε μπρο.
0: Και αυτή η συμπεριφορά γενικά ανθρώπινη.
1: Και το σκυλί μου το κάνει αυτό.
2: Ναι, γιατί ρε.
1: Και μετά γκαλίτσα.
0: 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Πάμε να βάλουμε τους μάπες. 7 η ώρα τουλάχιστον.
1: Βεβαίως, πάμε να πούμε καλημέρα στη φίλη τη Σόφη που και εκείνη χθες ήταν στα ημισκούμπρια στο ριλίζ και επιβεβαιώνει την Κατερίνα. Ήταν απίθανα, πέρασε πάρα πολύ ώρα.
0: Όχι χθες την Παρασκευή.
2: Όλοι τα καλύτερα λένε, παιδιά. Δεν έχω βρει άνθρωπο να έχει κακό σχόλιο για αυτή τη συναυλία. Είναι ναι. Και συγκλονιστική και τρεις τους λοιπόν στη σκηνή.
0: Εντάξει, είναι, ναι. Είναι βέβαια λίγο θλιβερό ως φαινόμενο το να πρέπει για να μαζευτεί τόσος κόσμος και να περάσει και τόσο καλά να γίνεται μόνο με την νοσταλγία και με τα παλιά. Αυτό το λέω όχι στους ανθρώπους, προς Θεού.
2: Σε όλα τα κομμάτια.
0: Σε όλα, στην τηλεόραση, στη διασκέδαση.
2: Ειδικά στη τέχνη.
0: Ειδικά
2: στη τέχνη.
0: Είναι θλιβερό να μην διασκεδάζουμε με το καινούριο όπως τότε.
3: Μαζεύονται και στο καινούριο, εγώ πιστεύω. Εντάξει, τώρα τα ημισκούμπρια και όλα δεν εμφανίζονται πολύ. Αλλά α πούμε την Παρασκευή που είχα πάει στη Τεχνόπολη ήταν ο Τζαούλ που είναι πάλι ανερχόμενος ράπερ. Είχε 7.000 κόσμο, 6.000 κόσμο. Ήταν sold out.
1: Στο Τζαούλ, παιδί μου.
0: Τι είναι Τζαούλ.
3: Είναι ανερχόμενο ο Τζαούλ. Ήταν ο Στόλεν που σου είχαμε βάλει. Στόλεν. Είναι και ο Τζαούλ. Έτσι,
2: και ο Ντάνι Καμπίνο, ρε φίλε, για 10.000.
1: Ναι, στον Ντάνι Καμπίνο.
0: Τι είναι Ντάνι Καμπίνο, μαφιόζο είναι.
2: Όχι, είναι πολύ καλό. Ντάνι Καμπίνο.
0: Αλλά είναι και λίγο μαφιόζο.
2: Και στο Φλέμ, καλά. Εντάξει, δεν ήταν μεγάλη. Εντάξει, κομπλέ.
0: Το Φλέμ, ρε φίλε, ήταν τεράστιο το στάδιο. Αφού είχε κόσμο.
1: Γιατί μου ξανοιχτήκατε έτσι.
2: Εγώ.
3: Μαρίνα Σάντι πριν 2 χρόνια 15.000 είχε μαζέψει την πλατεία νερού.
1: Ανερχόμενη ακόμα.
2: Απλά τι σου λέει τώρα ο Δημήτρη. Σου λέει πιο πολύ με αφορμή, σου λέει τα πολύ μεγάλα event και τις ταινίες που έχει στο μυαλό και καλά λέει. Δεν φτιάχνετε κάτι καινούριο. Πάμε remake στο remake.
3: Ναι,
2: τώρα
3: ναι,
2: βγαίνει το He-Man που είχε βγει και το 80, παλιό παιδικό. Αλλά...
0: Πάμε λίγο στους μάπες, ελάτε.
1: Καλημέρα στο φίλο μου το Βασίλη εδώ.
0: Ο Χίνος και ο He-Man.
1: Στη Σύρο.
2: Πάει φορά και το καρεδάκι είναι και εφέ. Έλληνα σου λέει είναι αυτός που παίζει το He-Man.
0: Αλήθεια.
2: Ναι, ναι,
0: Ξανθός με καρέ.
2: Έλληνα Αμερικάνος.
1: Καλά, θα φέρουμε και μια περούκα απ' έξω, δεν είναι θέμα.
2: Για ψάχτω το όνομα ρε Μπουκα.
1: Εδώ φίλος ο Βασίλης που μάλλον ελπίζω δηλαδή να είδε την ημέρα αποκάλυψης και δεν του άρεσε πάρα πολύ. Η φίλη Ελίζαμπεθ μας στέλνει την καλημέρα της από το Μόναχο. Τρεις μέρες τώρα λέει ψινόμαστε. Χθες 37 βαθμούς και ήταν όλοι στις λίμνες. Να πω βέβαια ότι εδώ Θανάση έχουμε απίστευτες λίμνες με κρυστάλλινα νερά Άλπαιων. Καμία σχέση με τη θάλασσα της Ελλάδας. Δεν τίθεται θέμα σύγκρισης φυσικά. Εννοείται.
2: Έκανα το τίποτα.
1: Σε άλλα νέα λέει αυτή τη βδομάδα θα παίξουμε γύρω στους 34 με 35 βαθμούς και θα δουλεύουμε.
0: Τι λες, παιδί.
1: Κουράγιο, φίλε Ελίζαμπεθ. Η Ελλάδα είναι εδώ και σας περιμένει.
2: Υπομονή.
1: Καλημέρα και στη φίλη της Στεφ που μας εύχεται καλή εβδομάδα, Κατερίνα.
0: Φύγαμε για το θέμα της Κατερίνας Μπούκα για να δούμε τι της έχει εξάψει το ενδιαφέρον δευτεριάτικο. Μπούκαμε στο θέμα με την Κατερίνα Μπούκα.
3: Καλή σας ημέρα,
0: καλημέρα,
3: αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές. Πώς μου είστε, πώς ξημερώσατε?
1: Όμορφα, όμορφα.
3: Λοιπόν, μαζεύτηκαν οι επιστήμονες και έχουν φτιάξει ένα πρόγραμμα μιας τέλειας ημέρας. Πώς θα ήταν μια τέλεια ημέρα, τι ώρα θα ξεκινούσε, τι ώρα θα έλυγε, πώς θα ξεκινούσε, πώς θα έλυγε.
0: Τέλεια για ποιον, για να περάσουμε καλά, για να είναι καλύτερη για την υγεία μας.
3: Όχι, μας έχει βάλει σε μέρα που δουλεύουμε.
0: Okay.
3: Για να είμαστε, να έχουμε μια ηρεμία, ξέρεις, κάπως να ζούμε καλά. Τι ξέρει ο Βασίλης, ξυνίζει τα μούτρα του. Περιμένετε, λοιπόν. 6 ώρα το πρωί. Ξυπνάμε με το φως της ημέρας.
1: Α, τέλειο ήδη, ρε.
3: Ωραία. Φυσικά δηλαδή.
1: Ναι.
3: 7 και 4. τρώμε ένα πρωινό υψηλό σε πρωτεΐνη.
1: Περίμενε. Τι μια έχει, ώρα δηλαδή. Και ένα τέταρτο τι έχουμε κάνει.
3: Ξυπνάς, μωρέ. Πας πλένεις το πρόσωπο, τα δόντια σου, βάζεις τις κρέμες σου.
0: Πας τουαλέτα.
3: Πας τουαλέτα, κάνεις τις διατάσεις σου, ναι. Βγαίνεις έξω, κάνεις τις αναπνοές σου.
0: Ετοιμάζεις το πρωινό σου.
3: Ναι, ναι, ετοιμάζεις το πρωινό σου, ωραία.
1: 7 και 4 τι κάνω.
0: Το τρως. 7
3: και 4 το τρώω.
0: Το τρως το πρωινό.
2: Το τρώω. Φάτο.
3: 8 η ώρα.
1: Το έχω χωνέψει.
3: Ξεκινάς την πιο απαιτητική δουλειά σου. Δηλαδή έχεις να κάνεις 5 πράγματα. Ποιο είναι το πιο δύσκολο? Το ξεκινάω πρώτο.
2: Να χωρίσω το επόμενο. 8 η ώρα έφυγες.
3: 8 η ώρα έχεις ξεκινήσει, έχεις στείλει το μήνυμα. Άντε γεια, άστα λαβείς.
1: Καληνύχτα,
3: ναι. Καληνύχτα. 10 και μισή.
1: Ναι.
3: Κάνεις ένα μικρό διάλειμμα, το οποίο το κάνεις έξω.
1: Φυσικά και κάνω ένα διάλειμμα, γιατί δούλεψα 8 με 10. Έχω καταταλαιπωρηθεί. Είμαι κατάκοπος.
2: Ένα λάπτοπ, να μην το ανοίξω κάπου.
1: Βέβαια.
3: Το, όχι, το λάπτοπ το αφήνεις, βγαίνεις έξω. Θέλουμε να είναι έξω αυτό το διάλειμμα.
2: Το παίρνεις το λάπτοπ ενώ έξω να δουλέψεις, όχι.
3: Όχι, ρε, βγαίνεις έξω για καφέ.
2: Βόλτα, ψώνια. Φύγαμε.
3: Επιστρέφεις.
1: Ναι.
3: Μία η ώρα κάνεις διάλειμμα για μεσημεριανό, το οποίο θα είναι μακριά από οθόνη. Δεν κοιτάς υπολογιστή, κινητό και λοιπά.
1: Και εγώ μέχρι εδώ έχω δουλέψει 8 με 10, μετά βγήκα βόλτα για ξεκούραση και μετά έκανα break για μεσημεριανό από την ξεκούραση.
0: Όχι, 11 με 1 δούλεψες, γύρισες από την
3: πρώτη. Ναι, γύρισες.
1: Α, ξαναδούλεψα μετά.
3: Ναι, ναι, ναι, εντάξει, ξαναδούλεψες.
0: Λίγο. Και μία σταμάτησες για μεσημεριανό. Ναι, yeah.
3: Μία η ώρα έχεις πεινάσει, θέλουμε όμως να φύγεις από την οθόνη, είναι βασικό.
1: Καλά, ωραία. Ναι.
3: 3 και μισή κάνεις τα δημιουργικά σου. Ωραία, πες ότι έχεις ένα ραντεβού, κάτι για brainstorming.
1: Νόμιζα, okay.
3: Όχι, 3:30 ξεκινάτε τα δημιουργικά σας, ναι. Δηλαδή μου. Ή αν έχετε συνεργασίες, έχετε ένα ραντεβού ή οτιδήποτε, το βάζετε εκείνη την ώρα.
1: Αν έχω ένα call, να το κάνω το call.
3: Κάντε το call. Ωραία, εκτός αν είναι ένα δύσκολο call, οπότε βάλτε 8 το πρωί.
0: Ένα δύσκολο.
1: Άμα είναι δύσκολο, θα το κάνουμε σε κανένα μήνα. Ξέρεις,
2: θα
1: αποφεύγουμε.
2: Το Discord, αν είναι δύσκολο.
3: 6 ώρα.
1: 6 ώρα.
3: Πάμε για γυμναστική. Ή βγαίνεις για περπάτημα ή πας για βάρη. Βλέπουμε εδώ ένα κύριο.
1: Έχω βαρύνει, έχω βαρύνει, αγαπητέ.
0: Αυτό, ναι, αυτό το πρόγραμμα ποιος το έχει βγάλει, γιατί δεν είναι ρεαλιστικό.
3: Γιατί δεν είναι ρεαλιστικό?
2: Όχι, ρεαλιστικό.
0: Αφενός, γιατί δεν, εντάξει, δεν θέλω να με σπάσει τώρα, αλλά γενικά δεν ξημερώνει όλες τις χώρες 6 ώρα το πρωί, αφενός.
3: Εντάξει, ξυπνάς 6 ώρα. Σε κάποιες με το φως, σε κάποιες όχι.
0: Εντάξει, δεύτερον, όσοι έχουμε δουλέψει πραγματικά, ξέρουμε ότι το να κάνεις γυμναστική μετά τη δουλειά θα σου βγει μία, δύο, την τρίτη δεν θα σου βγει, γιατί είσαι κομμάτια.
2: Κάτσε, ρε Δημήτρη, μου τι.
0: Αν κάνεις γυμναστική, τα κάνεις στην αρχή. Γι' αυτό και λένε όλοι ότι το κλαπ των 5 η ώρα, ότι εκεί θα κάνεις το διαλογισμό σου, αν θες να προσευχηθείς, εκεί θα κάνεις την άσκησή σου, εκεί που τα μάτια σου και το μυαλό σου είναι
2: ανοιχτό. Ποιος το λέει αυτό?
1: Επιστήμονε.
0: Όχι, η εμπειρία το λέει.
2: Εμπειρία.
0: Εγώ το λέω.
2: Το έχουμε εσένα φτιάξει έτσι για να γίνεις μετά καλός υπάλληλος. Εδώ σου λέει, δούλεψε 3 ώρες και μετά θα τα κάνεις όλα.
3: Και κάνε διάλειμμα. Ναι, ναι. Επίσης, γενικά, νέες έρευνες που βγαίνουν έχουν αρχίσει και ανατρέπουν όλα αυτά τα δεδομένα, ας πούμε, δεδομένα που είχαμε και τις θεωρίες σχετικά με τα ωράρια, με το τι ώρα πρέπει να τρώμε.
2: Με φαϊντάμπρα, με πρωινά μπάινια, ναι, ναι, ναι, και όλα αυτά. Φεύγουν όλα αυτά, φίλε σου.
0: Δηλαδή, εγώ δεν σου πω ότι πρέπει. Σου πω από τη δική μου την εμπειρία τι μου λειτουργεί.
1: Η αλήθεια είναι ότι 6 το πρωί ξυπνάς, 6 το απόγευμα, στο 12ωρο δηλαδή, να πας γυμναστική. Εγώ μετά τα 30 θέλω οπωσδήποτε μεσημεριανή σιέστα.
3: Ναι, ωραία, κάνε μια σιέστα.
0: Και να σου πω γιατί είναι Παπατζηλίκη. Δεν μπορεί να έχει τη λογική ότι τα δύσκολα τα βάζεις πρώτα για να ξεμπερδεύεις, τα δημιουργικά δεύτερα και βάζει τη γυμναστική στα δημιουργικά. Στα δύσκολα πρέπει να τη βάλει.
3: Ποιος θέλει, να πας για δουλειά,
0: ποιος θέλει να κάνει γυμναστική?
2: Αυτό που δουλεύει 3 ώρες την ημέρα.
3: Πολλοί κόσμος θέλει να κάνει.
0: Αυτό που λέω, Θανάσης μόνο.
1: Έχει και την άλλη γυμναστική. Έχει και αυτή, ρε παιδί μου, που είσαι δίπλα-δίπλα με τη φιλενάδα. Παίρνετε τα δίκυλα βαράκια, κάνετε κάτι τέτοια, τα λέτε. Ναι. Τις βλέπω εγώ τις κυρίες, δεν βγάζουν ούτε τη ζακετούλα τους. Γιατί δεν υδρώνουν, δεν είναι αυτό, δεν ζεσταίνουν.
2: Ξέρουν ότι γυμνάζουν τον καρπό.
3: Ναι, ρε παιδί μου, κάτι που έχει κίνηση σώματος τέλος πάντων.
0: Κατερίνα δεν ήταν επιτυχημένη.
3: Γιατί δεν ήταν επιτυχημένη?
2: Δεν έχει τελειώσει, δεν έχει πάει το βράδυ.
3: Επειδή ξεκινάει ο άλλος 4 ώρα το πρωί να τρέχει, δεν ήταν επιτυχημένη.
2: Από τον χρόνο θα το κάνει το πρόγραμμα.
0: Δεν τζαντίζεσαι, δεν ήταν επιτυχημένη, δεν πειράζει, δεν τα καταφέρνουμε όλοι σε όλα.
2: Η αλήθεια είναι ότι.
3: Πάντως 7 η ώρα τρώτε βραδινό.
2: Δεν γελάσαμε.
3: Εσείς δεν κάνατε καλό σχολιασμό, δεν σας φταίω.
0: Εμείς θα κάνουμε σχολιασμό, εμείς θα γελάμε κιόλας.
3: Να το αξιοποιούσατε.
1: Για πες τα πάλι πώς μας βγει κάτι ωραίο αυτή τη φορά.
3: Και 9 η ώρα χαμηλώνετε τα φώτα και πάτε για ύπνο. Άντε, για...
2: Και σκημάτε 9 η ώρα.
0: Η Carrier είναι ένας από τους πιο αναγνωρισμένους παγκόσμιους οργανισμούς σχεδιασμού και παροχής λύσεων κλιματισμού. Τα ξέρετε καλά, έχουν μεγάλη ιστορία. Από το 1902, όταν ο Willis Carrier εφήβρε το πρώτο σύγχρονο σύστημα κλιματισμού. Πάνω από έναν αιώνα λοιπόν μετά, η εταιρεία συνεχίζει να πρωτοπορεί σε τεχνολογίες θέρμανσης, ψύξης και εξαερισμού σε όλον τον κόσμο. Μιλάμε για μηχανήματα, για εργαλεία που λέει και ο πατέρας μου, που τα παίρνεις μια φορά και κρατάνε και σου κάνουν το χώρο σου όχι μόνο προσβάσιμο και οικείο, αλλά και απαραίτητο για να είναι το μέρος που θα πας να ξεκουραστείς, να δημιουργήσεις και να κάνεις όλα αυτά που μας περιέγραψε η Κατερίνα λίγο πριν. Οι λύσεις Carrier συναντώνται σε σπίτια, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, σχολεία, καταστήματα, βλέπετε, μιλάμε για μηχανήματα σοβαρά, γραφεία και βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Μπορεί επίσης στηρίζεται εκεί η εμπειρία και η τεχνογνωσία μιας εταιρείας που βρίσκεται δίπλα σας 100 και πάνω χρόνια. Αυτή είναι η Carrier λοιπόν, με ποικιλία μοντέλων από 9.000 μέχρι 24.000 BTU. Όλα διαθέτουν Wi-Fi για απομακρυσμένο έλεγχο λειτουργίας, πενταετή εγγύηση, γι' αυτό σας λέω το παίρνεις στο μηχάνημα και τα αφήνεις εκεί και κρατάει, και πιστοποίηση Eurovent. Αυτή είναι η Carrier και είναι η λύση, είναι η ανάσα που χρειάζεσαι σε οποιασδήποτε θερμοκρασίες. Όχι μόνο τώρα στη ζέστη, και στο κρύο, στον επαγγελματικό σου χώρο, στο σχολείο, στο νοσοκομείο, εκεί που πρέπει να πας και να αναπνεύσεις. 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Πάμε λίγο στα μηνύματα.
1: Ναι, βρέθηκε εδώ η φίλη η Βασιλεία. 35 τόνοι με εγώ, λέει. Ξυπνάω 6.30 κάθε πρωί και κάθε απόγευμα πάω γυμναστήριο μετά τη δουλειά.
3: Μπράβο, μωρή Βασιλεία.
2: Να τη Βασιλεία.
3: Και έχουμε
2: τώρα
3: και τον Νίκο που λέει καλημέρα. Η τέλεια μέρα ξεκινάει πάντα με ένα βιβλίο. Μελέτη, Μπέκενμπάουερ και Πουλόφσκι.
0: Βέβαια.
3: Εκδόσεις φύση Ουκρανών Τροβαδούρων.
0: Εκδόσεις Ζισκάρ.
1: Ναι, είναι πρωινό. Πρωινό ανάγνωσμα.
0: Εξαιρετικό.
1: Ωραίο, ελαφρύ. Το έχει ο Μάπας και σε πάρα πολύ ωραία έκδοση. Με αυτά τα ωραία τα σκίτσα μπροστά είναι καταπληκτικό.
2: Μεσαιωνικό όμως.
1: Ναι,
2: μεσαιωνικό.
4: Μήπως μπορώ να σας εξυπηρετήσω?
5: Ναι, παρακαλώ, μήπως έχετε τα άπαντα?
4: Ποια άπαντα θέλετε?
5: Γενικώς.
4: Του Σεφέρι, του Βάρναλη, του Ελίτη ή του Καριωτάκη?
5: Ναι, του Καριοφίλη.
4: Καριωτάκη.
5: Ναι.
4: Βεβαίως.
5: Τα βρήκατε?
4: Βεβαίως. Τα άπλα του Καριωτάκη σας έφερα. Επίσης σας έφερα και καινούριες εκδόσεις. Τα απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη.
5: Ναι.
4: Η γαλλική επανάσταση του Μινέ.
0: Του Μπιντέ. Του
4: Μινέ. Όχι, Μινέ.
5: Ναι.
4: Η ευρωπαϊκή ιστορία του Λέβιν.
5: Μήπως έχετε παρακαλώ την μελέτη του Μπεκεπάουερ και Πουλόφσκι σχετικά με την ποιήση των Ουκρανών Τροβαδούρων του 14ου αιώνα?
4: Μήπως ξέρετε σε τι εκδόσεις έχει βγει?
5: Ζισκάρ.
4: Να κοιτάξω στην αποθήκη.
5: Ναι, κοιτάξτε παρακαλώ.
0: Αρνάκι, άσπρο και παχύ.
6: Σας αρέσει η ποιήση?
5: Τι μου είπατε?
0: Χωρίς
5: ποιήση δεν ζω.
6: Και διαβάζετε τόσο πολύ?
5: Ναι, 3 φορές την ημέρα, μετά το φαγητό.
6: Μη μου πείτε ότι σας αρέσει ο Έλιοτ και ο Σεφέρης όπως και εμένα.
5: Αφού αρέσει σε εσάς, είναι δυνατό να μην αρέσει σε μένα? Έλιοτ.
0: Σεφέρης.
6: Πάνω στην άμμο την καυτή γράφα με το όνομά μας.
5: Θοδωράκης.
6: Σεφέρης.
5: Και τραγουδάει ο Σεφέρης.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Αυτά. Λοιπόν, 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα σας στο Viber. Νέο κατάστημα Pizza Fan στη Δραπετσόνα. Η Δραπετσόνα απέκτησε μόλις το δικό της απόλυτο γευστικό προορισμό. Από την 3η 2 Ιουνίου, παιδιά, το 107ο κατάστημα της Pizza Fan είναι γεγονός και βρίσκεται στη Συμβολή των Οδών Ιδρυτών Δήμου Δραπετσόνας 4 και Εθνικής Αντιστάσεως. Εκεί οι local pizza lovers θα ανακαλύψουν ένα opening γεμάτο εκπλήξεις, αλλά και τις μοναδικές premium επιλογές που έχει σχεδιάσει αποκλειστικά ο σεφ Δημήτρης Καρμούτσος. Εχθές που πήγα σινεμά στην αρχή κάτι διαφημίσεις και είχε το Δημήτρη με τις Pizza Fan τις καινούργιες. Αυτή η μαργαρίτα με lime,
1: ναι,
0: πρέπει κάτι να έχει.
1: Κάτι γίνεται,
0: ναι, κάτι να γίνεται ωραίο εκεί. Λοιπόν, γιατί 3 δεκαετίες τώρα η Pizza Fan ξέρει καλά πώς να συνδυάζει τα πιο αγνά υλικά με τις πιο πρωτότυπες συνταγές. Καλή αρχή λοιπόν στο 107ο για την ακρίβεια κατάστημα Pizza Fan εκεί στη Δραπετσόνα. Φύγαμε και επιστρέφουμε έχουμε μηνύματα.
1: Έτσι λίγο, γιατί οι Μάπες έχουν ξεκινήσει με τα ιδανικά τους προγράμματα. Ο Δημήτρης, ξύπνημα, μουσική, καφές, προπόνηση, καφές, ξανά, ματά, προπόνηση και ενδιάμεσα κανένα τσιπουράκι που είναι καλό καύσιμο.

0: παρακαλώ.
1: Αυτός είναι ο Απόν. Να σας πω ότι στο live, στο act, στο act, στα Mad Video Music Awards με την Μαριό.
2: Πολύ καλή η Μαριό, πολύ ωραία. Ρε,
1: μου μεταφέρθη ότι ήταν πάρα πολύ. Ότι... Ναι, παιδί μου, τώρα στην εντυπώση, πώς να το πω, τώρα το πω στο γιατί ήταν και μα πεσό. Κατουρίθηκε από τη χαρά της η γυναίκα μόλις το πάνε. Δηλαδή την πήραν τηλέφωνο και της είπανε να είστε στα Mad Video Music Awards μαζί με τον Απόν, με τον καλλιτέχνη αυτόν, τον σύστησαν τέλος πάντων. Και τρελάθηκε από τη χαρά της, τρελάθηκε.
2: Ρε φίλε, ξέρεις πόσο σημαντικό είναι για τόσο μεγάλους καλλιτέχνες που είναι κομμένοι από τη νέα γενιά, ξαφνικά να τους φέρνεις πάλι στους 20χρόνους. Γιατί και αυτή η Μαριό έχει βαρεθεί να τραγουδάει στους ίδιους και τους ίδιους τραγουδάνε. Είναι ο και... πατέρας μου και ο θείος μου πάνε και την αγούνε.
1: Πάντως είναι εξαιρετική, μπράβο. Τώρα δεν ξέρω αν...
0: Δεν μπορώ με τη Μαριό που έχει βαρεθεί και ήθελε να πάει στα Mad VMA.
2: Να βάλει ένα φανταχτερό.
0: Άμορφη σου λέει τεκέ με τεκέ τόσα χρόνια, πάμε και στα Mad VMA.
1: 6, 9, 8, 104 και 6 τα μηνύματα στο Viber με την Κατερίνα Μπούκα, τον Βασίλη Βλάχο, την Βασιλική Βαρδάνη στη Δήμηση του και τη Ροδίσκη Νοδησία και τον Θανάση τον Πασάου.
2: Το Δημήτρη Λογαρέζο.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο ωραία ένιωσα το Σάββατο το πρωί. Δεν υπάρχει ωραίο πράγμα να ξυπνάς και να βρίσκεις μηνύματα να σε βρίζουν φασίστες. Παιδιά, είναι από τα πιο ωραία συναισθήματα. Θα σου πω γιατί νιώθεις, ρε παιδί μου, ότι είσαι αυτό που το λένε πολλοί πολιτικοί στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Κάπως λες κάτι έκανα καλά. Είναι πολύ μεγάλο παράσημο.
0: Τι ώρα ξυπνήσαν και σε βρίζαν αυτό.
1: Βγήκε ένας τύπος και έκανε μια ανάλυση της, του σχολιασμού στο περιστατικό που φανταστικά τάπωσε ο Παϊτέρης την Λατινοπούλου.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι κέντημα, επειδή εγώ το ξαναείδα, δεν βρίζει, δεν προσβάλλει, αφήνει ένα υπονοούμενο το οποίο ενδεχομένως είναι προσβλητικό.
2: Και τον έχουν σταυρό στον άνθρωπο. Πώς σεξιστική επίθεση ήταν.
1: Όχι, καθόλου, καθόλου. Τη λέει ξεκάθαρα, γιατί δεν λέει και τίποτα για τίποτα κακό. Λέει, ρε παιδί μου, με λίγα λόγια, με τι την προσβάλλει, με αυτό που εκείνη θεωρεί προσβολή. Τη λέει δηλαδή ότι έχει τσιγκάνικη καταγωγή. Και έτσι της λέει ότι μήπως τελικά ο πατέρας σου είναι τσιγκάνος. Μήπως δηλαδή υπήρχε ένα λησβερίσι εκεί πέρα με ένα χαλί. Με συνένεση. Βέβαια ο καθένας λέει τα δικά του, αλλά δεν υπόθηκε τίποτα χωρίς συνένεση. Της λέει λοιπόν, τη λέει με λίγα λόγια, γύφτισα. Αυτό που εκείνη κατηγορεί, το οποίο αποτελεί βρισιά μόνο αν θεωρείς ότι είναι βρισιά να είσαι γύφτος. Οπότε αν σου πούν τον πατέρα γύφτο και την καταγωγή σου γύφτικη, σε προσβάλλουν.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή την ξεκάθαρα την πλήρωσε με το δικό της νόμισμα.
0: Αχα.
1: Με ένα νόμισμα που μόνο στη δική της πατρίδα περνάει. Ναι. Λοιπόν, και το ξυπνάω το πρωί, εντάξει δεν ήταν πολύ. Κυρίως τα ξημερώματα παίξανε και τα είδα το πρωί. Δύο-τρεις ήταν. Αλλά ήταν πάρα. Και προσέξτε, το καλύτερο ήταν ότι μου βρίζαν τη μάνα. Και πολύ καλά. Λέω, οκ, okay, λέω, μάνα μου έχει πεθάνει, αλλά οκ, okay, ξέρεις. Και τι παρατήρησα. Τώρα θα τσατιστεί η Κατερίνα, αλλά το παρατήρησα. Στους πέντε που με έβρισαν, πέντε ήταν όλοι και όλοι, ήταν ρε παιδί μου δύο άντρες και τρεις γυναίκες.
0: Α, μάλιστα.
1: Πρόσεξε, οι άντρες μόλις τους είπα και τη μάνα, ότι η μάνα μου έχει πεθάνει, κάπως σφίξανε. Δηλαδή, ναι, ρε φίλε, αλλά μην βρίζεις και κινείς τη μάνα, όπως δεν θες να σου βρίζουν. Δηλαδή, πήγανε σε μια φάση να το εξηγήσουν. Οι γυναίκες δεν μάσησαν τίποτα, παιδιά. Οι γυναίκες ήταν αδίστακτοι. Δεν πειράζει. Πολύ περήφανοι είναι εκεί που είναι στον τάφο.
0: Όχι σε εσά.
1: Ναι, όχι εκεί. Πολύ περήφανοι θα είναι στον τάφο που είναι με σένα, με τα καμώματά σου και με το τι είσαι. Ξέρω εγώ ότι μου λέγανε εκεί. Ότι παίρνεσαι με
2: γυναίκα.
1: Παίρνεσαι με τσιγκάνου. Αλλά θέλω να πω ότι δεν λύγησε ο μαμάκια.
0: Ναι.
1: Και δεν λύγησε η γυναίκα. Τώρα είναι θέμα φύλου. Μπορεί και
0: θα
1: να
0: μπορούσα να κάνω μια πολύ μεγάλη ανάλυση.
2: Κάνε όμως.
1: Μπορεί να λύγησε απλά. Ναι, έχεις δίκιο. Μπορεί τελικά να μην λύγησε ο αδίστακτος, ο οποίος μπορεί να ήταν άντρας ή γυναίκα.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, ας μην το πάω, ναι. τα φύλλα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως των πέντε ήταν τρεις γυναίκες που δεν λύγησαν και δύο άντρες.
0: Είχαμε ανθρώπους έτσι κι αλλιώς.
2: Οι γυναίκες είναι πιο αθέξικες.
0: Πάντως κάπου πέτυχα ένα τέτοιο υβριστικό και σε ένα βιντεάκι μας εδώ στα του σταθμού και δεν το κατάλαβα στην αρχή. Λέω τι ξέμπαρκο είναι αυτό τώρα, τι θέλει εδώ.
1: Τι μας βρίσανε.
0: Τη μάνα σου.
1: Τη δικιά μου.
0: Είχαμε ένα σχόλιο και βάζω να δω πάλι το βιντεάκι και λέω: όχι, εμείς δεν έχουμε πει εδώ κάτι σχετικό. Για από αλλού έρχεται αυτό.
1: Ναι, ναι, σας είπα, έγινε γι' αυτό. Αλλά ήταν ξύπνησα τόσο, αφού μιλούσα μετά με τον Καπουτζίδη και του λέω: Γιώργο, πόσο χαρό. Τι ωραίο αυτό το πράγμα να ξυπνάς και να σε βρίσκουν φασίστες. Είναι πολύ ωραίο παράσημο.
0: Η σούπε που το ξέρει το συνέστημα.
1: Μου λέει εμένα, να ξέρεις Δημήτρη, θα το πω τώρα, αν και ήταν ιδιωτική κουβέντα, μου λέει: εμένα με βρίζουν και οι ακραίοι αριστεροί και οι ακραίοι δεξιοί, μου λέει. Γενικά οι ακραίοι με βρίζουν εμένα. Okay. Okay, okay, του λέω, ναι, το ακούω.
0: Λοιπόν, έχεις το κοινό σου.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, να σας πω για την Vodafone, η οποία είναι εδώ και σου φτιάχνει όχι το κινητό, τη ζωή. Αν σπάσει το κινητό σου, αν η συσκευή σου πάθει οτιδήποτε, Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα του Vodafone, των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12 μήνη εγγύηση για να να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμη και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμη και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς τη συσκευή σου για πάνω από 48 ώρες. Μετά από 48 ώρες δηλαδή σου δίνουν συσκευή αντικατάσταση.
0: Μάξιμο.
1: Ακριβώς. Έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι μέσω της Vodafone και της υπηρεσίας Vodafone Tech Service. Όλες οι πληροφορίες στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
3: Καιρός για τον καιρό με την Όλγα Παπαυγούλη.

0: Καλή εβδομάδα, Όλγα. Καλημέρα. Καλώς ήρθες στο Μάπεσο.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Όλγα, λοιπόν, ανέβασε ο Σάκης Αρναούτολου τώρα τα ξημερώματα. Ο οποίος δεν είναι μετεωρολόγος ο άνθρωπος, το λέει, είναι προγνώστης.
1: Είναι αδερφός. Α, ο Σάκης είναι
2: αδερφός. Αδερφός.
0: Αδερφός.
2: Αδερφός.
1: Γιατί το είδα και που το ανέβασε ο Γρηγόρης και τον αδερφό του, γι' αυτό συνέχεια.
3: Έτσι, bros before host.
2: Ναι, γιατί έπρεπε να πεταχτείς να μας πεις τώρα την.
0: Εδώ η άλλη μας είπε bros before.
1: Brothers from another mother. Για τον καύσοντα στην Γαλλία και σε όλες αυτές εκεί τις περιοχές των χωρών της Δυτικής και Κεντρικής Ευρώπης που βιώνουν έναν ακραίο καύσωνα.
2: Αυτό ανέβασε.
1: Αυτό ανέβασε.
2: Όχι, δεν ανέβασε αυτό.
3: Τι ανέβασε.
2: Ανέβασε ένα άρθρο του σχετικά με αυτό, αλλά δεν είναι αυτό. Αυτό το ξέραμε. Γιατί να το ανεβάσει. Ο λόγος που το ανέβασε αυτό που μας περιέγραψε μόλις τώρα η Όλγα είναι γιατί υπήρχε ένα προφητικό άρθρο του 10-15 χρόνια πριν που έλεγε, ουσιαστικά έλεγε την παρέθετε τη μελλοντική πρόγνωση του καιρού για τις 28 Ιουνίου, λέω τώρα, του 2050.
0: Μάλιστα.
2: Και ήταν αυτή που είναι τώρα, αυτή τη στιγμή. Δηλαδή ήταν ένα άρθρο, ρε παιδί μου, λίγο φουτουριστικό, λίγο. Πώς να το πω τώρα, λίγο science fiction, λίγο.
0: Και μιλούσε για το 26.
2: Φαντασίας, που μιλούσε για το 50. Το 12.
0: Άρα δεν το πιάσε.
2: Το πιάσε το 26, ακόμη νωρίτερα.
0: Δηλαδή κάτι που είπε ότι θα γίνει το 50 έχει γίνει το 26.
2: Ακριβώς. Το οποίο όμως ήταν απίθανο το 12, είτε για το 26 είτε για το 50.
0: Είχε κανένα επιστημονικό δεδομένο, ας πούμε, ότι έτσι αλλάζει το περιβάλλον, οι εποχές και τέτοια. Ήτανε μόνο έτσι όπως το λες, fiction, μαντεψιά.
2: Fiction, μαντεψιά.
0: Μαντεψιά.
2: Ναι, και σου λέει, κοίτα να δεις,
0: το
2: προέβλεψα, το γράψανε το 12 ως ένα τραβηγμένο σενάριο για το 50 και ήρθε το 26. Μα, τι είναι αυτό,
4: αυτές οι υψηλές δημοκρατίες.
2: Τα σαραντάρια στη Γαλλία και αυτά που είπε η Όλγα.
1: Θα σας πω.
4: Όλο και κάτι θα ξέρανε. Μια έρευνα, κάποιος θα τους το έχει σφυρίξει.
1: Ναι, γενικότερα. Ναι, από τότε παρατηρούνταν διάφορα μεμονωμένα γεγονότα, αλλά κανένα μεμονωμένο γεγονός δεν μπορεί να αποδοθεί στην κλιματική αλλαγή. Ωστόσο, έρευνες έχουν δείξει ότι από το 2018 και μετά, σχεδόν κάθε καλοκαίρι από τότε, καταγράφεται ένα επεισόδιο καύσωνα σε αυτές εκεί τις περιοχές. Δηλαδή, σίγουρα σχετίζεται με την κλιματική αλλαγή, η οποία ανεβάζει έτσι κι αλλιώς τη μέση θερμοκρασία του υποβάθρου, πάνω στο οποίο αναπτύσσονται αυτά τα φαινόμενα. Και έχουμε και όλο και πιο συχνότερη την εμφάνιση αυτών των διατάξεων, που λειτουργούν γενικότερα ως διάδρομοι μεταφοράς πολύ θερμών αέριων μαζών από τη Βόρεια Αφρική και τη Σαχάρα. Επομένως, όλα αυτά τα επεισόδια μας υπενθυμίζουν ότι ζούμε σε ένα κλίμα που όλο και περισσότερο θερμαίνεται. Επομένως, οι καύσωνες αυτοί στη Δυτική Ευρώπη γίνονται συχνότεροι, εντονότεροι και μεγαλύτερης διάρκειας. Επομένως, θα έχουμε όλο και ένα μεγαλύτερες επιπτώσεις στην υγεία, τα οικοσυστήματα, τις υποδομές, την καθημερινότητα γενικότερα. Και ζουν και τροπικές νύχτες, που οι τροπικές νύχτες για αυτούς εκεί είναι πάρα πολύ ασυνήθιστες. Φανταστείτε ότι τα σπίτια τους είναι ακόμα πιο σκουρόχρωμα εξαιτίας του κλίματός τους, που είναι πιο κρύο, για να απορροφούν τη θερμότητα και να ζεσταίνονται. Επομένως, δεν είναι καθόλου συνηθισμένοι, ειδικά εκεί η Γαλλία, ναι, ναι. Τα βορειότερα τα πιο βόρεια γεωγραφικά πλάτη γενικά.
2: Κάποιες χώρες δεν έχουν κλιματιστικά, γιατί δεν χρειάστηκαν ποτέ.
1: Στην Αγγλία, ναι.
2: Στην Αγγλία δεν έχουν, όπως επίσης στην Αγγλία έχουν και τα wall-to-wall τα χαλιά. Δηλαδή, κάτω όταν πατάς είναι μόνο χαλί. Δεν έχει δηλαδή βγάζω τα χαλιά για να δώσει λίγο το σπίτι.
4: Αυτό η ζέστα που σηκώνεται και η βρώμα.
0: Αυτό βρωμίζει και πάρα πολύ εφόσον δεν σηκώνεται ποτέ, καταλαβαίνετε. Και επίσης το άλλο που καταλαβαίνουμε είναι ότι θα βγουν οι Γάλλοι τώρα να σπρίσουν τα σπίτια.
2: Περίεργα
1: ναι,
2: πράγματα.
1: Είναι ένα καμπανάκι. Γενικότερα χρειάζεται προσοχή.
2: Και εμείς μην το πείτε ούτε του παπά το 31-33.
1: Ακριβώς. Σε εμάς, παιδιά, μας σώζουν τα μελτένια μας. Ο φυσικός αυτός μηχανισμός στο Αιγαίο που πραγματικά δεν αφήνει αυτή, προς τα παρόν τουλάχιστον, έτσι, αυτή τη ζέστη να έρθει προς τον ελλαδικό χώρο με την ίδια ένταση. Εμείς τι θα έχουμε, μπόρες πάλι. Καταιγιδούλες, το μελτέμι να μας δρασίζει. Σήμερα ξεκινάνε αυτές οι μπόρες στη βόρεια χώρα, όπου θα έχουν εκεί το μεσημέρι και το απόγευμα κάποιες καταιγίδες στην Ήπειρο, στη Μακεδονία, σε ορεινά όμως τμήματα όπως συνήθως βγαίνουν αυτές οι μπόρες. Το μελτέμι μας ισχυρό και πάλι στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ, αυξάνοντας όμως τον κίνδυνο για πυρκαγιές. Η θερμοκρασία από 32 μέχρι 35 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά όπως και χθες. Θα δούμε και ένα 36 με 37, αλλά πολύ τοπικά τώρα μιλάμε για 1-2 περιοχές. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια, οι άνεμοι βοριάδες έως 6 μποφόρ, δηλαδή πάλι το αεράκι θα μας χτυπάει. Και θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς. Παρόμοια σκηνικά θα είναι και τις επόμενες ημέρες, απλά θα ενισχυθεί η αστάθεια. Θα έχουμε έτσι λίγες αυξομοιώσεις στη θερμοκρασία και στην ένταση των ανέμων. Και γενικότερα μέχρι την Παρασκευή αναμένουμε να ενισχυθεί αρκετά η αστάθεια και να έχουμε πάλι και χαλαζοπτώσεις.
2: Κρίμα αργά μου το να είναι ο ιδανικός όχι, αλλά να μην έχει κακοκαιρία και να έχουμε μια τόσο όμορφη χώρα να βγεις έξω μια βόλτα και να μην μπορεί, δηλαδή εγώ το απέφευγα γιατί λέω θα ταλαιπωρηθώ με τόση ζέστη. Ακόμη και να πάω για ένα καφέ ή για ένα κρασί.
0: Θέλει να βρει την ώρα. Ναι.
2: Ποια είναι η ώρα, ρε Βασίλη?
1: Εντάξει, σίγουρα τώρα, δεν είναι τόσο ακραία η ζέστη, θεωρώ. Φαντάσου.
2: Ναι. Το Σάββατο μεσημέρι πάντως στη Βουλιαγμένη,
0: όχι,
2: που ήταν μια φιλική παρέα και μου λέει έλα, πήγα, δεινοπάθησα.
0: Ναι, ναι, πριν τις 7 τώρα πού να πας, μετά τις 7 για μας είναι αργά.
3: Πάντως στη συναυλία στο Release, ρε παιδί μου, σωθήκαμε που είχε αυτό τον αέρα.
2: Επίσης,
3: γιατί γενικά στις συναυλίες είναι δύσκολα, ναι, επειδή μαζεύεται και ο κόσμος. Αλλά ήταν μια χαρά.
0: Και τα ημισκούμπρια, Κατερίνα, δεν είναι 25. Τους έρθει ο στούμφος.
3: Όλοι σωθήκαμε, όλοι σωθήκαμε, παιδιά.
2: Να τους έρθει ο στούμφος τώρα.
0: Πώς.
4: Είναι πολύ σημαντικό το αεράκι, παιδιά. Ειδικά άμα φοράς βερμούδας, ανανεώνει.
3: Δεν ήξερε η Ελένη Φουρέιρα.
2: Είπε ο Θανάσης κρολάροντας.
0: Ο Θανάσης κρολάροντας τις φοράει πολύ αέρνες στις βερμούδες και νομίζω ότι ανανεώνεται συχνά.
4: Δεν μπορώ. Όσοι έχουν παραπάνω κιλά, με καταλαβαίνουν.
3: Περνάει μέσα σου το αεράκι.
4: Εκεί που διπλώνει. Ναι, σαν τη Φουρέιρα. Εκεί που διπλώνει το δέρμα, παιδιά, μαζεύεται ο ίδρωτας.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Την άτιμη τη Φουρέιρα δεν διπλώνει ούτε στα γόνατα που λέμε.
2: Πουθενά δεν διπλώνει.
0: Τίποτα. Τίποτα.
2: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε, Όλγα μου. Καλημέρα, κορίτσι μου. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Γεια.
3: Έπρεπε.
2: Το φέρει κουβέντα, το φέρει και η Βασιλική. Ελένη Φουρέιρα και...

0: Throwback Summer στον 104,6 My Radio με τις περισσότερες throwback επιτυχίες. 5η 25 Ιουνίου. Η Λευκή Νύχτα στο Μοσχάτο με μουσικές από τον 104,6 My Radio, happenings και ανοιχτά μαγαζιά μέχρι τα μεσάνυχτα. Από το πρωί τα καταστήματα της πόλης βάζουν φωτιά στις τιμές με μεγάλες εκτόσεις και μοναδικές προσφορές. Και το βράδυ η διασκέδαση απογειώνεται. Στη σκηνή ο εκρηκτικός Δήμος Αναστασιάδης μαζί με τη μοναδική Χριστίνα Μιλιού. Την απογείωση της βραδιάς αναλαμβάνει ο One and Only Αλέξανδρος Κοψιάλης. Ωραία έναρξης 8:30. Μουσική, ένταση, ρυθμός, διασκέδαση μέχρι το πρωί. Μην το χάσεις. 5η 25 Ιουνίου. Όλοι εκεί.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
2: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Εσύ. Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
2: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
4: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors. Η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτρης, Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.
5: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
6: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
7: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
8: Τι?
7: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
8: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
9: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: Gossip και Lifestyle. Δεν θα ακούσετε από την Εβάνα Ζουμπούρογλου.
1: Αφού δεν μπορώ να σε έχω, το μυαλό μου δεν ελεγχώ.
0: Έχω τόσο πολύ, ρε παιδί μου, συγχαθεί. Έτσι όπως καταντήσαμε την τηλεόραση που σας λέω ξανά, που επειδή δεν έχει τι να φάει πια, τρώει τα πόδια της, που σκέφτομαι την Εβάνα να την αξιοποιήσουμε για να πούμε αυτά που λέγαμε τώρα στο διάλειμμα. Καλημέρα.
2: Θα ήταν καλύτερο.
0: Καλημέρα, Εβάνα, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, ξέρετε ότι η καλύτερη εκπομπή του Muppet Show γίνεται στα διαλύματα και εδώ δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε. Είμαστε αυτή η μάζοξη, αυτός ο καφενές, αυτή η λέσχη θα μπορούσε να πει κανείς, το καπηλιό που αράζεται, έρχεστε όπως έχετε ξυμίσει, όποτε έχετε ξυμίσει, όχι σαν την Καταρίνα που λέει συγκεκριμένες ώρες, που μας έδωσε συγκεκριμένη ρουτίνα και... Είτε ακούτε, είτε μιλάτε, είτε συμμετέχετε. Εδώ δεν υπάρχουν παραγωγικοί ακροατές. Το Muppet Show είναι το ξέφωτο στο οποίο κανείς δεν λέει ότι όλα θα πάνε καλά. Όλα θα πάνε σκατά. Αλλά τουλάχιστον θα τα περάσουμε μαζί. Και καταλήγουμε μέσα από το 698-104-104-6 το Viber στις 9 η ώρα να χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν, όπως συνηθίζουμε εδώ και 19 χρόνια. Λέγαμε λοιπόν, Εβάνα, πριν σου δώσω το λόγο, να πεις και τα δικά σου λεφτά. Αλλά πραγματικά συγχάθηκα. Δηλαδή, ας πούμε, σκέφτηκα πόσο προβλέψιμα είναι τα πράγματα. Ήξερες, ας πούμε, το Σάββατο ότι αν η Ναταλία θίξει το θέμα Λιάγκα Αρναούτογλου, ποιον θα υποστήριζε?
2: Λιάγκα, καλά.
0: Αρναούτογλου.
2: Γιατί?
0: Γιατί μέχρι τώρα υποστήριζε Λιάγκα. Όταν όμως ο Λιάγκας...
3: Είναι δυνατόν να υποστηρίξει Λιάγκα με αυτά που έγινε.
0: Ακριβώς. Τώρα όμως που ο Λιάγκας έβγαλε ότι κόβεται μαζί με το Μελά,
2: ναι,
0: σίγουρα θα υποστήριζε Αρναούτογλου.
2: Εγώ το πήγα ως είδος εκπομπής ότι και εκείνη κάνει τα ενημερωτικό ψυχαγωγικά.
0: Ναι, ναι. Και αυτό λέει η λογική.
4: Έτσι είναι. Πολλές φορές τα αδέρφια μαλώνουν μεταξύ τους και μετά τα
0: βρίσκουν. Και να τα βρίσκουν. Τέλος πάντων.
3: Τέλος αυτή η σχέση με τον συμμαθητή.
0: Ναι,
3: αυτά που ξέραμε να τα ξεχάσουμε.
0: Γιατί είναι συμμαθής με τη συμμαθή, η Μενεγάκη.
3: Δεν έκαναν. Ναι, αλλά έλεγαν ότι είναι αδελφός μου, φίλος μου. Έτσι, πολύ κολλητός. Έλεγε και ο Λιάγκας στον αέρα.
0: Συμμαθήτρια και κολλητή θα είναι μόνο
3: με τον Μενεγάκη.
0: Μόνο με τον Τζουρό θα είναι τώρα η Ναταλία που έδωσε και ρεπορτάζ. Λες και ασχολείται κανένα τώρα με το τι κάνει ο άνθρωπος. Άστον να ξεκουραστεί να ετοιμάσει την επάνωδο του χρόνου.
3: Πάντως και ο Νίκος Συρίγος είπε στην Ναταλία Γερμανού: σε παρακαλώ πάρα πολύ, δεν θέλω να σταματήσεις αυτό που κάνεις.
0: Όπου και αυτός Συρίγος.
3: Θέλω να υπάρχεις στη τηλεόραση.
0: Είναι Κακομοίρης. Ρε Νίκο, είσαι το έχεις με τα λόγια. Αλλά ρε παιδί μου, μερικές φορές είναι λίγο. Πώς να το εξηγήσω τώρα.
3: Εγώ θα σου πω πώς είναι.
2: Θα σου πω εγώ πώς είναι. Είναι σαν να έχεις στη μαρέγκα βάλει ζάχαρη.
0: Μπράβο. Μπράβο. Ή στη ρέγκα αλάτι.
4: Σωστός.
0: Ή στη ρέγκα αλάτι. Δηλαδή το παρακάνεις, ρε Νίκο.
2: Το λύσαξες.
0: Άσε που λέγοντάς τις αυτά επιβεβαιώνεις το ρεπορτάζ. Και επίσης την κάνεις και νιώθει και άβολα. Δηλαδή όταν της λες ότι μακάρι να μην κοπείς γιατί συμβολίζει το καλό στην τηλεόραση.
3: Κάνε μου μία χάρη, της είπε.
0: Δικό της θέμα είναι. Μα αν ισχύει το ρεπορτάζ που εσύ το επιβεβαιώνεις τώρα έτσι, με αυτά που της λες, αφορά το κανάλι, όχι την Ναταλία. Ήθελε η Ναταλία να κοπεί.
3: Ήθελε ουσιαστικά ο Νίκος Συρίγος με αυτόν τον τρόπο να υπερθεματίσει την ποιότητα αυτής της εκπομπής και ότι πρέπει αυτές οι εκπομπές να υπάρχουν στην ελληνική τηλεόραση, σε αντίθεση προφανώς με άλλες.
0: Ναι,
3: και
0: αλλά...
3: σε παρακαλώ μην κάνουμε
0: καρφώνεται, γιατί έδειξε πως το ρεπορτάζ του Μελά που είχε βγάλει ο Λιάγκας ισχύει. Θα μου πεις γιατί να το βγάλει, αυτό ήταν το θέμα. Τι χρώσταγε εφόσον δεν θα εφαρμοζόταν κιόλας. Τέλος πάντων, αυτά. Μετά θα το πω το αστείο. Το αστείο είναι παιδιά που μου λένε τα παιδιά εδώ πέρα διάφορα. Πώς λέγεται.
2: Ενημερωτικά.
0: Με ενημερώνουν την Παρασκευή για τρομερό ρεπορτάζ που έβγαλε ο Πέτρος Κουσουλός. Με τρομερές εξελίξεις. Φέρεται η κοινότητα των Ρωμά να χρηματοδοτείται από γνωστούς πολιτικούς ώστε να τους βάλουν στη Βουλή. Και βγήκαν τώρα. Ναι, και βγήκαν τώρα οι Ρωμά και λένε.
2: Παιδιά, όλα άσπρα με συμφωνητικά, με υπογραφές, με αντίτιμα. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Έχουμε κόψει αποδείξεις γι' αυτά. Υπάρχει αυτό τέτοιο. Ψήφος Θανάσης τάδε, σταυρός.
0: Και βγαίνει.
4: Η Ρώμα είναι εκεί για σένα. Αν είσαι δεξιός, αριστερός, κεντρός, δεν έχει σημασία.
0: Βγαίνουν οι Ρώμα και κάνουν expose τώρα. Αριστερούς, δεξιούς, ακροδεξιούς και τους λένε δεν μαζό. Και για να καταλάβετε γιατί δεν μιλάνε οι πολιτικοί. Και γιατί τους τα λένε μες στα μούτρα, λέει εσείς δεν μας δώσατε. Και πάνε, σου λέει φέρονται να υπάρχουν διάλογοι που να λέει ο πολιτικός στον Ρωμά: σου έδωσα 10 χιλιάρικα και δεν με έβαλε στη Βουλή. Στο Μητσοτάκι να τα δεινά, θα με έβαζε φυτευτή.
4: Και τώρα θα σα τρελάνω, παιδιά, και τους δυο σας. Και βασικά και τους τέσσερις. Και την Εβάνα που μας ακούει. Μας τα είχαν πει, παιδιά, από το 1996. Ο ένας και μοναδικός, βεβαίως, ο σκηνοθέτης των μεγάλων επιτυχιών, Μανουσάκης. Σοψίθυρη καρδιά. Ο κακός ο Ρωμάκη, πώς λεγότανε. Βιλανάκης λεγότανε.
5: Από το Βιλέν.
4: Βεβαίως. Θυμάστε τα
0: παιδιά. Από το Βιλέν.
4: Θυμάσαι με τον μπαμπά, με το πεθερό Βόγλι που ήταν υπουργό, τα παιχνίδια που κάνανε με τα λεφτά για, τα για την με ανάπλαση.
0: Με τον υπουργό. Ναι. Όχι, ρε, αλλά αυτό όμω ήταν. Περίμενε, ρε, εσύ.
2: Αυτό ήταν ο γαμπρό του Κλέτσου.
0: Ο γαμπρό ήταν.
2: Ο πεθερό
4: του Κλέτσου που ήταν υπουργό.
2: Υποτίθεται, ναι.
0: Δεν ήταν ο Ρωμά ο
4: Παραγωγό. Ο Ρωμά ο Βαλινιάκη.
0: Να σου πω κάτι. Δε το λίγο, Κατερίνα, γιατί εδώ πέρα λείπει.
4: Τα θυμάμαι πολύ καλά και εσύ λέει τον Κλέτσου. Σαν γαμπρό να κάνει τον τίλι και ρωτήθηκε την Ερατό.
5: Ως
4: έλα
5: γαμπρό.
4: Το έχουμε δει δύο φορές τώρα, σε παρακαλώ.
0: Μας
4: τα έλεγε ο Μανουσάκης και δεν τον πιστεύαμε.
0: Πάντως για να πω και, το στραβού, να πω και την άλλη πλευρά, να μην λέτε ότι τα βγάζω όλα καλά για το Πασόκ. Η πρώτη, θυμάστε το μεγάλο σκάνδαλο που είχε ξεσπάσει με τους Πακιστανούς, με τις σημαίες.
4: Με
0: τις σημαίες.
4: Παπανδρέου δεν ήταν αυτό.
0: Παπανδρέου, ναι, τους φέρνανε όπως και τους ετεροδημότες.
4: Καλαβιές είναι, τα έλεγε.
0: Όπως και τους ετεροδημότες. Άλλο τώρα, άλλη κατηγορία. Άλλα με τους Πακιστανούς που φωνάζαν όλοι Πασόκ, Πασόκ, μόνο Πασόκ.
4: Αυτούς
0: βέβαια δεν τους είχαν για να ψηφίσουν, τους είχαν για να κάνουν μπούγιο στις ομιλίες.
2: Ναι, ναι. Τις
0: κάγανε
2: ναι,
0: με τα πούλμαν, τους φέρνανε και σημαίες.
2: Επιβεβαιώνει σε περιστατικό ότι έχουν πάει έξω από το σπίτι του Δημήτρη Ουγγαρέζου που πολιτεύεται με τη Νέα Δημοκρατία και φωνάζουν Ουγγαρέζος, Ουγγαρέζος και μετά Πασόκ, Πασόκ.
0: Ναι.
4: Δεν ξέρω αν το ανέβασε το επίσημο site του Πασόκ Social το κανάλι, αλλά χθες είδα μια τρομερή φωτογραφία με Αντρέα Παπανδρέου σε δύο εμβληματικά πλάνα. Το ένα είναι με την καπαρτίνα και το καπελάκι
0: ναι, ναι.
4: που έχει έρθει, και το άλλο είναι με τα χέρια ναι, που λέει χρόνια πολλά στο μπαμπά σας να πείτε
0: ναι,
4: σήμερα.
0: Ναι.
4: Άμα και το κάνανε το Πασόκ.
0: Το κάνανε για δύο, για τον Ανδρέα εχθές, με τον Ανδρέα μάλλον και με τον Ομπράντοβιτς που ήρθε στο Παναθηναϊκό και λέει η μέρα του πατέρα σήμερα.
4: Καλά, γενικά το έχουν κάνει με πάρα πολλού.
0: Θα τα πούμε.
5: Ο Βιλανάκης ήταν οικογένεια του Ιατρόπουλου.
4: Αυτό είναι η Ρώμα.
5: Ναι, όχι πεθερός του, δεν είχε σχέση με τον Κλέτσο.
0: Τα έκανε κόλλο, άστο.
4: Όχι, αυτό παιδιά, ήταν παντρεμένος με την Ερατό.
0: Και δύο φορές.
4: Σαμάτε,
0: δεν το βλέπεις μια τρίτη.
4: Παντρευόταν με την Ερατό, σου λέω, Βιλανάκης.
5: Καράβι το φεγγάρι εδώ μέσα.
4: Ήτανε με στη φυλακή και βγήκε.
3: Εδώ θα κάτσω μέχρι τις 9 άμα δεν πάω θέματα.
0: Έλα, Ευάνα, πες.
5: Α, ναι, καλά έχουμε την Ευάνα, πάμε.
0: Πες και τα θέματα σου.
3: Α, ναι, λέει, έχουμε την Ευάνα. Τι είπε η Κατερίνα.
5: Όχι, ότι σε όντως σε καθυστερήσαμε, καλέ, γι' αυτό το λέω.
0: Έλα.
3: Λοιπόν. Σας πάω στον Γιώργο Λιάγκα με τον Γρηγόρη Ναούτογλου. Παιδιά, αυτό το μπιφ συνεχίζεται. Ακούστε τώρα τι έγινε. Ήταν που ήταν χάλια οι σχέσεις τους. Τώρα βγήκε και ο Γρηγόρης Ναούτογλου. Είπε ό,τι είπε προχθές στην εκπομπή και αναθερμάνθηκε αυτό το μπιφ. Έγινε χειρότερο τέλος πάντων.
2: Θυμήθηκαν ότι δεν χωνεύονται, γιατί το είχαν ξεχάσει.
3: Κάπως έτσι, μπράβο, ναι.
4: Λοιπόν, οι κάμερες των.
3: Οι κάμερες και του ραντεβού του Σουκού αλλά και του Χαμογέλα και πάλι πέτυχαν τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.
0: Ή ο Γρηγόρης πέτυχε τις κάμερες. Θα μπορούσε να πει και κάποιος πιο πονηρός από μένα.
4: Βασικά αυτό είναι το σωστό.
3: Όχι.
0: Τι όχι.
3: Δεν νομίζω.
0: Μα πρόσεξε. Αν οι κάμερες είναι.
3: Από
0: κάπου...
3: τη δημοσιογραφική μου εμπειρία το λέω.
0: Από τη δημοσιογραφική σου εμπειρία. Από τη δημοσιογραφική σου εμπειρία λοιπόν, αν η κάμερα τον πετύχει τον Γρηγόρη, μιλάει. Όταν μιλάει σε δύο διαφορετικές κάμερες, σημαίνει ότι αυτός πήγε και τις βρήκε.
3: Όχι, να σου πω τι σημαίνει.
0: Ναι.
3: Για να είμαστε δίκαιοι.
0: Περίμενα τα πω σε αυτή την κάμερα και μετά θα τα πω και στην άλλη κάμερα. Αλλιώς, αν σε πετυχαίνουν, τα λες μια φορά και όποιος τα καταγράψει.
3: Σημαίνει ότι, αν μου επιτρέπεις, ότι βρέθηκαν δύο συνάδελφοι απ' έξω από το ραδιόφωνο και τους είπε, και είπαν οι συνάδελφοι, θα μας μιλήσεις ξεχωριστά, σε παρακαλούμε Γρηγόρη, γιατί είμαστε απέναντι εκπομπές.
0: Ναι.
3: Και άμα το, θα το κάψουνε.
0: Ναι.
3: Πολλές φορές παρακαλάμε σε αυτή την
0: περίπτωση.
3: Και είπε βεβαίως.
0: Αν λοιπόν ήταν αυθόρμητο, θα έλεγε παιδιά, τι είναι αυτά που λέτε. Δεν μπορώ αυτό που έχω μέσα μου να το πω δύο φορές, να το κάνω copy-paste, επειδή είστε απέναντι. Θα τα πω και ό,τι θέλετε. Αν το πει δύο φορές, το επαναλάβει, η δεύτερη φορά είναι υποκριτική. Έτσι δεν είναι.
2: Είναι συνέντευξη, ρε
0: παιδί
2: μου.
0: Είναι συνέντευξη.
2: Εγώ είδα την συνέντευξη που δόθηκε στο Χαμογέλα και ήταν Ευάνα ολόκληρη συνέντευξη κανονικά. Δηλαδή ήταν.
3: Τι με διακόπτουν, ήταν όντως συνέντευξη κανονική.
2: Και με διάρκεια και με άλλα θέματα που συζητήθηκαν. Δεν ήταν πετυχαίνω το Γρηγόρη και του λέω Γρηγόρη, τσακωθήκατε με δουλειά, κάτι έγινε.
0: Έκατσε και τα κατέβηκε από το μικρό, από το ραδιόφωνο για να δώσει πάλι να κάνει πάλι διάγγελμα.
2: Και μπράβο και στη δημοσιογράφο που το είχε, γιατί ήταν σαν να τον είχαν καναπέ ένα 20 λεπτό. Τα είπε όλα. Αλλά είναι δίνω συνέντευξη, δεν είναι με τσακώσανε.
0: Και τα ίδια είπε και στο 40 Μαργετή. Στο...
2: Μπράβο και στο 40, αν να μιλάμε.
0: Εντάξει.
3: Ναι, βεβαίως. Εγώ απλά αυτό που ήθελα να πω είναι ότι προφανώς αν θέλει να μιλήσει, θα μιλήσει. Αν δεν θέλει, δεν θα μιλήσει και θα φύγει. Συμφωνούμε σε αυτό. Αλλά έκατσε και τα είπε. και στους δύο ξεχωριστά για αυτόν τον λόγο, θεωρώ. Για να...
0: αυτό τέλος πάντων δεν έχει κάποιο αυθορμητισμό. Ακόμη και έτσι,
3: ναι,
0: όπως το λες.
3: Εντάξει, σίγουρα δεν έχει αυθορμητισμό.
0: Πάμε στην ουσία. Η ουσία είναι λοιπόν ότι απάντησε.
3: Ναι. Είπε λοιπόν ότι αυτό που έκανε ο Γιώργος Λιάγκας την επόμενη μέρα, που ουσιαστικά απάντησε στον Γρηγόρη Αρναού του Γκλωτινέου, χωρίς να είναι όμως παρόν ο ίδιος, ήταν, λέει, αγενέστατο αυτό που έκανε, για να μην πω κάτι άλλο, σχεδόν τραγικό. Όταν δεν τελειώνει μια τέτοια συζήτηση, που ήμουν εγώ δηλαδή στον αέρα της εκπομπής, δεν συνεχίζεις εσύ την επόμενη μέρα μόνος σου, χωρίς να είμαι εγώ.
2: Ωστόσο, ελάτε τώρα να το κάνω κι εγώ.
0: Αυτό που έκανε ήταν ακριβώς το ίδιο.
2: Εδώ που τα λέμε.
0: Ακριβώς αυτό. Τέλος πάντων, τώρα δεν βαρύ. Επίσης, εντάξει, δεν ξέρω. Δεν μιλάμε για ευγένεια και για αγένεια, γιατί είπα και πόσο ευγενικό ήταν που μας έβριζε εμάς, εν τη απουσία μας, την ώρα που ήμασταν στον αέρα, για κάτι που δεν άκουσε ποτέ να λέμε.
4: Εκεί οι συνάδελφοι δεν πήγανε, βέβαια.
0: Δεν, βέβαια. Δεν βαριέστε.
3: Ναι. Και σε εσάς απάντησε ότι δεν είναι εκνευρισμένος.
0: Οργισμένος. Και ναι, το ξέρω, ναι, αλλά δεν πειράζει, είναι.
2: Έτσι φαινόταν πάντως.
0: Ναι. Πάντως εδώ να μην, να μην παραγνωρίζουμε τον ρόλο της Σταματίνας Τσιμτσιλή, που αποτελεί την αιτία για την οποία ο Γρηγόρης ο Γιώργος την άλλη μέρα συνέχισε το
2: πιφ. Τα φυτίλιασε.
0: Ναι, αυτό που είπε δηλαδή ο Γρηγόρης έχει δίκιο.
3: Γιατί ο Γιώργος.
2: Κάτσε
3: μάλλον.
0: Είναι μισή. Μισό λεπτό, να το εξηγήσουμε λίγο. Αυτό που είπε τώρα ο Γρηγόρης έχει δίκιο. Ο Γιώργος την άλλη μέρα το συνέχισε. Και μάλιστα δεν ήταν και στην τηλεφωνική γραμμή ο Γρηγόρης. Τα έλεγε μοναχός του. Ο λόγος όμως που έγινε αυτό ήταν γιατί είχε βγει το πρωί τη Σταματίνα και έλεγε: ό,τι σου είπε Γιώργο Γρηγόρη, σε έβαλε στη γωνία και αυτά και σε.
4: Καθαρές συγχαγωγίες.
0: Ναι, ναι, ναι. Ήταν φοβερό. Και έτσι ο άλλος, ακόμη και αν ήθελε να πει λίγα, τον φούντωσε. Όχι, δεν το δικαιολογώ. Απλώς σας λέω πώς έγινε, αφού έγινε αυτό, δεν έγινε.
4: Μα βέβαια, κάποιος
3: δεν είχε δίκιο όμως, είχε, δεν είχε.
4: Όχι, δεν είχε.
3: Δεν είχε δίκιο.
0: Τι δουλειά είχε να μας πει την να φυτιλιάσει τώρα αυτή την κόντρα. Τι δουλειά είχε.
2: Γιατί έβαλε τώρα.
3: Τι δουλειά είχε.
4: Άλλο που δεν ήθελε, Εβάνα.
0: Είπε.
3: Συγγνώμη, σχολιασμό δεν κάνουν στην εκπομπή.
0: Δεν έκανε σχολιασμό. Δεν έκανε, ξέρεις τι είπε. Είπε ότι βγήκε στον αέρα ο Γρηγόρης και σε τάποσε, Γιώργο. Ό,τι σου. Τι να κάνει κι ο άλλος.
3: Είναι ένα είδος σχολιασμού.
0: Δεν είναι.
3: Την αλήθεια το λέω, όχι επειδή είναι Σταματίνα και θεωρείται ότι το λέω γι' αυτό. Το λέω γιατί το εννοώ.
0: Οκ, το ακούμε.
3: Πιστεύω ότι. Ναι, και εμείς εδώ θα μπορούσαμε άνετα να πούμε ότι εντάξει, τώρα όμως με αυτό που έκανε ο Γρηγόρης, τι είπε στο Γιώργο Λιάγκα. Είναι ένα σχολιασμό, γι' αυτό το λέω.
0: Τι υπόθηκε αυτό που είπε.
3: Εγώ να σα πω ότι πιστεύω. Η γνώμη σου υπόθηκε.
0: Τόση ώρα τι μα λε, αυτό που πιστεύει να μα λε. Τι μα λε.
4: Τώρα θα το κάνει το ρεζουμέ.
3: Τώρα θα το κορυφώσω. Λοιπόν, όταν έγινε αυτό που έγινε και η τηλεφωνική παρέμβαση του Γρηγόρη Ναού του Γλωνό, δεν πρόλαβε να πει αυτά που ήθελε ο Γιώργος Λιάγκας και το κράτησε ούτως ή άλλως μέσα του. Ήξερε, έβραζε που δεν μπόρεσε όντως να ολοκληρώσει αυτά που ήθελε. Ναι,
2: αλλά ένα τέταρτο εκεί τα λέγανε, ολοκληρώνανε.
0: Ναι. Και επίσης υπήρχε και άλλη να το πει στην εκπομπή. Απλώς είδε την αναπαραγωγή, είδε τους σχολιασμούς όπως τη Σταματίνα που λέγανε ότι έγινε μία μάχη εκεί, την οποία κέρδισε ο Γρηγόρης, και έτσι βγήκε την άλλη μέρα ο Γιώργος με αποθυμένο να πει αυτά που θεώρησε. Ότι δεν πρόλαβε να πει ή που του είπαν οι άλλες εκπομπές ότι τον τάπωσε ο Γρηγόρης.
3: Τέλος πάντων. Ο Γρηγόρης ο Κουντάρας λοιπόν είπε άστοχο και άκομψο αυτό που έκανε ο Γιώργος Λιάγκας την επόμενη μέρα. Και δεν καταλαβαίνω τέλος πάντων, λέει, γιατί ο Γιώργος Λιάγκας έχει την ανάγκη να θυματοποιείται.
0: Ο Γρηγόρης Κουντάρας, ο οποίος, για να καταλάβετε γιατί συγχάθηκα εγώ τη φάση και τη δικιά μου. Και εμένα, έτσι. Γιατί δεν βγάζω τον κοινό ράμο απ' έξω. Ξέρεις τι θα πει. Γιατί ο Γρηγόρης Κουντάρας είναι συνεργάτης της Ζήνας Κουτσελίνη.
2: Ήδη.
0: Η Ζήνα Κουτσελίνη έχει κοντραριστεί με τον Λιάγκα την περασμένη εβδομάδα. Οπότε ήξερες πριν ανοίξει το στόμα του Κουντάρας, πιανού το μέρος θα πάρει.
4: Ο Αλεξάνδρου έκλεισε.
0: Καταλάβατε. Η Ναταλία ήξερε τι θα πει, γιατί πριν από δύο εβδομάδες έβγαλε ο Λιάγκας ότι θα κοπεί. Του κάθε ενός ξέρεις το τι θα πει ο καθένας. Ακόμη και εμένα. Δυστυχώς.
4: Πόπο, τώρα σκέφτομαι, φίλε.
3: Έρχομαι λοιπόν να
0: σκεφτώ. Γι' αυτό μας φτύνει ο κόσμος, καταλάβατε.
4: Περιμένω του χρόνου τα σχόλια που θα γίνονται για Αρία Ελληνίδου και Αλεξάνδρου να απαντάει από την άλλη εκπομπή.
2: Γιατί θα είναι και εκείνη σε πανέλ.
0: Έτσι. Ο Αλεξάνδρου θα είναι στις Κουτσελίνες.
2: Και η Ελληνίδου επίσης.
4: Όχι, η Ελληνίδου θα είναι στη σκαλέτα του. Στη σκαλέτα.
3: Και να σας πάω λοιπόν στο πάνελ της Ζήνας Κουτσελίνη. Γιατί όλο το Σαββατοκύριακο ακούγεται και ξανακούγεται ότι η Ελένη Γελαλή, η οποία ήταν η επιχρόνια συνεργάτητα και αρτσιντάκτρια της Ελένης Μενεγάκη, θα βρεθεί στο πάνελ της εκπομπής της Ζήνας Κουτσελίνη.
0: Βάνα μου, δεν ξέρω αν το είπα, παιδιά. Δεν θα σε βρίσω, γιατί δεν θυμάμαι αν το είπα στη δική σου την ενότητα. Το έχουμε πει εμείς πρώτοι αυτό εδώ.
3: Όχι, εγώ το έχω πάνελ, πει. Ναι. Είπες για πάνελ. Ναι, ναι.
0: Μάλλον δεν το είπα σε σένα. Ενώ στη δική σου ενότητα.
3: Είπαμε ότι θα είναι στην εκπομπή αρχισυντάκτρια.
0: Όχι, όχι, όχι. Εγώ.
3: Όχι, έχω, όχι.
0: Και γιατί. Επειδή και άκουσα και την ώρα την Καούρη που έλεγε ότι το είπε ο Ρακιτζής. Κανένας Ρακιτζής δεν το είπε. Εμείς το είπαμε πρώτοι. Γιατί. Γιατί την επόμενη μέρα που έγιναν τα δοκιμαστικά ήταν νομίζω. Εμείς το είπαμε την περασμένη Δευτέρα. Σάββατο ή Παρασκευή τέλος πάντων έγιναν δοκιμαστικά. Ναι. Στα δοκιμαστικά αυτά συμμετείχε ένας φίλος μου. Και ο φίλος μου είπε ότι η Γελαλή ήταν κάτω στο πάνελ, δεν ήταν πάνω στο κοντρόλ.
3: Ναι.
0: Και το είπαμε εμείς εδώ τη Δευτέρα. Όχι σε σένα, τέλος πάντων το είπαμε. Το λέω έτσι, καλά, και εσύ για το αποκλειστικό τώρα.
3: Ότι εγώ Γελαλή... πάντως ναι. Το διαψεύδω αυτό.
0: Α, ωραία.
3: Γιατί έμαθα.
0: Ναι,
3: συγγνώμη, αλλά έμαθα ότι δεν ισχύει και ότι θα είναι αρχισυντάκτρια του lifestyle.
0: Α, οκ, okay, εντάξει. Εμένα μου είπε και μάλιστα ρώτησα, λέω μήπως απλώς έθετε τα θέματα αυτή, τα έλεγε να, και η Ζήνα λίγο κάτσε πίσω για να δει τη ροή.
2: Πώς έκατσε να βοηθήσει, ας πούμε.
0: Ναι, να βοηθήσει. Ναι. Εγώ, γιατί και εγώ δεν το πίστεψα.
2: Ναι.
0: Αλλά σας είπα, το είπαμε εμείς ότι έγινε έτσι. Τώρα,
3: βέβαια, να σας πω την αλήθεια μου. Το Σαββατοκύριακο το είπαν πολύ έντονα στις εκπομπές και μάλιστα εσείς, Χριστίδου, είπε ότι της ήρθε και κάποιο μήνυμα. Στο οποίο έγραφε ότι θα είναι μπροστά και ο Παύλος Σταματόπουλος είπε ότι η Ελένη Γελαλή το ήθελε χρόνια αυτό. Εγώ μαθαίνω ότι δεν ισχύει.
0: Το μήνυμα το στείλα εγώ.
3: Μπράβο, ρε Δημήτρη. Ωραία.
2: Να σου πω κάτι τώρα. Αηδιάζω εγώ.
3: Εντάξει.
0: Σε πιάνει μια, μια αηδία, ρε
2: Βασίλη. Στέλνετε μεταξύ στα μηνύματα, θα είναι στο πάνελ, θα είναι στο κοντρόλ, θα είναι στο πλατό. Παρατήστε μα.
3: Εμένα δεν με σκέφτεσαι.
0: Γιατί?
3: Γιατί εγώ τι δουλειά κάνω, Δημήτρη μου.
2: Απλώ τα
3: μηνύματα που στέλνω.
0: Έλατε, η αλήθεια είναι ότι και εγώ απορώ. Τέλος πάντων.
3: Απορείς.
2: Κλείστε
3: τον.
0: Ρε Βάνα, εδώ δεν ξέρουμε. Εδώ δεν ξέρουμε τι δουλειά κάνουμε εμείς τώρα. Ξέρουμε τι
3: δουλειά κάνουμε. Να σου πω κάτι. Θέλω κι εγώ μια φορά να σε κλείσω. Πώς μπορεί να γίνει.
0: Κλείστο
3: να.
2: Και μετά τι θα σε κάνουμε σε ένα
3: λεπτό. Βλέπεις όμως ότι εσύ δεν κλείνεσαι.
5: Δεν φημώνεται.
0: Δεν φημώνουμε. Έλα, πάμε. Πες και ένα τελευταίο να πάμε. Πες ένα καλό. Όχι, εδώ μέχρι
2: 9 θα
3: είμαι.
2: Πες ένα καλό.
5: Απογείωσέ μας.
0: Έλα.
3: Μάγδα Τσέγκου.
5: Πρόσεχε, έξαλλη, γιατί είμαστε συγχωριανές.
0: Είναι από Πρέβεζα.
3: Δεν έχω να πω κάτι κακό. Έξαλλη, έξαλλη. Παραχώρησε συνέντευξη στη Μένια Κούκ και στο Χαμογέλα και πάλι. Εκεί λοιπόν είπε ότι μου έχει προταθεί να κάνω ψυχαγωγία στο παρελθόν. Μάλιστα η Ζήνα Κουτσελίνη τότε στο Άλτερ. Δεν δέχτηκα, μπορεί και να έκανα και λάθος. Δεν το δέχτηκα όμως γιατί ήταν κάτι που δεν μου τέριαζε. Και τη λέει η Μένια Κούκου, τώρα με τη Ζήνα Κουτσελίνη θα συνεργαζόσουν αν σου έκανε πρόταση. Και λέει με χαρά να ξανασυζητούσα με τη Ζήνα Κουτσελίνη. Μετά λοιπόν στο σχολιασμό, που όπως η ίδια υποστηρίζει διήρκησε 8 λεπτά, ο Νίκος Συρίγος είπε τη φράση ότι τώρα η Μάγδα Τσέγκου αυτοπροτάθηκε για τη Ζήνα.
0: Ναι, την κάνατε εσείς κάτι, η αλήθεια είναι.
3: Και έγινε, παιδιά. Ναι, ουσιαστικά στον σχολιασμό επανήλθε το θέμα ψυχαγωγία ή ενημέρωση και τι θα κάνουμε στις εκπομπές. Όλο αυτό που έχει ανοίξει τώρα και με Γρηγόρη Αρναούτογλου και Γιώργο Λιάγκα. Mm. Και γενικά έχει ανοίξει τέλος πάντων, γιατί δεν το άνοιξε μόνο ο Γιώργος Λιάγκας με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.
0: Και ήταν λοιπόν, λίγο αποδοκιμαστικός, όπως να το πω. Ήταν λίγο.
3: Με τα δίκια της τέλος πάντων. Τώρα,
0: λίγο απαξιωτικός ο Νίκος. Αλλά το θέμα είναι, ξέρεις, δεν έχει νόημα αυτό που μας λες. Ωραίο είναι. Παίρνει τηλέφωνο να ανεβάζει κάτι story που τους βρίζει. Τη βγάζουν στον αέρα και στο τέλος κατάληξε να πάνε για καφέ. Οπότε εντάξει.
3: Ναι.
4: Στημένο,
3: έστειλε δηλαδή, μήνυμα ουσιαστικά και αλλά, εκείνη στην.
0: Όχι, αλλά φάνηκε ότι δεν είχε παρεξηγηθεί τόσο πολύ. Περισσότερο.
2: Το ναι, κάνει, το κάνει. Είναι αυτό που λες, πρέπει και εγώ τώρα να βγω να στην πω γιατί κάπως νιώθω ότι μου την είπες, αλλά δεν έχουμε και πρόβλημα, εμείς τον καφέ θα πιούμε.
0: Ναι, μακάρι.
3: Ναι, απλά το θέμα είναι ότι ανέβασε και post που είπε ότι έκανε και ολόκληρη ανάρτηση, ότι εδώ είναι η ολόκληρη συνέντευξη και μετά ακολούθησαν 8 λεπτά και ότι εγώ μετά από 20. Δηλαδή τράβηξε πολύ και στα social.
0: Στα social αυτό. Μόνο τράβηξε, Βάνα. Mm. Εκείνη που βγήκε στον αέρα μια χαρά συγκαταβατική ήταν και από την αρχή γλυφόντουσαν. Και να μιλάμε στον ελληνικό και αφού ξέρει ότι σε θαυμάζω και είσαι ο πιο ευφυής του κόσμου, του είπε του Νίκου. Κατάλαβες, δηλαδή ήταν ναι. Τώρα και αυτή λίγο για να ακουστεί νομίζω το λίγο η φάση, δεν ξέρω. Αν θες δηλαδή να. Δεν καταλαβαίνω ότι αυτό το διφορούμενο στα social έβριζε και στον αέρα. Εντάξει.
3: Ήταν πιο ευγενική.
0: Ναι, αυτό. Τέλος πάντων, εντάξει, οπότε όλα ίσως να γίνονται και για κάποιο λόγο συγκεκριμένο. Ο καθένας για τις δημόσιες σχέσεις του και αυτά. Που δεν είναι κατακριτέο, όπως πιστεύει ο καθένας.
2: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά όταν βγαίνεις πια και ξεκινάς ότι εξαιτίας αυτού που μου κάνατε δεν θα ξαναδώσω ποτέ βίντεο συνέντευξη. Ναι. Μην καταλήγεις το εσπρεσάκι στον τακάπο.
0: Αυτό. Αυτό ακριβώς. Μάλιστα, σε ευχαριστούμε, ρε Βάνα, καλημέρα.
3: Τίποτα δηλαδή
0: άλλο. Τι είχες?
2: Ένα τίποτα μας
3: είπες σήμερα. Όχι, δεν θα πω τίποτα, δεν θα πω.
0: Έχεις κάτι φοβερά αποκλειστικό?
3: Όχι, παιδιά, εντάξει. Δεν είχα.
0: Λοιπόν, αν χάλασε το κινητό σου όμως την πιο λάθος στιγμή, μη σε νοιάζει καθόλου, γιατί σου έχουμε εδώ πέρα τη λύση και εμείς, η Vodafone, με τους Vodafone Tech Heroes, Νέλη. Vodafone Tech Service, λοιπόν. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Και όλα αυτά με 12μηνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
6: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες

0: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 22 Ιουνίου και είμαστε 2 λεπτά μετά τις 8. Ομολόγησε τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη ο 43χρονος που συνελήφθη για την υπόθεση εξαφάνισής της στην Κρήτη. Η Σταυρούλα Λεβεντάκη αγνοούνταν από τις 30 Μαΐου. Ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας ο πρώτος κύκλος συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία παρά τις απειλές Τραμπ για νέο κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Σήμερα Δευτέρα 22 Ιουνίου λήγει οριστικά η παράταση για τον καθαρισμό και την ηλεκτρονική δήλωση των οικοπαίδων στην πλατφόρμα acathariста.apps.gov.gr. Η μη συμμόρφωση επιφέρει πρόστιμο 500 ευρώ για όσους δεν έχουν καθαρίσει και δηλώσει το οικόπεδό τους, ενώ προβλέπεται πρόστιμο 100 ευρώ για όσους έχουν καθαρίσει αλλά δεν έχουν υποβάλει δήλωση. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν την 3η 23 Ιουνίου σε δρόμους της Αθήνας και της Καλλιθέας λόγω διεξαγωγής αγώνων δρόμου. Αστρολογικά ευνοούνται οι επαφές, η ερωτική ζωή, οι συζητήσεις και οι δραστηριότητες με αγαπημένα πρόσωπα.
1: Ο καιρός σήμερα.
0: Με ηλιοφάνεια ημέρα σήμερα στην Αττική και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 23 έως 34 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με το Mappe Show.
2: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
4: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime.
5: Green.
4: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
7: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
9: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε 2 πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
10: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
11: Online.
10: Ναι.
11: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
10: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
11: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
10: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
12: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας.
5: Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
13: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Παύλα Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.

0: αθλητικά με κόκκινα γυαλιά από την Amanda Foodie.
1: Καλημέρα, Αμάνδα!
2: Καλημέρα, καλημέρα!
1: Τώρα θα, καλημέρα. Θα σε περιλάβω. Πριν πω. Αφού πω ότι έχουμε λευκή νύχτα, παιδιά, στο Μοσχάτο μαζί με My Radio 104,6. 5η 25 Ιουνίου, λοιπόν, η λευκή νύχτα στο Μοσχάτο με μουσικές από τον 104,6 My Radio. Happenings και ανοιχτά μαγαζιά μέχρι τα μεσάνυχτα!
3: Επιτέλους! Μου βγήκε αυτό.
1: Εδώ πέρα τον Ερυθρό Χμέρ. Λοιπόν, από το πρωί τα καταστήματα της πόλης, μιλάω για την 5η 25 Ιουνίου, έτσι, βάζουν φωτιά στις τιμές με μεγάλες εκπτώσεις και μοναδικές προσφορές. Και το βράδυ η διασκέδαση απογειώνεται. Στη σκηνή ο εκρηκτικός Δήμος Αναστασιάδης μαζί με τη μοναδική Χριστίνα Μιλιού, αγαπημένη μας και πολύ καλό παιδί. Και την απογείωση της βραδιάς αναλαμβάνει ο one and only Αλέξανδρος Κοψιάλης, παρακαλώ, κυρίες και κύριοι, παρακαλώ. Θα διαβάσει αυτό, θα έκανα λιγότερο χαμό.
4: Ναι, ναι, εντάξει, δεν πειράζει.
1: Αλέξανδρος Κοψιάλης.
3: Και όσο, τι θα κάνει ο Κοψιάλης εκεί?
1: Την παρουσίαση.
4: Την παρουσίαση.
1: Πολύ ωραία. Μουσική, ένταση, ρυθμός, διασκέδαση.
3: Μπράβο,
1: μέχρι το πρωί. 5η 25 Ιουνίου, όλοι εκεί.
4: 5η 25 Ιουνίου.
1: Όλοι εκεί.
4: Τέλεια.
5: Κουράγιο και δύναμη τώρα και στους εργαζόμενους που θα κάνουν αυτό το ωράριο το πολύ μεγάλο για αυτή τη μία μέρα, για να πάμε όλοι να περάσουμε ωραία και λοιπά, να μείνουν τα καταστήματα
1: Μοσχάτο. Λευκές νύχτες, χαμός.
5: Κουράγιο, κουράγιο, παιδιά, και λευκές νύχτες είναι ωραίες.
3: Κουράγιο, βασάτε.
1: Λευκή νύχτα, ναι. Έλα, λέ. Λοιπόν, έλα, Αμάντα, πονάς.
5: Γιατί?
1: Πονάει, ναι, πονάει τώρα.
5: Η Αμάντα.
1: Πονάει λίγο.
3: Παιδιά,
2: εποχίζε Λίκο Μπράντοβιτς ξανά στον Παναθηναϊκό. Ανακοινώθηκε.
3: Προσέχτε,
2: κατά κάποιον τρόπο η συμφωνία εκεί από το Σούνιο. Όχι, κανένας πόνος, γιατί εμένα τι με νοιάζει.
3: Είναι το αφήγημά του 42 μέρες μας.

0: Τώρα πια παίρνει, ρε παιδί μου, τον κατά γενική ομολογία καλύτερο προπονητή, Πολυνίκη.
1: Καλύτερος είναι αυτή τη στιγμή ο Μπαρτζόκας που έχει Ευρωλίγκα.
0: Καλά, καλά, καλά. Λοιπόν, μιλάμε τώρα
1: καλά, καλά, καλά.
0: Μιλάμε για την τρόπια, μιλάμε για την ιστορία του, μιλάμε για την πορεία του. Το μόνο που μπορείς να προσάψεις, αν θες να κάτσουμε να μιλήσουμε λίγο λογικά, χωρίς να πειράζουμε ένα στον άλλον, είναι ότι λένε, ρε παιδί μου, ότι έχουν βγει. Ότι υπάρχει νέα ματιά στην προπονητή.
2: Είναι λίγο old school.
0: Ναι, είναι λίγο old school. Μόνο αυτή είναι η κριτική. Τώρα, συγκρίνεις τώρα τον Μπαρτζόκα με τον Ομπράντοβιτς, δηλαδή ναι. Γελάνε και τα μάρμαρα τώρα.
2: Είναι ακριβώς, Δημήτρη.
3: Εγώ
2: είναι.
3: Τον συγκρίνω για την Έλληνα.
0: Ακριβώς.
3: Εγώ τον συγκρίνω για την Έλληνα και με
0: πατριώτη. Στο μικρόφωνο.
3: Είμαι Έλληνα και με πατριώτη.
0: Μπράβο.
3: Είναι ανώτερος ο Μπαρτζόκα.
0: Καλά, είδαμε και τους Έλληνες πατριώτες είχαν πληρώσει κάτι Ρωμά να τους ψηφίζουν.
3: Τώρα, εντάξει, δεν ανακατευόμαστε αυτού.
1: Κοίτα, ήταν σε άλλη ομάδα πριν κάποιο διάστημα στην Παρτίζαν, δεν πήγε πολύ καλά αυτό.
0: Αυτό, δηλαδή τώρα, συγγνώμη, αλήθεια, λες ότι είναι καλύτερος προπονητής ο Μπαρτζόκας επειδή φέτος πήρε. Α, η πορεία ενός.
1: Για το old school.
0: Ωραία, μια χρονιά μπορεί να. Δηλαδή, Κιμενεγάκη την τελευταία μας χρονιά στο Μέγκα 9 έκανε. Τι, δεν είναι η μεγαλύτερη παρουσιάστρια που έχει περάσει από την ελληνική τηλεόραση.
3: Παιδί μου, όλα μια χαρά. Είναι ο μεγαλύτερος προπονητής που υπάρχει.
2: Κιμενεγάκη είναι η μεγαλύτερη. Μισό, να τα βάζουμε στη θέση.
0: Αυτό λέω.
3: Το αφήγημα της ιστορίας πάντα πιάνει στις μικρές ομάδες.
0: Δεν είναι αφήγημα, είναι γεγονός. Δεν ξέρω σε ποια ομάδα. Δεν ξέρω σε ποια ομάδα αναφέρεσαι. Γιατί αυτή που έχω εγώ στο μυαλό μου, δηλαδή ο Παναθηναϊκός, έχει πάρει 7 ευρωπαϊκά προβλήματα. Εσύ έχει πάρει.
2: Τι πάθατε καλοκαίρι που τελειώσαν οι αγώνες και όλα τα
0: ζώα. Άρα, με βάση τα ευρωπαϊκά προγράμματα που αναφέρετε και η Αμάντα, εσείς η μικρή ομάδα, όχι εγώ.
3: Εγώ δεν είμαι καθόλου μικρή ομάδα. Εγώ είμαι τεράστια ομάδα.
0: Με 4 ευρωπαϊκά.
3: Έχω ευρωπαϊκά παντού.
0: Με 4 ευρωπαϊκά δεν είσαι.
1: Επίσης όμως.
0: Εδώ και τον μπάσκετ
1: μιλάς. Έχει περισσότερους τελικούς και Final Four όμως.
4: Ποιος, ο Μπαρτζόκας.
0: Και τι.
4: Όχι, έχω μπει και εγώ τώρα σε αυτό.
0: Τώρα σοβαρά τώρα. Μας είπες ότι έχει περισσότερο.
1: Τι σε συνεπεί. Ένα λεπτάκι. Το τι σε συνεπεί. Μπορεί συνέχεια να είσαι εκεί. Χωρίς. Όχι, καμία κολόφαρδο.
0: Δηλαδή ένας
1: το τι σε συνεπεί και μπορεί να είσαι συνέχεια εκεί. Και πρόσεξε λίγο.
0: Και εγώ έχω έρθει από 17ο να πούμε. Από 17ο πήρα η Ευρωλίγκα και από 8ο φέτος έφτασα Final Four.
4: Δεν έχει
0: σημασία. Καλάθια!
4: Αυτό που λέει η Αμάντα είναι ότι δεν έχει σημασία να πας μια φορά στο γυμναστήριο και να κάνεις χαμό. Πρέπει να πηγαίνεις συνέχεια. Αυτό δεν λέει η Αμάντα.
0: Ο άλλος ο κομπλεξικός.
2: Αυτό νομίζω ότι λέει ο Δημήτρης.
0: Εν τω μεταξύ, ο άλλος ο κομπλεξικός λέει όχι 8ο, 7ο. Πιο εύκολο από το 7ο στο 4ο.
3: Όχι, σε διορθώνω στη θέση.
2: Τι πάθατε τώρα, τέλος τη σεζόν που δεν έχει αγώνες κλπ.
0: Και δεν είναι καλά αθλητική εκπομπή.
2: Κατερίνα, αυτό που λες, το λέει ο Δημήτρης ότι πρέπει να είσαι σταθερός στο γυμναστήριο, όχι μία που κάνεις ντου, θα σε πούμε πρώτο. Αυτό λέει.
1: Και επίσης, και με αυτά τα μπάτζετ και αυτή την προσπάθεια, γιατί πρόσεξε λίγο, το είπανε και οι άνθρωποι φέτος, ότι φέτος που κάναμε μία προσπάθεια κανονική και βάλαμε τα λεφτά που έπρεπε κτλ. Πήραν και την Ευρωλίγκα. Τις άλλες φορές δηλαδή.
0: Τις άλλες τα λεφτά τι ήταν, μονόπολη.
1: Πηγαίνανε,
0: ναι.
1: Πηγαίνανε
2: για την εμπειρία.
1: Πραγματικά με την ικανότητα και χωρίς να έχουν κάνει.
0: Τότε γιατί γιορτάζετε για τους τελικούς και ανεβάζετε λάβαρα.
2: Ότι η επένδυση πέτυχε.
3: Τώρα,
4: ο Μάπας ο Μιχάλης.
3: Θες να μιλήσουμε γι' αυτό.
4: Συγγνώμη,
0: για τα λάβαρα. Για πες.
4: Συγγνώμη, ο Μάπας ο Μιχάλης, γιατί λέει προπονητής με μία μόνο επιτυχία τα τελευταία 14 χρόνια.
0: Α, εντάξει τώρα, αν είναι ρε παιδιά να αμφισβητήσουμε την αξία του Ομπράντοβιτς, τώρα αυτό είναι το άκρο νάωτο.
1: Αυτά τώρα είναι απαντήσεις για το old school. Δηλαδή.
3: Τι να κάνω.
0: Το old school το συζητάω. Το συζητάω. Αλλά τώρα να πούμε ότι δεν είναι ο μεγαλύτερος προπονητής ο Μπράντοβιτς ή το συγκρίνουμε με τον Μπαρτζόκα. Εντάξει, τώρα είσαι κολλημένος, φίλε.
3: Εγώ σου είπα, The King is Down.
0: Πρέπει να είσαι ρε παιδί πάρα πολύ προκατηλημένος.
3: Θα σου πω κάτι.
0: Δεν μπορείς να το συζητήσεις τώρα. Εντάξει, σαν να τον άλλον που έλεγε που συζητούσα για τους Ρώμα το Σάββατο.
3: Όχι, παιδιά. The King is. Άκου, Αμάντα. Μάθε να είσαι επικοινωνιακή.
2: Επικοινωνιακή, Αμάντα.
3: The King is back, γιατί θα είναι πιο ωραία η πτώση της κορώνας από έναν απλό προπονητή.
4: Εγώ θα πω ότι ο καθένας είναι σημαντικός και όλοι είμαστε ξεχωριστοί και νικητές με τον τρόπο μας. Καλωσορίσατε κύριε Ομπράντοβιτς
3: πίσω
4: στο Παναθηναϊκό. Καλά δεν τα λέω.
3: Βεβαίως.
4: Ωραία.
3: Εδώ, μια χαρά
4: και
3: ζωάρα,
4: η πορεία θα δείξει.
0: Ωραία.
1: Αυτό ήθελα να πω και εγώ. Ότι ναι, μεγάλη στιγμή, ιστορική στιγμή ως γεγονός αυτή η επιστροφή. Και τώρα μένει να δούμε πώς θα πάει αυτό.
3: Να δούμε πραγματικά πώς θα πάει αυτό. Γιατί σήμερα ζήτησε πάρα πολλά πράγματα ο Έρμος.
2: Παιδιά, έχετε αναστατωθεί με την άφιξη και η μεν και η δε. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
3: Σήμερα εγώ μια χαρά ήμουν. Αυτός έχει πάρει τον μπαϊράκι.
0: Πάμε παρακάτω, πάμε παρακάτω.
1: Σήμερα στη μία είναι η επίσημη παρουσίαση.
0: Όμορφα. Στο Telecom, στο κλειστό του ΆΚΑ.
2: Α, στο γήπεδο. Ναι, ναι. Ωραία.
1: Ναι. Πάντως τώρα που έχουμε επισημότητες και έχουμε πράγματα δηλαδή δεδομένα στα χέρια μας, θα επαναλάβω ό,τι είπα την Παρασκευή, ότι είναι μαγικό αυτό που συμβαίνει στο ελληνικό μπάσκετ αυτή τη στιγμή.

0: που ανεβαίνουν οι ομάδες,
1: Όχι. Και θέλουμε να το δούμε να αποτυπώνεται και αγωνιστικά.
2: Μπατζόκας,
1: ο Μπράντοβιτς, Τριγκέρης, Σπανούλη, Σάκοτα.
2: Ωραίο, ωραίο, ναι, θα είναι ωραίο. Το θα έχουμε δηλαδή, φανταστείτε όταν θα παίξει πρώτη φορά ο Παναθηναϊκός με τον Άρη. Δηλαδή ο Μπράντοβιτς εναντίον Σπανούλη ή ξέρω εγώ ο Μπατζόκας εναντίον. Ναι, είναι ωραίο. Είναι
1: αυτό. Τι μιμ και κακό, τι content θα έχει η νέα σεζόν.
2: Ομαδάρα.
3: Ο Άρης κάνει ομαδάρα. Πήρε και έναν τώρα τρομερό πρωταγωνιστή του Eurocup. Ακούγεται ότι ο Φαλ θα ανέβει στον Άρη.
2: Ο Φαλ. Ναι, ποιο είναι αυτό, καλό.
3: Το Ολυμπιακού, το πεντάρι.
2: Πάμε να το.
1: Για να δούμε τι θα δούμε. Και αφού τα λέμε για τον Παναθηναϊκό, να πούμε ότι παρουσιάστηκε και ο Νίστρουπ στον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό από την ΠΑΕ. Ο προπονητής, άρα έχουν προπονητή και ΚΑΕ και ΠΑΕ πια. Κλείσανε και εκείνοι. Στα του Μουντιάλ, κάπως μπαίνουμε στο ψητό, νομίζω.
2: Και κάπου διάβαζα ότι ο Αλαφούζος πήρε και άλλα τμήματα του Παναθηναϊκού. Από τον Ερασιτέχνη.
3: Δηλαδή.
2: Και άλλα αθλήματα.
3: Α, αθλήματα. Κοίτα, ναι. Λένε ότι θα κάνει μια δικιά του πλατφόρμα για τον Παναθηναϊκό.
2: Ναι, ναι, μαζί με τον ΠΑΟΚ.
3: Με τον ΠΑΟΚ,
2: έτσι έμαθα εγώ.
1: Όχι. Για μόνος του.
2: Μόνος του. Okay.
1: Λοιπόν, 4-0 ξέσπασμα της Ισπανίας κόντρα στη Σαουδική Αραβία του Δόνη.
4: Σιγά ξέσπασμα.
1: Ναι, τι, δεν είναι ξέσπασμα.
4: 4-0.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Σιγά δεν ξέσπασε και στην Κροατία πάνω.
1: Το πρώτο γκολ του Γιαμάλ σε Μουντιάλ.
2: Μπράβο το
1: παιδάκι. Κουρασάο, πρώτος βαθμός ιστορικός.
3: Τρομερό.
1: Κουρασάο έχει και τη μοναδική γυναίκα γιατρό.
2: Έλα,
1: 48 γιατροί είναι, ναι, είναι 48 γιατροί με τις 48 ομάδες. 47 οι άντρες, μία γυναίκα.
4: Το Κουρασάο δεν είναι εντελώς συστατικό κοκτέιλ.
0: Ναι. Εμένα μου θυμίζει λίγο Τσιπικάο.
4: Τσιπικάο, ναι. Χώρα. Θα μπορούσα να πιω κάτι με lime κουρασάο.
2: Το blue κουρασάο.
4: Και,
3: κουρασάο,
4: ναι. Και χυμό ανανά. Όχι.
3: Ναι, έτσι πίνεται.
2: Πολύ ωραία. Έλα, μάντα με το κουρασάο. Μας κουρασάω εδώ πέρα, Κατερίνα.
3: Και το Κάπο Βέρντε χθες έκανε χι το Ιράν. Πάνε πολύ μικρές ομάδες.
1: Και 2-2 με την Ουρουγουάη, καλέ. Χαμούλης έγινε το πρωί εκεί πέρα.
2: Ποιος έκανε 2-2 με την Ουρουγουάη?
1: Το ακροτήρι.
2: Το πράσινο ακροτήρι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Σήμερα στις 8 μάτσαρος Αργεντινή, η παγκόσμια πρωταθλήτρια κόντρα στην Αυστρία.
4: Χαμός.
3: Καλά, θα νικήσει η Αργεντινή, το ξέρουμε.
4: Μάτσαρος.
3: Αφού παίζει με τρεις διαιτητές παραπάνω πάντα.
2: Σταμάτα, Αργεντινή. Δεν πας πάλι κουβά και θα λες αύριο. Δεν τα είπα. Δεν το είπα.
3: Καλά.
2: Έλα.
1: Βαλκανικό στο Βόλο. Καμιά εικοσαριά μετάλλια μόνο την πρώτη μέρα, σαρώσαμε, άλλα πόσα χθες. Τεντόγλου, Στεφανίδη, Χρυσή, Βαλκανιονίκες. Και θα σας αφήσω με την υπερθεότητα αυτή από το Εκουαδόρ, την Μαρία Δελ Χεσούς, που πριν το Μουντιάλ της Γαλλίας, προσέξτε να δείτε τι έγινε τώρα, ήπιε ένα αναψυκτικό γνωστό.
0: Η Χεσούς.
1: Η Χεσούς.
3: Η Χεσούς και... είναι μια που είναι...
4: Δελ Χεσούς.
1: Ναι. Τώρα, τότε ήταν ένας διαγωνισμός, ρε παιδί μου, σε αυτό το αναψυκτικό. Τώρα καταλάβατε ποιο αναψυκτικό είναι αυτό.
3: Λογικά. Ο χορηγός.
0: Ναι. Αυτό που κάνει τα extreme sport.
3: Όχι, ο χορηγός.
1: Και ανοίγει το καπάκι. Παλιά ήταν ένας διαγωνισμός, ναι. Και κέρδισε εφόρου ζωής δωρεάν ταξίδια στα Μουντιάλ. Και 27, ναι, και 27 χρόνια τώρα ταξιδεύει στα Μουντιάλ από το 98 στη Γαλλία μέχρι σήμερα. Είχε πάει και στο Κατάρ, είχε πάει και το.
2: Τι επαγγέλλεται αυτή η κυρία?
3: Ολόφαρδη.
1: Δεν δουλειά... ξέρω τι επαγγέλλεται.
2: Και απλώς κέρδισε ένα διαγωνισμό από τον αναψυκτικό που είναι χορηγό.
3: Εφόρου ζωή.
2: Επέστο τον αναψυκτικό, δεν πειράζει, δεν είναι πέρσι.
1: Κοκόλα. Πάει δηλαδή, είναι δωρεάν και το ταξίδι και η είσοδο κτλ.
3: Αμάντα μόνη τη όμω.
1: Με ένα συνοδό. Μαζί με ένα συνοδό.
3: Τι παντρευόμουν, παιδιά, έχθες.
1: Και 27 χρόνια τώρα κάνει αυτό το πράγμα κάθε Μουντιάλ.
4: Μπράβο, Μωρή
3: Μαρία. Πω, τι τυχερή.
0: Ελπίζω να την ενδιαφέρει κιόλας, γιατί εγώ, ας πούμε, δεν θα είχα πάει όλες τις φορές.
3: Καλέ, γουστάρ σου, λέει γυναίκα, αφού πήγε από μόνη της σε Μουντιάλ.
4: Είναι υποχρεωτικό να πάει στο γήπεδο. Δεν μπορεί να πάει απλά στο μέρος και να κάνει τη βόλτα.
3: Τι λέτε, ρε, η Μάδια, να πούμε 3.000 το εισιτήριο. Θα το πετάξει.
4: Μην κάνει προβολή, ρε, παιδί μου. Δεν ενδιαφέρει όλους τους ανθρώπους το ίδιο.
3: Μωρή, κέρδισε διαγωνισμό για World Cup και δεν θα πηγαίνει στο World Cup.
2: Τώρα κάνει λίγο σαν του τουρίστε. Στην Σύρο με το Χίνο.
4: Πώς?
2: Πας τώρα στα λιμέρια τα αθλητικά και προσπαθείτε να βρείτε τι άλλο μπορείτε να κάνετε. Σαν εμένα που πήγα να δω μάτς τότε που δεν με ενδιαφέρει και είχα πάρει το Νίτρο μαζί να διαβάζω. Εγώ πήγα στο γήπεδο. Γιατί είναι, γιατί. Δηλαδή,
4: ναι, αλλά αυτή η χριστιανή τώρα το κέρδισε. Να βρείτε,
2: προφανώς ενδιαφέρεται για την μπάλα. Αυτός που κερδίζει ένα τέτοιο διαγωνισμό.
4: Κοκακόλα έπινε.
2: Μου κάνει κοκακόλα έπινε. Δεν είναι κοκακόλα. Έχει διαγωνισμό, κορίτσι μου. Δεν λέει πίνει μια κοκακόλα και ξαφνικά σκάει το τζιν τη κοκακόλα και σου λέει τι κέρδισε. Γράφει. Κέρδισε, παίξε και κέρδισε.
0: Πήγε στο παγκόσμιο κύπελο.
2: Κόλα και κέρδισε εφόρου ζωή είσοδο στα γήπεδα.
4: Έστω ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει. Δεν
2: μην συμμετέχει τότε, να μην συμμετάσχει.
0: Μα σου λέει πήγε ταξίδι στη Γαλλία για το παγκόσμιο. Άρα την ενδιέφερε.
2: Ο Βασιλάκης να μας πει: καλά, εγώ μπορεί και να μην μπορώ όλες τις φορές.
4: Και μας έκανε σώπα εδώ πέρα.
0: Μας έκανε όπα η Χεσούς να πούμε 27 χρόνια τζαμπαρία.
2: Έλα, κλείστε.
0: Έχει το βάρος του Μουντιάλ και της εταιρείας.
2: Και η Κατερίνα μας λέει: καλά, μπορεί και να μην πάω στο γήπεδο. Μπορώ να πάω γύρω-γύρω μια βόλτα.
0: Είναι ορισμός και κάνει και χάρη. Έλα,
2: έλα.
0: Δεν τρέπεσε λίγο.
2: Και εσύ μωρή μας έκανες και μαλώσαμε. Άντε στο καλό πρωί-πρωί.

0: 104,6 My Radio. Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι. Throwback επιτυχίες.
1: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: People have repower. People have repower.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
5: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
6: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors. Η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.
7: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
8: Αυτή τη στιγμή στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
9: Πού πας ρε καραμούζα,
8: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
10: Αψου!
11: Με τις υγείες σου.
10: Πες έναν αριθμό.
11: 21.
10: 21. 21. Φι! Ποιος να με σκέφτεται.
11: Τα Leroy Merlin.
10: Μα δεν αρχίζουν από φι.
11: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωρεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάσουμε μαζί.
10: Φύγαμε!
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Τρεις λούτσι περιέχουν 60% φωσφόρο, 34% αμίαντο και 70% βιταμίνη ZP11. Όλα όσα χρειάζεστε για ένα γερό και γεμάτο υγεία οργανισμό.
1: Κυρία μου, εσείς,
2: εγώ,
1: πόσους φάγατε σήμερα?
2: Δύο.
1: Μόνο?
2: Πόσους έπρεπε να φάω?
3: Πόσους έπρεπε να φάω?
1: Τουλάχιστον έξι.
3: Έξι!
1: Έξι λούτσι την ημέρα, το γιατρό τον κάνουν πέρα.
0: Μια κοινωνική προσφορά της οργάνωσης για τη μαζικοποίηση της κατανάλωσης του λούτσου στη λεκάνη της Μεσογείου.
3: Στη λεκάνη της Μεσογείου ή στη λεκάνη γενικότερα?
4: Στη λεκάνη.
5: Υπάρχει μια λεκάνη εδώ.
3: Στη λεκάνη των συνεργατών μου και μου του ιδίου. Που θα έλεγε και η...
4: Και σου, και σου.
3: Και σου, και σου. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Λοιπόν, σας είπα για την αιμονή στο σινεμά. Βρήκα, επειδή ήμουν και λίγο μόλις είχαμε ξυπνήσει εκείνη την ώρα, το ρήμα, ουσιαστικά τη λέξη. Νιώθεις άβολα. Είναι αυτό που λένε στα αγγλικά disturbing. Δηλαδή είναι ένα thriller που καθ' όλη τη διάρκεια του νιώθεις άβολα. Νιώθεις ότι ανά πάσα στιγμή θα φρικάρεις, ότι ανά πάσα στιγμή θα αηδιάσεις ή θα τρομάξεις. Κάποιες φορές συμβαίνει, κάποιες όχι. Πολλές φορές, επειδή είναι τόσο άβολο, μπορεί να σε πιάσουν και τα γέλια από το πόσο άβολο είναι αυτό που βλέπεις. Είναι διάφορες οι αντιδράσεις του οργανισμού σου σε αυτό το θέαμα. Γι' αυτό και έχουν ανέβει όλα αυτά τα βίντεο, μόλις το βλέπουν, ανεβάζουν στο TikTok πώς νιώθουν. Και οι περισσότεροι νιώθουν περίεργα. Τώρα, εκτός διαφήμισης.
4: Βλέπετε δεύτερη φορά? Γιατί έχει σημασία,
3: ναι,
4: αυτό.
3: Ναι. Ξέρεις γιατί βλέπετε δεύτερη φορά, Βασίλη?
4: Για να καταλάβεις.
3: Όχι, γιατί έχει διάφορα, όπως σας είπα, υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι που θα μπορούσε να εξελιχθεί η πλοκή και επιλέγονται συγκεκριμένες συμπεριφορές. Και λες τώρα, αυτό θα μπορούσε να έχει γίνει αλλιώς. Αυτός θα μπορούσε να έχει συμπεριφερθεί διαφορετικά και να έχουμε άλλο αποτέλεσμα.
6: Νομίζω
3: εκεί το ξαναβλέπεις.
6: Νομίζω πρόσφατα, κάνα δύο χρόνια, ρε Βασίλη, είχε βγει μια σειρά. Φάση Black Mirror που διάλεγες εσύ το τέλος.
4: Όχι, είχαμε ένα επεισόδιο στο Black Mirror που είχε να κάνει και με το θέμα.
6: Διάλεγες.
4: Το οποίο, όχι, διάλεγε η πλατφόρμα και σε κάποιους το δείχνε έτσι, σε κάποιους το δείχνε αλλιώς. Ήταν μια σκηνή με ένα καπέλο, αν θυμάστε, που έλεγε την επωνυμία του fast food.
3: Ναι.
4: Και ενώ μετά, ας πούμε, και καλά, σαν να τρελαινόταν η πρωταγωνίστρια και αλλιώς το θυμόταν όλος ο κόσμος, αλλιώς εκείνη, σε κάποιους στην αρχή το έβγαζε όπως το θυμόταν όλος ο κόσμος, σε κάποιους όπως το θυμόταν η πρωταγωνίστρια.
6: Νομίζω είχε βγει, παιδιά, θα το ψάξω τώρα, νομίζω είχε βγει και μια ταινία.
4: Πιο διαδραστικό.
6: Ναι, πιο διαδραστική ταινία. Νομίζω που τελείωνε η ταινία και σου έδινε η επιλογή να την ξαναδεί αλλιώς.
3: Υπήρχε σειρά
4: στην ταινία. Σαν
3: το βούρο. Το...
4: Εσύ αποφασίζεις.
3: Εσύ αποφασίζεις. Θα σας πω τώρα κάτι, τώρα που είναι λίγο αδόκιμο στον αέρα. Αλλά αυτό είναι το Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Δεν ξέρεις τι να περιμένεις. Όπως και στην ταινία Αιμονή που σας έλεγα. Και έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση η πρωταγωνίστρια. Η οποία σου λέει και είναι, δίνει ρεσιτάλ. Και ο πρωταγωνιστής όμως είναι πάρα πολύ καλός. Αλλά αυτή πραγματικά δίνει ρεσιτάλ και έβλεπα στον Jimmy Fallon που έλεγε ότι όντως τρομάζω τον κόσμο τώρα με βλέπουν και φρικάρουν.
7: Τι λες, καλέ.
3: Ρε παιδί μου, είναι η αιμονή. Έχει να κάνει με την αιμονή, σας είπα, με μεταφυσικό αίτιο, όπως σας είπα, αλλά μετά όλο το υπόλοιπο είναι πολύ ρεαλιστικό. Και μιλάει για την αιμονή και για το πόσο ο άλλος νιώθει και λίγο υπεύθυνος για αυτή την αιμονή. Ή του αρέσει ενίοτε η αιμονή. Έχει πολλά στρώματα αυτό. Ως thriller, αν θες να το δεις, είναι thriller. Δεν θα το καταλάβεις. Αλλά μετά, αν θες να το συζητήσεις, μπορείς να το συζητήσεις.
4: Okay.
3: Έχει συζήτηση μετά.
4: Υπάρχει βάθος.
6: Επιστρέφω, το βρήκα. Λοιπόν, ήταν spin-off movie, δεν ήταν επεισόδιο. Ήταν Black Mirror, λεγόταν η ταινία. Μπράβο, Buttersnatch. Που είναι η πιο διάσημη διαδραστική ταινία. Ακολουθεί την ιστορία ενός νεαρού προγραμματιστή του 84, ο οποίος προσπαθεί να μετατρέψει ένα σκοτεινό βιβλίο φαντασίας σε βιντεοπαιχνίδι. Βρείτε τη στο Netflix, είναι, δείτε την. Εσύ παίρνεις αποφάσεις για τις κινήσεις του, ακόμα και αν θα φάει πρωινό. Σε κάθε σκηνή, νομίζω, σε έβαζε να διαλέξεις πώς θα πας τώρα. Οπότε έτσι εξελισσόταν το σενάριο σύμφωνα με τις δικές σου επιλογές.
3: Μάλιστα.
7: Δεν θέλω να παίρνω τέτοιες ευθύνες.
4: Αμάρε, μπουκαπάρε και από καμιά.
7: Άσε μας, μωρέ, τώρα θα διαλέγω για τον άλλον τι πρωινό θα φάει.
3: Εδώ έχει ένα δίκιο τώρα. Άμα θέλω να κάτσω να ξεκουραστώ, να ηρεμήσω, δεν θέλω τώρα. Εγώ δεν έχω πάρει τις δικές μου τις επιλογές. Δεν έχω κάνει δικές μου.
6: Μπορείς να σε ρώσεις επιστήμονες και να δουλεύεις 3 ώρες.
3: Σωστά. Λοιπόν, αυτό λοιπόν θα σας κάνω, θα πω τώρα, είναι λίγο αδόκιμο, γιατί δεν έχει σχέση με διαφήμιση. Θέλω να πω, δεν συνεργαζόμαστε με τα Everest. Αλλά παιδιά, τυχαία μου γυάλισε στο μάτι και πήρα και την έφαγα και ήταν αυτή η παλιά.
4: Σου γυάλισε, την έφαγε και ήταν η παλιά. Έλα.
3: Η παλιά ζαμπονοτυρόπιτα, παιδιά. Στρογγυλή.
4: Για λουκανικό το πήγε.
3: Πρόσεξε, έχει ζαμπόν τυρί και έχει σαλτσούλα μέσα.
4: Έβεβαια, έχει σαλτσούλα.
3: Και είναι, για να καταλάβετε πια, είναι αυτή η παλιά η στρογγυλή που τρώγαμε από τα εργαστήρια, τα τυροπιτοεργαστήρια στα συνοικιακά. Είναι, για να την καταλάβετε πια, έχει από πάνω καλαμπόκι. Είναι
4: τρίμα.
3: Ναι. Τρίμα καλαμποκιού. Αυτή είναι. Τσεκάρετε τι, αν τη φάτε και ζεστή, είναι. Βασίλεια, τυχέ μου, χάλεσε τώρα όλη την αναφορά. Λοιπόν, και δεν είναι αναφορά.
4: Καλά, ζεστή τρώγεται.
3: Δεν είναι αναφορά διαφημιστική. Είναι πραγματικό αυτό που σα λέω. Είναι αυτό που έχει στην μπουκιά, τη βλέπει, νιώθει ότι είναι στεγνή και τη βλέπει να είναι στεγνή, τη δαγκώνει και μέσα βγαίνει μία.
6: Και σου καίει.
3: Σάλτσα και σου καίει τη γλώσσα.
6: Τη γλωσσίτσα σου. Ναι.
3: Πολύ ωραίο να το τσιμπήσετε.
7: Είναι αυτό. Ωραία περιγραφή, Δημήτρη, μπράβο.
3: Ναι, είναι αυτή που την τρώγαμε παλιά με σοκολατούχο γάλα.
6: Γιατί μπράβο, καίγεσαι και μετά αναγκάζει και μιλάς με ανοιχτό στόμα.
3: Ξέρω τώρα, σα λέω, δεν παίρνω λεφτά. Αυτό δεν συνεργαζόμαστε, αλλά επειδή είναι η αναφορά και μα είπαμε για την νοσταλγία και για, το, και για τα ημισκούμπρια και το, τα παιδικά μα χρόνια, είναι αυτή η ζαμπονοτυρόπιτα με τη μυστική σάλτσα. Τι εννοώ μυστική, δεν φαίνεται η ρημάδα. Στη δαγκονιά θα σου προκύψει.
6: Λοιπόν, ναι, έχω νέο να ταλαιπωρήσω τους μαθητές της επόμενης χρονιάς. Διάβασα κάπου, δεν ξέρω αν θα ισχύσει, ότι η κυβέρνηση λέει είναι έτοιμη να βγάλει, σου λέει, όλες τις φωλιάτες από τα κηλικία, γαριδάκια, πατατάκια, σοκολάτες και να βάζει, λέει, healthy food πλέον.
3: Νομίζω ότι αυτά έχουν βγει ήδη, αλλά ναι, κατάλαβα.
6: Γιαούρτια, φρούτα, ναι. Μάτσα.
7: Από την προηγούμενη εβδομάδα είχε βγει αυτό ο νέος κανονισμός. Ναι.
4: Θα με δείτε.
6: Protein meal στο γυμνάσιο.
4: Θα με δείτε θέμα στον Ευαγγελάτο, θα με έχουν συλλάβει έξω από τα σχολεία, αλλά δεν θα τα πουλάω γιατί δεν είμαι αλήτης. Θα τα δίνω, ρε. Θα πηγαίνω και θα τους πετάω από μέσα κρουασάν και κάκια. Ό,τι συσκευασμένο με έψιλον συντηρητικά, τρανς λιπαρά ξέρω, θα το δίνω μέσα. Πρέπει να μεγαλώσει ο Έλληνας σωστά.
6: Βασίλη, μαζί να την κάνουμε την πίστη, έχω εμπειρία.
4: Μου θυμίζει κάποιον, τα πουλάσε, φοβάμαι.
3: Μου θυμίζει κάποιον που έσκησε τα περιοδικά στα περίπτερα και έπαιρνε τις τσόντες και πήγαινε και τις πουλούσε στους μαθητές.
4: Εγώ θα το κάνω δωρεάν. Θα βγαίνουν τα παιδάκια διάλειμμα και θα λένε περνάει ο βλάχος, περνάει ο βλάχος. Και εγώ με καλαθούνα θα ρίχνω.
6: Έλα, πάρε, πάρε. Εγώ είμαι τρομερός ντελάλης εδώ έξι. Εγώ το καλό το μόνο.
4: Φυσικά. Να μας συλλάβουν κατευθείαν.
3: Πολύ βολικό αν θες να το κάνεις κρυφά.
6: Να βάλουμε και κανένα τσιγάρο.
3: Λοιπόν,
4: τσίχλα.
3: Παιδιά, θέλω τους μάπες γιατί το φέρει κουβέντα στους τρόπους που μικροί βγάζατε λεφτά. Θέλω να πιστεύω σύνομους, αλλά κάτι μου λέει ότι θα μιλήσετε για παρανομίες.
4: Μα είστε και κάτω από 11 δεν πιάνει.
6: Μπορείς να παίρνεις τα λεφτά της γιαγιάς και αυτός είναι ένα τρόπος.
3: Ή hacker, η γιαγιά δεν έχει πια λεφτά. Αυτό είναι το μεγάλο παράπονο, παιδιά. Τώρα και δεν το λέω για να λαϊκίσω, αλλά ένα από τα μεγάλα παράπονα των γιαγιάδων και των παππούδων δεν έχουν στα εγγόνια τους να δώσουν ένα χαρτζιλίκι να πάνε να τους πάρουν μια σοκολάτα. Αλήθεια τώρα. Τέλος πάντων, καθόλου τέλος πάντων. Αλλά προχωράμε. Οι hacker, κακόβουλα λογισμικά, ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές, απειλούν και τη δική σου επιχείρηση. Όχι πια. Τέλος αυτό, παιδιά, γιατί ήρθε Vodafone Business, σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες, cyber security, αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Ανακάλυψε τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η δική σου επιχείρηση στο vodafone.gr / business.
6: Αν θέλετε για τρόπους, ναι. Συγγνώμη, τώρα που πήγε τρόπους για χρήματα, θυμήθηκα ένα κανάλι που ακολουθεί και ο Δημήτρης στο TikTok. Ο τύπος που λέει νόμοι, παράνομοι νόμοι για να βγάλεις χρήματα.
4: Παράνομοι τρόποι.
6: Παράνομοι τρόποι για να βγάλεις χρήματα. Λοιπόν, και είδα ένα βιντεάκι πρόσφατα που λέει, ρε παιδί μου, τώρα λέει που καλοκαίριασε.
4: Ναι.
6: Βρείτε, λέει, όλες τις συναυλίες και τα φεστιβάλ που γίνονται σε βουνό ή σε παραλία.
4: Ωραία.
6: Πολύ ωραία, λέμε.
4: Ναι.
6: Πήγαινε, λέει, πάρε, λέει, δύο κασόνια, δηλαδή με 300-2000 κομμάτια, με πασουμάκια, τα χειρουργικά,
4: ναι,
6: που μπαίνουν στα παπούτσια. Πήγαινε, λέει, το βράδυ πριν τη συναυλίας, με ένα πυροσβεστικό κρονό και κάνε, λέει, γέμισε το όλο λάσπι. Οπότε, λέει, το πρωί δεν θα προλάβουν, λέει, οι διοργανώσεις να κάνουν την ακύρωση. Θα έρχεται κόσμος, θα είσαι εσύ απ' έξω, λέει, με 20 δολάρια το πασουμάκι.
7: Φέλει αυτό, γιατί δεν θα μπορέσει να περάσει, πες, του φίλου με το πλάνο.
6: Θα απ' έξω.
7: Πώς, μωρέ, απ' έξω, πόσο μακριά ξέρεις πόσους ελέγχους κάνουν πλέον στα φεστιβάλ, μην μπει κανένας τζαμπατζής.
6: Καλά, ξέρω κάποια φεστιβάλ που δεν έχουν κανέναν έλεγχο.
4: Εσύ, Μπούκα, θα πλήρωνες 20 ευρώ τα ποδονάρια ή θα βγάζεις τα παπούτσια και θα πρέπει γούζουν όσολα με τα πόδια στη λάσπη.
7: Για εννοείται, σιγά πλήρωνε 20 ευρώ τα ποδονάρια.
3: Λοιπόν, Θανάση, και εσύ λες κάτι που δεν θα.
6: Εντάξει, το είπε και την Αμερική ο
3: άνθρωπος. Εσύ δεν θα αγόραζες ο ίδιος.
6: Όχι, εγώ θα αγόραζα.
3: Θα αγόραζες 20 δολάρια από δονάριο.
6: Σιγά με λεωρώ στα παπούτσια μου με τη λάσπη.
4: Τα παπούτσια δεν τα λέρωνα κι εγώ στην τσάντα, αλλά ότι θα έπαινα γουρουνό όλα θα έπαινα.
3: Εσύ που δεν δίνεις του αγγέλου νερό, θα δίνει 20 δολάρια για να πάρει ποδονάριο.
6: Κάθε άνθρωπο έχει τι ανάγκε του.
7: Παιδί μου, με τα τελευταία σου παπούτσια θα πα στο φεστιβάλ. Δεν θα πάρει τα καλά σου. Το άλλο θα πάρει τα πιο.
6: Σιγά, μην κάτσω με τη λάσπη που θα κατουράνε και θα πετάνε τα 1000 ή άλλοι κάτω.
3: Ψέματα. Λοιπόν, ο κουμπάρο μου λέει ότι και στο κηλικείο του βαφτιστηριού μου, του Μιχάλη, τα κάναν έτσι. Τα κάναν όλα υγιεινά. Με το ζόρι, λέει, έβρισκε ο Μιχαλάκη που έχει πάρει από τον ονό του. Τρώει μόνο σαβούρα. Πρέπει να το δείτε με τα πατατάκια, παιδιά. Πώς τα
6: κατεβάζει.
3: Πατατάκια από κόρνα, ναι. Ό,τι πλαστικό υπάρχει, το κατεβάζει ο Μιχάλης Ροδέλα.
6: Δεν κατάλαβα τώρα. Δεν έχουμε δικαίωμα.
3: Πρέπει να σου πω ένα πενιρλί και αυτό με το ζόρι το βρίσκεται να το φάει στο.
6: Τι λες τώρα. Ναι. Δηλαδή, κατάντια, εμένα, μα μου το δίνει η μάνα μου και ο πατέρας μου από το σπίτι. Δεν έχω δικαίωμα να πάω με την κροσανάρα μου στο σχολείο, ρε παιδιά.
3: Ναι, το κηλικείο δεν μπορεί να το αγοράσει, ναι. Λέμε.
6: Εν τω μεταξύ, άμα τώρα. Τρέμω από τα νεύρα μου αυτή τη στιγμή.
3: Θέλει να σπίτι σου και κοτόπουλο στο φούρνο πατάτες, φίλε.
6: Αμά να αυτή η κυβέρνηση, άμα θέλει να αλλάξει τα πράγματα, να βάλει δωρεάν γεύματα πρωτεΐν μίλη στα παιδιά και να αφήσει να πούμε την καντίνα είναι εξορισμού, είναι κάτι το παραπάνω, το εξτρά, πάω και το παίρνω.
3: Μου αρέσει.
6: Θα μου έχει εκεί το όλο το μαρούλι.
3: Το
6: πρωτεΐν μου αρέσει.
3: Και θα δίνουμε γεύματα στα παιδιά και θα έχουμε και κηλικείο.
6: Α κάνουμε κάτι και για αυτά τα παιδιά, τα έχουμε στο κλάσμα 15 ώρες με ένα βιβλίο.
3: Ναι, τα είδαμε και τα παιδιά.
7: Θα τα προετοιμάζει τα γεύματα το κηλικείο, ρε παιδί μου, αν είναι και πρωτεΐν και έχει κοτοπουλάκια τέτοια, κοταρίζει, πηγαίνει το παιδί.
6: Όλα στον όγκο είναι από το γυμνάσιο εξάλλου. Κάθε εχθές στο Flame Festival, τα μάρια όλα. Πάντως είμαστε κι εμείς εκεί έξω που χωρίς snacking δεν ζούμε. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να περάσει η μέρα μου και να μην έχω φάει μια τέτοια τυποποιημένη παπαρίτσα.
3: Ναι, αλλά έχεις και την ευλογία του σώματος που δεν.
6: Θα μου πεις, εγώ είμαι και 35 χρονών μοσχάρα, δεν πάω σχολείο.
7: Νόμιζα ότι κάποιος μας χτύπαγε την πόρτα.
6: Εγώ καλεφρήκα.

0: Για πάμε λίγο στους μάπες, γιατί θα ήθελα μετά να συζητήσουμε και λίγο το θέμα το... αυτό με τους, με τους Ρωμά που λέτε που αγοράζανε βουλευτές την είσοδό τους στη Βουλή, πληρώνοντας Ρωμά να τους ψηφίζουν.
1: Ό,τι προλάβουμε για τα υπόλοιπα θα ενημερωθούμε σήμερα και αύριο θα είμαστε πιο δυνατοί.
0: Μακάρι, Παναγίτσα μου.
1: Για την ώρα να γνωρίζετε οι μάπες εκεί έξω και όσοι ενδιαφέρεστε, ότι αν θέλετε δροσά, να επισκεφτείτε το όμορφο σουλάρι Αρκαδίας με μόλις 22 βαθμούς, μας ενημερώνει ο ντόπιος Γιάννης.
0: Στο σουλάρι,
1: ναι, τώρα εκεί θα είναι ωραία. 22 βαθμοί.
2: Τέλεια θα είναι. Φιπεράκι. Καλημέρα στη Μαρία που μας λέει: Hello guys, η καλύτερη ημέρα ξεκινάει όταν είσαι διακοπές. Η Ξανθήπη μας λέει: Η τέλεια μέρα ξεκινάει με σεξ και αυτό είναι πανανθρώπινο.
0: Σιγά μου, η Ξανθήπη.
2: Συμφωνεί και ανώνυμος μάπας που λέει ότι ξεκινάει με σεξ, αλλά θέλει και καπάκια δυνατή τουαλέτα. Έγινε.
3: Παιδιά, εντάξει τώρα, όλοι κάνετε σεξ.
1: Ρε παιδιά,
0: όχι, πώς είναι δυνατόν εγώ στο δικό μου το κύκλο, όχι μόνο εγώ. Ελάχιστοι κάνουν σεξ.
2: Σου λέει ιδανικά πώς ξεκινάει η μέρα με βάση αυτό που. Γιατί διαβάσαμε μια έρευνα. Ναι, μαζεύτηκαν οι επιστήμονες και έφτιαξαν μια τέλεια ημέρα. Πώς θα ήταν τα ωράρια, τι θα κάναμε κλπ.
1: Να σου πω που καταλήγω για το πρωινό το σεξ.
2: Πού?
1: Μετά από ένα χρονικό διάστημα, αντε πες στην αρχή που τα πρωτοφτιάχνεις ή που πρωτομένεις μαζί, μένεις στο σπίτι του άλλου, αυτό στο δικό σου, αντε θα γίνει και πρωί, μπορεί κανένα Σάββατο και καθημερινή, ναι, που είσαι πάνω στα αυτά. Μετά το πρωινό το σεξ από ένα χρονικό διάστημα και έπειτα, νομίζω ότι γίνεται από τα παράνομα ζευγάρια και μόνο λόγω προγράμματος. Δηλαδή, εγώ στους γνωστούς ξέρω που το κάνουν κάτι 7-7.30-8 το πρωί, είναι επειδή έχουν ξυπνήσει μία ώρα νωρίτερα πριν πάνε στη δουλειά. Από το σύζυγο τη σύζυγο, ναι, ναι, να ρίξουν ένα σεξάκι με την Κατερίνα.
3: Επίσης, σας έχω πει ότι το πρωινό σεξ δεν δείχνει ότι θέλεις τον άλλον.
2: Γιατί, παιδί μου?
3: Γιατί είναι μέρος της λειτουργίας του ανθρωπίνου σώματος να είσαι σε αισθητική. Πώς να το πω.
4: Σιγά μου, ρε και εσύ.
2: Ναι. Είναι...
3: Τι σιγά μου, ρε και εσύ. Δεν είναι, δηλαδή, ούτως ή άλλως το σώμα μου αντιδρά έτσι με τη συγκεκριμένη.
4: Έχει μια πολύ άσχημη φράση τώρα για τους άντρες για αυτές τις πρωινές ώρες.
3: Εντάξει, δεν χρειάζεται να την πεις, αλλά καταλάβαμε όλοι. Καταλάβαμε όλοι. Λοιπόν, ότι αυτό πράγμα συμβαίνει στο σώμα ανεξαρτήτως του αν θες τον άλλον ή δεν τον θες.
2: Ναι, οπότε, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει, δεν σημαίνει.
3: Μπορεί και να το χρησιμοποιήσεις.
2: Ναι, δεν σημαίνει όμως ότι δεν τον θες επειδή σου συμβαίνει έτσι.
3: Σίγουρα, δεν σημαίνει σίγουρα ότι τον θες.
4: Κάτσε, περιμένετε λίγο. Κοιμάσαι με έναν άνθρωπο. Τον μυρίζεις, τον ακουμπάς όλο το βράδυ. Και έχεις μια...
3: Να σε μυρίσει θέλει.
4: Συγγνώμη λίγο. Ξυπνάς το πρωί. Δηλαδή τι άλλο σκεφτόσουν αφού τον έχεις δίπλα σου.
3: Όχι ρε παιδί μου, αλλά θα σου το πω ανάποδα. Εσύ δεν έχεις αυτή την... Δεν βιώνεις αυτή την κατάσταση και μπράβο σου και χαίρομαι πάρα πολύ.
4: Πας καλά μωρέ, γιατί...
3: Ξερνοβο...
4: Το... 15 χρόνια.
3: Άσε να σου πω το επιχείρημα. Το επιχείρημα είναι ότι πρέπει, για να το καταλάβεις όμως το επιχείρημά μου, πρέπει να μην θες τη σύντροφό σου. Που αυτό δεν υπάρχει σε αυτή την περίπτωση της Κικής. Λοιπόν, αν λοιπόν δεν θες. Και το σκέφτεσαι να κάνει, είσαι στα χωρίσματα τέλος πάντων και δεν το έχεις και, και προτεραιότητα να κάνεις τον έρωτα. Είναι μια καλή λύση να το κάνεις το πρωί, που ούτως ή άλλως είσαι halfway there. Δηλαδή η μισή δουλειά έχει ήδη γίνει.
2: Ναι, ναι, απλά Σαββατοκύριακα κυρίως.
4: Ο παππούς μου έλεγα, μα φορά στην αρβίλα του στρατού, είσαι πολεμιστής. Μέχρι να σε βγάλουν. Τέλος.
2: Πού να στη βγάλουν. Τέλος πάντων, όποιος το λέει υπερτικούλα του, ας το κάνει.
4: Ό,τι και να γίνει, πρέπει να πολεμήσεις, Μητσό.
3: Πάμε λίγο στο τέτοιο.
2: Βεβαίως. Η Ιλιάνα απ' την άλλη μας λέει: Νιστάζω, δεν ξέρω καν ποια είμαι πρωί-πρωί. Να γίνει αυτό να μάθεις ποια
3: είσαι. Ιλιάνα είσαι.
1: Ένας κανονικός άνθρωπος εδώ, ο Βασίλης, λέει: Τέλεια μέρα ξεκινάει χωρίς να μου μιλάει κανείς μέχρι να τελειώσω τον ελληνικό καφέ σε κούπα.
3: Έτσι,
1: πολλοί είμαστε έτσι τώρα ψέματα να λέμε. Οι φίλοι από την άλλη, πούντι την έχασα. Οι φίλοι εδώ, Σταυρούλα, καλημέρα. Εμείς λέει: 7 η ώρα έχουμε ξεκινήσει ήδη δουλειά. Πότε να παρθούν τα πρωινά και πότε να γίνει γυμναστική? Κάνε το άλλο. 5 λεπτά και σου φτάνουν.
3: Ποιο άλλο.
1: Το σεχ, το πρωινό. Άμα δεν προλαβαίνει πριν τη δουλειά να κάνει γυμναστικές και πρωινά, ρίξε ένα πεντάλεπτο.
3: Γιατί μόνη της το κάνει αυτό, πρέπει να έχει και έναν άλλον. Που επίσης να έχει την ίδια όρεξη και το ίδιο ξύπνημα το πρωί.
1: Υποθετικά ότι έχει τον άλλο. Mm. Την όρεξη, άκουσε να δεις τώρα, Δημήτρη.
4: Βρίσκεται με το φαγητό.
1: Ναι, την όρεξη, μη δες τώρα και έχω εγώ και δεν έχεις εσύ, εξυπηρέτησέ με, θα έρθει η ώρα σου για αλλαγή.
4: Καλά σου λες.
2: Η φίλη Κέλλη λέει: Το σεξ για να το κάνεις πρέπει να έχεις ξυπνήσει το πρωί, να μην νιστάζεις από το βράδυ και να μην έχεις υποχρεώσεις μέσα στη μέρα.
1: Γι' αυτό, αγάπη, εμείς δεν το κάνουμε. Όπως τα λες είναι. Όπως τα λες.
3: Αύριο, παιδιά, λοιπόν, το θέμα εμένας θα είναι. Σημειώστε το και θα σας πάρει ο διάολος, αν δεν το θυμάστε πάλι.
1: Ναι.
3: Τι γίνεται, θέλω να κάνουμε μια καταγραφή. Ποιοι κάμουν τον έρωτα.
1: Πρέπει να το κάνουμε εμείς σήμερα, να έρθουμε με εμπειρία.
3: Όχι, όχι.
1: Αλλά
3: θα πούν οι μάπες αλήθειες.
4: Θα πούν
3: αλήθειες. Θέλω να καταλάβω αν εκεί έξω.
4: Πώς θα το επιβεβαιώσουμε.
3: Μιλάς πάλι από πάνω. Έλα.
4: Πώς το... Όχι, σε ρωτάω. Α, από πάνω και από κάτω.
3: Δεν θα το επιβεβαιώσουμε. Θα κάνουμε όμως μια σφιγμομέτρηση για το τι. Μια τάξη μεγέθους θα καταλάβουμε.
2: Ναι, θα πάμε καλή πίστη και να θέσουμε και ένα χρονικό πλαίσιο. Δηλαδή να μην μας λένε στα νιάτα τους τι έκαναν τώρα, το τελευταίο δίμηνο.
3: Τι ηλικία είσαι και με τι συχνότητα έρχεσαι σε επαφή με.
2: Και ίσως ποια είναι και
3: με οποιονδήποτε.
2: Η οικογενειακή σου κατάσταση που λένε.
1: Ναι, θα μας το πείτε αυτό.
4: Παιδιά, μην τρέπεστε, μην θέλω να εντυπωσιάσετε.
3: Δικό σου είναι ότι θα ντρέπονται.
4: Όχι, γιατί κάποιοι θα
3: θέλουν. Έχει ένα πρόβλημα στο κεφάλι και προσπαθεί να το λύσει.
4: Συγγνώμη, ξέρω πολλού τύπου που θέλουν να πούνε ότι πηγαίνουν 15 φορές την εβδομάδα.
3: Πού το ξέρει, αύριο θα το κάνουμε το θέμα.
4: Ρε παιδί μου, σου λέω γενικά υπάρχουν εκεί έξω, είναι πολλοί.
2: Αύριο θα μάθουμε.
4: Όλοι το βρέχουν πάρα πολύ. Ηρεμήστε, δεν το βρέχει άνθρωπο.
3: Δεν υπάρχει και μία απάντηση.
1: Υπάρχει ένα φαινόμενο εκεί.
4: Ηρεμήστε, έχουμε συζητήσει και με δύο-τρει. Τι έχουμε ξανακάνει αυτέ τι συζητήσει. Δεν τι περιμέναμε στο Μαϊρέντιο να τι κάνουμε και έχω ακούσει τέρατα.
3: Οκ.
4: Αυτό σου λέω.
3: Άρα πώ να μην το κάνουμε το θέμα αύριο.
4: Όχι, να το κάνουμε γιατί τώρα δεν μπορούμε να σκεφτούμε και κάτι άλλο.
1: Πάντως και εγώ δεν θέλω να το δίνουμε έτσι γενικά. Θέλω συγκεκριμένο, όπως είπε η Κατερίνα, με συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο. Ναι. Τους τελευταίους δύο μήνες, ναι, τόσες φορές έχω σχέση, δεν έχω. Γιατί αν μου πάτε, έχω σχέση, το κάνουμε τρεις φορές τη εβδομάδα.
3: Λοιπόν, κλείσε το Θανάση και το Βασίλη. Θα πάτε και θα μου βάλετε φίλτρο σε ένα θέμα ημέρας που δεν έχουμε βάλει ακόμα.
4: Μία ερώτηση.
3: Δηλαδή, προφανώς εσείς δεν κάνετε σεξ.
4: Μία ερώτηση.
3: Κλείσε και τις Κατερίνες.
4: Είμαστε πολύ καλοί μας.
3: Λοιπόν, τελειώσαμε. Μάπες μου, να είστε καλά, να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν.
2: Εγώ, ήταν... Μια φορά που κι εγώ ήμουνα. Δεν χρειάστηκε να με κλείσεις και με πήραν τα σκάγια.
3: Όχι, ξέρεις γιατί δίνεις το μικρόφωνο σου σε αυτόν που είναι κλειστό το μικρόφωνο.
2: Το άρπαξε.
3: Κατερίνα Μπούκα, Θανάσης Μπασάς, Βασίλης Βλάχος,
2: Δημήτρης Ουγγαρέζος,
3: Βασιλική Μπαρδάνη
4: Γλυφτράκη,
3: Βασιλική Μπαρδάνη Συρνήτης του και τη ραδιοσκηνοθεσία Μάπες. Αυτή ήταν η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο για λίγες ακόμη παραστάσεις. Να είστε καλά, να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν. Θα τα ξαναπούμε πρώτο εδώ αύριο 6 ώρα το πρωί. Καλημέρα.
5: The My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες

0: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα.
1: Είναι Δευτέρα, 22 Ιουνίου και η ώρα είναι 9. Ομολόγησε τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη ο 43χρονος που συνελήφθη για την υπόθεση εξαφάνισής της στην Κρήτη. Η Σταυρούλα Λεβεντάκη αγνοούταν από τις 30 Μαΐου. Ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα της Δευτέρας ο πρώτος γύρος συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία παρά τις απειλές Τραμπ για νέο κλείσιμο των στενών του Ορμούς. Σήμερα Δευτέρα 22 Ιουνίου λήγει οριστικά η παράταση για τον καθαρισμό και την ηλεκτρονική δήλωση των οικοπαίδων στην πλατφόρμα acatharista.apps.gov.gr. Η μη συμμόρφωση επιφέρει πρόστιμο 500 ευρώ για όσους δεν έχουν καθαρίσει και δηλώσει το οικοπαίδό τους, ενώ προβλέπεται πρόστιμο 100 ευρώ για όσους έχουν καθαρίσει αλλά δεν υπέβαλαν δήλωση. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν την 3η 23 Ιουνίου σε δρόμους της Αθήνας και της Καλλιθέας λόγω της διεξαγωγής αγώνων δρόμου. Αστρολογικά ευνοούνται οι επαφές, η ερωτική μας ζωή, οι συζητήσεις και οι δραστηριότητες με αγαπημένα πρόσωπα.
0: Ο καιρός σήμερα.
1: Με ηλιοφάνεια η σημερινή ημέρα στην Αττική και τη θερμοκρασία ανακυμαίνεται από 23 έως 34 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Ντορέτα Παπαδημητρίου.
2: 5η 25 Ιουνίου. Η Λευκή Νύχτα στο Μοσχάτο με μουσικές από τον 104,6 My Radio, happenings και ανοιχτά μαγαζιά μέχρι τα μεσάνυχτα. Από το πρωί τα καταστήματα της πόλης βάζουν φωτιά στις τιμές με μεγάλες εκτόσεις και μοναδικές προσφορές. Και το βράδυ η διασκέδαση απογειώνει. Στη σκηνή ο εκρηκτικός Δήμος Αναστασιάδης μαζί με τη μοναδική Χριστίνα Μιλιού. Την απογείωση της βραδιάς αναλαμβάνει ο one and only Αλέξανδρος Κοψιάλης. Ωραία έναρξης 8:30. Μουσική, ένταση, ρυθμός, διασκέδαση μέχρι το πρωί. Μην το χάσεις. 5η 25 Ιουνίου. Όλοι εκεί.
3: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
4: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
5: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
6: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
4: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
5: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
6: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
3: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
7: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
9: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime.
10: Green.
9: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
11: Για πάντα.
10: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα.
11: ΕΠΑ τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
14: Να είσαι ή να μην είσαι. Ιδού η απορία.
13: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο.
14: Καμία απορία. Αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετείσαι.
13: Ω ναι. Μάη 1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
16: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι. Λιώνω.
15: Για μένα.
16: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
15: Τότε δε στο κουλ.
16: Στην πόλη. Αποκλείεται.
15: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
16: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
17: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
19: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
20: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp. Όλα παίζουν.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Εδώ είμαστε, My Radio 104,6. Η μέρα είναι Δευτέρα. Άλλη μια εβδομάδα λοιπόν μόλις ξεκίνησε, που μην το παίρνετε πολύ βαριά. Πριν προλάβουμε να πούμε κιχ, θα έχει ολοκληρωθεί και αυτή η εβδομάδα. Απλά εντάξει, Δευτέρα λίγο μας πέφτει βαριά. 22 Ιουνίου, εδώ τελειώνει όλος ο μήνας, αγάπη μου. Ποια εβδομάδα τώρα, ούτε που θα προλάβουμε να καταλάβουμε. Γι' αυτό θα την απολαύσουμε όσο μπορούμε περισσότερο. Εμείς εδώ στο My Radio, αυτή τη δουλειά κάνουμε. Σας δίνουμε την καλύτερη ελληνική μουσική προκειμένου να απολαμβάνετε την κάθε ώρα και την κάθε μέρα όσο περισσότερο μπορείτε. Ντορέτα Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο μέχρι τις 11 όπως κάθε μέρα. Χειροκροτάει εδώ το πλήθος. Μιλάμε τώρα για νοματέους εδώ μέσα. Και φυσικά ο υπεργαλαξιακός συγχολήπτης Γιώργος.
1: Καλημέρα Ντορέτα.
0: Καλημέρα Γιώργο, τι κάνεις?
1: Καλά εσύ, πώς πάνε,
0: λοιπόν,
1: η ζωή πώς είναι?
0: Ναι, πολύ καλή είναι η ζωή, δόξα τω Θεώ. Σήμερα λοιπόν θέλω να μιλήσουμε για ένα θέμα και θα ήθελα τη γνώμη σας, αν έχετε όρεξη να μπείτε στο Viber να μας πείτε κι εσείς, διότι έλεγα τώρα την ιστορία της ζωής μου εδώ για έναν καλλιτέχνη που ανακάλυψα στο Spotify, στο TikTok τον ανακάλυψα. Άκουσα ένα ωραίο, πολύ ωραίο τραγούδι και λέω μου, ποιο τραγούδι είναι αυτό, ποιος είναι αυτός, και μπήκα να τον ψάξω τέλος πάντων. Μπήκα στο Spotify, υπάρχει, έχει και ένα ολόκληρο άλμπουμ με τραγούδια που είναι λίγο country. Εντάξει, country είναι αυτός, λίγο dark country, δηλαδή το country που σε μελαγχολεί στην πραγματικότητα, τέλος πάντων. Noah 9 λέγεται, Noah, όπως ο Νόε με την κυβωτό, 9, όπως το 9, Noah 9. Ακούγοντας λοιπόν αυτό το τραγούδι, δεν ξέρω γιατί, ένα ένστικτο μέσα μου, μια εσωτερική φωνή μου έλεγε ότι αυτός ο καλλιτέχνης δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Είναι ρομπότ. Μπαίνω να ψάξω, να βρω κτλ. Δεν βρίσκω κάτι συγκεκριμένο, δεν βρίσκω καμία, ας πούμε, σήμανση, ενημέρωση ότι αυτός είναι AI. Μπαίνω στο actual AI και ρωτάω και λέω, αυτός ο καλλιτέχνης είναι πραγματικό πρόσωπο? Το AI επίσης δεν μπορεί να σου πει με σιγουριά αν είναι ή δεν είναι. Σου λέει ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι μάλλον δεν είναι πραγματικό πρόσωπο, διότι δεν βρίσκουμε ούτε μια συνέντευξή του, ούτε ένα live του, ούτε τίποτα. Και ξαφνικά εξεφύτρωσε αυτός ο Noah 9 με ένα σκασμό τραγούδια μέσα σε λίγο καιρό. Αλλά παρόλα αυτά δεν μπορεί με σιγουριά κανείς να πει αν είναι υπαρκτό πρόσωπο, αν είναι AI πρόσωπο. Και έρχομαι και λέω λοιπόν εγώ εδώ. Ένας προγραμματιστής που βγάζει έναν καλλιτέχνη, ο οποίος είναι ρομπότ. Ψεύτικος καλλιτέχνης, εντάξει, δεν υπάρχει. Με τραγούδια κτλ. Δεν θα έπρεπε να δηλώσει ότι αυτός ο καλλιτέχνης, παιδιά, δεν είναι πραγματικό πρόσωπο. Είναι AI. Είναι AI generated. Δεν θα έπρεπε αυτό να είναι δηλωμένο? Δηλαδή, εμείς οι άνθρωποι, έτσι, με ψυχή και καρδιά και φλέβες, δεν πρέπει, δεν έχουμε το δικαίωμα να ξέρουμε αν αυτό που ακούμε είναι πραγματικό πρόσωπο ή όχι. Όχι το δικαίωμα, το νόμιμο δικαίωμα. Πρόσεξε, δεν λέω καν το δικαίωμα τύπου φιλοσοφία το δικαίωμά μου. Νόμιμα δεν πρέπει να ξέρουμε ότι αυτό δεν υπάρχει. Για να έχουμε και την επιλογή να το ακολουθήσουμε ή να μην το ακολουθήσουμε. Εμένα, ας πούμε, δεν μου αρέσει καθόλου να ακούω κάτι που δεν προέρχεται από άνθρωπο. Sorry φίλε, θέλω να είναι άνθρωπος από πίσω.
1: Να απαντήσω?
0: Παρακαλώ.
1: Όχι.
0: Κατάλαβες. Γι' αυτό θα τσακωθούμε και σήμερα Δευτέρα. Έρχεται η εβδομαδούλα. Γιατί όχι ρε φίλε?
1: Εφόσον δεν το ζητάει καμία πλατφόρμα streaming αναπαραγωγής, όχι.
0: Ρε παιδί μου, τι σημασία έχει η πλατφόρμα streaming? Ο καλλιτέχνης που βγάζει τραγούδια δεν τα βγάζει για την πλατφόρμα, τα βγάζει για τον κόσμο, για μας δηλαδή.
1: Όχι, για την πλατφόρμα.
0: Εμείς.
1: Ναι, αλλά εμείς. Θα πληρωθεί από αυτό.
0: Ναι, εμείς θα τον πληρώσουμε.
1: Ναι.
0: Εμείς πληρώνουμε την πλατφόρμα. Εγώ λοιπόν που πληρώνω, δεν πρέπει να ξέρω ότι αυτό που πληρώνω δεν είναι άνθρωπος, είναι ρομπότ. Για να έχω την επιλογή να το πληρώσω ή να μην το πληρώσω.
1: Ναι, αλλά πώς θα το ξέρεις?
0: Αυτός που θα το δημιουργήσει θα το πει. Ο Noah 9 είναι AI generated.
1: Ναι, αλλά δεν μπορεί κάποιος να το προσδιορίσει αυτό.
0: Αυτός που τον έφτιαξε θα το προσδιορίσει, αγάπη μου, και από εκεί και πέρα θα το ξέρουν όλοι.
1: Ναι, μα όχι.
0: Αυτό τώρα δεν είναι επιχείρημα.
1: Όχι, θα σου πω γιατί. Είμαι εγώ και φτιάχνω ένα τραγούδι, ωραία AI.
0: Ναι.
1: Τον εβάζω στην πλατφόρμα. Δεν φτιάχνω όμως αυτά τα ψεύτικα βίντεο και τα ψεύτικα προφίλ και αυτά. Τον έχω ανεβάσει μόνο σε πλατφόρμες streaming. Δεν υπάρχει δηλαδή ούτε στο Instagram ούτε πουθενά, ωραία.
0: Υπάρχει στο Instagram μόνο Noah 9.
1: Σου λέω,
0: έχει προφίλ.
1: Ναι, σου λέω ότι είναι, το πετυχαίνεις μόνο στο Spotify.
0: Ναι, αγάπη μου, αλλά σε αυτό σου εξηγώ. Ο Noah 9 έχει φάτσα. Είναι ένας κύριος με κάτι μουσια και μαλλιά.
1: Αυτά που κάνουν στο AI.
0: Μπράβο. Άρα λοιπόν δεν είναι απλά ένα τραγούδι. Δεν είναι όπως αυτό που έχει βγει τώρα στο TikTok. Πώς λέγεται αυτό το τραγούδι που είναι, που το έχουν πάρει όλοι και το έχουν κάνει viral. Ξύπνησα σήμερα και είδα τον ήλιο να. Αυτό δεν υπάρχει το τραγούδι, είναι AI.
1: Εξαιρετικό.
0: Αλλά δεν υπάρχει πρόσωπο πίσω από αυτό το τραγούδι.
1: Αυτό
0: έτσι.
1: Σου λέω.
0: Δεν είναι δηλαδή ότι δημιουργείς σαν άνθρωπο και απλά μας τον πουλάς για κανονικό άνθρωπο. Μπράβο, αυτός είναι ο Noah 9. Μάμα, ναι. Αυτός λοιπόν που έχει φάτσα, που έχει μούρι. Μαμό, μπράβο. Αυτό δεν θα έπρεπε εγώ να ξέρω που πληρώνω την πλατφόρμα. Ότι ξέρεις κάτι, τώρα εδώ ακούσε ένα ρομπότ.
1: Όχι.
0: Άκου, κοίτα τι έκανε. Άκου, να δεις. Έβαλε τη Λιόλιου, φίλε. Έβαλε τη Λιόλιου. Ναι, ναι, μας φημώνουν, αγαπή. Μας φημώνουν.

0: Τότε και τώρα, το καλοκαίρι παίζει μόνο εδώ. 104,6 My Radio Throwback Summer. Με την ενέργεια της Πρωτέργεια.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Απλά να ενημερώσω ότι υπάρχει τελικά σήμανση για τον Noah 9. Ηρέμησε, Γιώργο. Τέλος πάντων. Και ναι, είναι AI. Εντάξει, όσοι ακούτε Noah 9, να ξέρετε ότι δεν υπάρχει. Είναι ρομπότ. Είναι ψεύτικος. Δεν θα τον ξανακούσω. Μαζί μας όμως κάτι πάρα πολύ αληθινό. Η ΔΕΗ και το ΔΕΗ Fiber συγκεκριμένα. Δηλαδή η οπτική ίνα της ΔΕΗ, που ξέρετε πάρα πολύ καλά και από την προηγούμενη χρονιά, διότι μας έφερε το άφθονο, το απλό, το σωστό, το προσιτό, το ίντερνετ με τη γρήγορη την ταχύτητα 1 Gbps, με την οικονομικά προσιτή λύση των 19,90 ευρώ το μήνα. Και τώρα η ΔΕΗ έρχεται και προσθέτει και την υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Και αυτό που εσείς θα πρέπει να κάνετε είναι απλά να μπείτε στο dei.gr/fiber, να μάθετε όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία και φυσικά να συνδεθείτε με αυτή. Θα πάμε σε ένα break εμείς εδώ στο My Radio 104,6 και ερχόμαστε.
1: Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. 104,6 My Radio Throwback Summer.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιώργο! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Το 1+1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1+1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
8: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τις ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας, με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
7: Τώρα 1+1 και στο eFood Market. Βρες παγωτά Nirvana, endless χαρτί κουζίνας με 1+1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
9: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.

0: Δεν ξέρω αν έχετε βρεθεί εκεί στο Χαλάνδρι για να δείτε αυτό το καταπληκτικό bag for egg. Bag for egg σημαίνει οικετεύω για αυγό. Bag for egg. Στο Χαλάνδρι λοιπόν, όπου τι έχουν κάνει εκεί, έχουν φέρει την εμπειρία των Korean egg sandwiches, δηλαδή sandwich με αυγό και όλα τους συνδυασμούς, με αφράτο ψωμί μπριός, πολύ ωραία υλικά ποιοτικά και πολύ ωραίο καφέ. Αυτό θα βρείτε εκεί στο Bake for Egg. Θέλω να σας πω ότι έχω ακόμα και το μενού εδώ πέρα τυπωμένο. Και αν σας πω τι έχει εκεί να βρείτε, για πρωινό δηλαδή ή για brunch, μέσα σε ψωμί αυτό μπριός, όλων των ειδών οι συνδυασμοί, πάντα με αυγό, με αβοκάντο, με τεριάκι μπάρμπεκιου, με σολομό, με ζαμπόν αν τρώτε κρέας, hangover, δεν ξέρω τι αν έχετε πιει το προηγούμενο βράδυ, με γαρίδα. Έχει τόσα πράγματα εκεί να διαλέξεις. Πραγματικά είναι ό,τι ωραιότερο και πιο λαχταριστό για πρωινό ή για brunch. Που εντάξει, μπριός, ψωμί, εντάξει, μην σκέφτεστε τώρα το κομμάτι θερμίδα, διότι το τρώμε το πρωί αυτό. Μέχρι το βράδυ το έχουμε κάψει, δεν μας ενδιαφέρει. Εμείς λοιπόν εδώ στο Μαρίντο 104,6 και φυσικά το Bag for Egg σας δίνουν κάθε μέρα για όλη την εβδομάδα από ό,τι καταλαβαίνω, για 5 μέρες λοιπόν, από μία δωροεπιταγή αξίας 20 ευρώ, για να πάτε εκεί στο Bag for Egg και να πάρετε ό,τι σάντουιτς σας αρέσει. Θα στείλετε λοιπόν στο Viber 698-104-104-6, θα στείλετε Bag for Egg και το ονοματεπώνυμό σας. Θα ενημερωθείτε τηλεφωνικά ή με μήνυμα και πραγματικά αν περάσετε από το Χαλάνδρι, πάτε εκεί. Διότι εγώ τώρα που τα έχω δει αυτά, έχω πάθει Bag for Egg πρόβλημα. Πρόβλημα.
1: Άστο. Άστο, επειδή έχω δει λίγο, άστο.
0: Ναι. Έχεις φάει.
1: Δεν έχω φάει, αλλά είδα και είναι άσε.
0: Πρέπει να φάμε από αυτό, είναι ωραίο φαίνεται.
1: Και είναι κρίμα γιατί ρε παιδί μου, άμα θέλαμε να παραγγείλουμε.
0: Ναι.
1: Είναι 12 χιλιόμετρα κύριε.
0: Είναι μακριά, δεν θα φέρουν από το Χαλάνδρι. Θα φέρουν σε 2 ώρες.
1: Εντάξει τώρα και να φέρανε οι άνθρωποι τώρα θα φας αυγό.
0: Μπορείς να παραγγείλεις. Έλατε, θα έχουν κρυώσει.
1: Θα έχουν γίνει χάλια.
0: Αυτό είναι ωραίο να είναι ζεστό.
1: Πρέπει να πας εκεί ή αν μένεις κάπου πιο πάνω. Πιο ψηλά.
0: Ναι, αλλά
1: θα
0: γενικότερα
1: ευχαριστηθείς.
0: Με τη δωρεπιταγή μας εδώ πέρα πάτε.
1: Αλλά
0: στο
1: θα πάθετε πλάκα, όντως. Όντως.
0: Πόπο τώρα, πέσανε, μας τρέχουν τα θάλια εδώ. Θες κάτι να πεις ή να πάω σε μουσική.
1: Θες να το πούμε.
0: Να
1: το πούμε μετά.
0: Πάμε σε μουσική. Μην φύγετε από εδώ, από το Μαρία το 104,6. Σπάστε τα, μας λέει η Αναστασία και το εννοεί.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρύο.

0: Πάμε εδώ στο My Radio 104,6. Ντορέτα Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο μέχρι τις 11 και είναι σχεδόν 10. Που σημαίνει ότι ήρθε η ώρα για ατζέντα με Καταρίνα Μπούκα να μας πει τι είναι αυτό που μπορούμε να κάνουμε τώρα μέσα στην εβδομάδα στην πόλη για να περάσουμε καλά. Ακούστε λοιπόν ατζέντα και ελάτε μετά εδώ, γιατί έχουμε πολύ ωραία πράγματα να σας πούμε εδώ με τον Γιώργο. Απορίες, προβληματισμούς και γεγονότα.
1: The City Phenomenon είναι η ατζέντα της ημέρας από τον My Radio 104,6.
2: Γεια σας, γεια σας. Καταρίνα Μπούκα στο μικρόφωνο, Δευτέρα στα ημερολόγια, και σας έχω κάτι πολύ ωραίο και μουσικό για σήμερα, αφού ο Γιώργος Σαμπάνης εμφανίζεται στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ σε μια συναυλία που θα πραγματοποιηθεί στο καταπράσινο περιβάλλον του πεδίου του Άρεως. Σε άλλα νέα, σε εξέλιξη είναι η 38η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι, η οποία είναι ανοιχτή από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ, με πάρα πολλούς εκδοτικούς οίκους να συμμετέχουν, καθώς και περίπτερο εκδηλώσεων. Σε εξέλιξη και το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, καλοκαίρι στην Αθήνα 2026, το οποίο έρχεται με πληθώρα δωρεάν εκδηλώσεων σε πάρκα, δρόμους και πλατείες σε πάρα πολλές γειτονιές της πόλης. Μεταξύ άλλων, έχουμε μουσική, θέατρο, χορό, stand-up comedy, performances και φυσικά πολλές δράσεις για παιδιά έως και 20 Ιουλίου. Αυτά από εμάς για σήμερα. Καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε, και τα λέμε σύντομα με περισσότερα events. My Radio.
3: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες

0: Ευρώπα επιτυχίες.
1: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
2: Τι?
1: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
2: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
3: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Εσύ. Ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξενοσπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
5: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
6: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγει στο executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
7: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
8: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
7: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
9: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-0106-700.
10: Του αγοριού απέναντι.
11: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Του αγοριού απέναντι. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Προπόληση.
12: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
13: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
14: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
15: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στο Μάρια 104,6 και Γιώργο.
1: Έχουμε. Πάλι θα φτάσουμε στα δικαστήρια, θα φτάσουμε στις περιουσίες. Έχουμε τον Gordon τον Ramsay.
0: Ο Gordon Ramsay, ναι.
1: Ο γνωστός σεφ. Με τα πολλά εστιατόρια, τα Hell's Kitchen κτλ. Yes. Αστέρια Μισελέν και τέτοια.
0: Yes.
1: Ούτε αυτός θέλει να δώσει τίποτα την περιουσία του στα παιδιά του.
0: Ρε παιδάκι μου κι εσύ, περίμενε, έτσι το λες πολύ απότομα. Τίποτα, τίποτα.
1: Ουσιαστικά το μόνο που τους έχει τάξει είναι ότι όταν αποφασίσουν να πάρουν σπίτι,
0: ναι,
1: θα πληρώσει το 25% της αξίας του σπιτιού.
0: Έχει εξπαιδιάρχη, να πούμε, ο Gordon Ramsay. Δηλαδή την έχει δουλέψει, την έχει δρώσει τη φανέλα. Λοιπόν, αυτά τα εξπαιδιά λοιπόν επί 6 σπίτια θα πληρώσει το 25% της αξίας του σπιτιού που θα θέλουν να πάρουν.
1: Mm-hmm.
0: Και αν δεν θέλει το παιδί να πάρει σπίτι, είναι ένα παιδί που δεν γουστάρει να πάρει σπίτι, ρε φίλε. Θέλει να ζει στο ενίκιο. Τι κάνει?
1: Συνήθως βέβαια, να πούμε αυτό, ότι οι γονείς στο εξωτερικό θέλουν πολύ τα παιδιά τους να έχουν σπίτι.
0: Δικό του σπίτι.
1: Δικό του σπίτι.
0: Ναι. Γενικά είναι... στο εξωτερικό,
1: στο εξωτερικό
0: το να έχει σπίτι
1: αυτό,
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Είναι προνόμιο δηλαδή.
0: Ναι, ναι. Εμείς εδώ που είναι πέρα το ότι
1: καλά,
0: δεν μπορούμε.
1: Είναι... Εμείς είμαστε εκτός συζήτησης.
0: Άσε καλύτερα. Άστο, άστο. Κοίταξε να δεις τώρα. Μου λες επίσης ότι δεν τους αφήνει να ταξιδεύουν, ας πούμε,
1: μαζί
0: business class.
1: Ναι, στην business class.
0: Και... ότι μπαίνει αυτός business class και βάζει τα παιδιά του στην οικονομική.
1: Εντάξει, δεν τα βάζει και δεν τα δίνει και στο φτερό.
0: Θέλω να πω, άμα ταξιδεύουν όλοι μαζί. Αυτός κάθεται business class και τα παιδιά
1: του. Γυναίκα του, ναι.
0: Α, τώρα, και αυτό είναι ωραίο, ρε άνθρωπο.
1: Επίσης, δεν κάνουν ποτέ γεύματα σε εστιατόρια που έχουν αστέρια Μισελέν.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι πολύ ακριβά και δεν θέλει να ζουν τα παιδιά του έτσι με αυτές τις εικόνες συνέχεια.
0: Κοίταξε, απ' τη μία καταλαβαίνω το επιχείρημα που λέει τα παιδιά πρέπει να δουλέψουν, να δουν πώς βγαίνουν τα λεφτά και μετά να αρχίσουν να έχουν όλες αυτές τις πολυτέλειες στη ζωή τους, εφόσον οι ίδιοι τις έχουν κερδίσει.
1: Ναι.
0: Τα ακούω. Mm-hmm. Απ' την άλλη, όταν ένας γονιός, ρε παιδί μου, δουλεύει και βγάζει χρήματα και τα λοιπά, για ποιον τα βγάζει? Για τον εαυτό του μόνο? Δηλαδή, αν έχεις παιδιά, όταν δουλεύεις, δεν το κάνεις για να τους προσφέρεις και μια καλύτερη ζωή, να μπορούν και τα παιδιά σου να. Ξέρω εγώ, να έχουν πρόσβαση σε περισσότερα πράγματα, όχι με την έννοια της πολυτέλειας και της χαραμοφαγιάς, αν υπάρχει αυτή η λέξη. Γιατί στην τελική, ταυτόχρονα μεγαλώνεις και τα παιδιά σου με έναν τρόπο, τους μαθαίνεις πράγματα. Δηλαδή, το αν θα γίνουν τα παιδιά σου κακομαθημένα, τυμπελχανάδες που όλη τους τη ζωή θα ξύνονται και δεν θα κάνουν τίποτα, θα τρώνε τα λεφτά των γονιών τους, είναι και θέμα πώς θα έχεις μεγαλώσει, δεν είναι?
1: Ναι, σωστά.
0: Απ' την άλλη, τι δουλεύεις τότε εσύ? Γιατί για να ταξιδέψεις εσύ business και να έχεις τα παιδιά στην οικόνομη μέχρι να δουλέψουν και αυτά να βγάλουν λεφτά και να. Δεν ξέρω.
1: Είναι λίγο περίεργο.
0: Ναι.
1: Επίσης και μιλάμε για μια βαρβάτη περιουσία. Πάνω από 220 εκατομμύρια χώρια τα εστιατόρια.
0: Φυσικά, ο άνθρωπος είναι πάρα πολύ. Έχει δηλαδή πάρα πολύ μεγάλη περιουσία. Τι θα την κάνει, θα την πάρει μαζί του, θα την αφήσει τη γυναίκα του δηλαδή?
1: Έτσι φημολογείται.
0: Μα δηλαδή θα αφήσει όλη την περιουσία στη γυναίκα σου ή στον άντρα σου και
1: ουσιαστικά
0: όχι στα παιδιά σου?
1: Είναι, από ό,τι λένε, είναι για να την προσέχει η γυναίκα του.
0: Να την προσέχει?
1: Ναι.
0: Τι είναι για να την προσέχει, γατούλα, να την προσέχει άμα φύγουμε? Δεν ξέρω.
1: Ναι, είναι περίεργο.
0: Είναι λίγο κάπως.
1: Αυτό με τις περιουσίες πάντως τώρα με αρκετούς και millionaires και billionaires έχει γίνει πολύ μόδα.
0: Που δεν αφήνουν τίποτα στα παιδιά
1: τους. Τίποτα. Και τώρα εντάξει, μιλάμε και εκατομμύρια και δισεκατομμύρια. Πολλά, όχι ένα και δύο, 200 και πάνω.
0: Δηλαδή, άμα δεν θες να τα δώσεις στα παιδιά σου, ας πούμε, γιατί έχεις αυτή την νοοτροπία, που εντάξει, τώρα δεν θα κρίνουμε εμείς την νοοτροπία του κάθε γονιού.
1: Ναι, ό,τι θες κάνεις, δικά σου είναι, ναι.
0: Μην τα δώσεις ούτε στη γυναίκα σου και στον άντρα σου. Δώστα στα ιδρύματα. Δώστα σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Δώστα στα παιδιά που το έχουν ανάγκη. Δώστα. Γιατί να τα δώσεις, φίλε μου, στη γυναίκα σου στην τελική, τα κέρδισε η γυναίκα σου και δεν το θυμόμαστε, ή ο άντρα σου, ας πούμε, γιατί συμβαίνει και με γυναίκες αυτό.
1: Ναι, ναι, προφανώς, ναι, ναι, ναι.
0: Και όχι στα παιδιά σου. Δεν ξέρω.
1: Και έχει και πολλά παιδιά, δηλαδή.
0: Και πολλά τα παιδιά, Άρη μου. Πολλά τα παιδιά. Λοιπόν, για πάμε εμείς να ακούσουμε τη μουσική μας. Συνεχίζουμε με τι?
1: Φωτιά στη νύχτα.
0: Νάτι.
1: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
0: Μιχάλης Χατζηγιάννης. Με αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Έτσι ενημερώνω. Φωτιά στη νύχτα, λοιπόν. Μιχάλης Χατζηγιάννης εδώ, στο My Radio 104,6.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

0: Δώρο για σένα από Νίκο Οικονομόπουλο και δώρο για σένα από MyRate 104,6 και το site για τον ελληνικό τουρισμό hellogreece.gr. Προσφέρουμε λοιπόν σε έναν τυχερό ένα υπέροχο τετραήμερο. Όλο και αυξάνονται οι μέρες.
1: Είδες.
0: Όλο και αυξάνονται οι μέρες. Σε λίγο θα πηγαίνετε 2 εβδομάδες διακοπές free. Δώρο. Στη Σκύρο λοιπόν. Έχεις πάει στη Σκύρο?
1: Όχι.
0: Έχω πάει ούτε εγώ στη Σκύρο.
1: Και είναι εξαιρετικό νησί.
0: Αχ, για
1: και με εξαιρετικό φαγητό κιόλας, να πούμε.
0: Στη Σκύρο. Πώς και μου έχει ξεφύγει Σκύρος? Πού κοντά είναι? Μισό λεπτό να μπει στο χάρτη. Στη Σκύρο λοιπόν, 2 άτομα με πρωινό στο Άμος Hotel Σκύρος. Τι, ναι. Λοιπόν, έτσι είμαι εγώ. Σκοτσέζει κατά ντους. Κρύωσε.
1: Απέναντι από την Εύβοια.
0: Α, πολύ κοντά δηλαδή. Άρα μπορείς να πας και με πλοίο στη Σκύρο κατευθείαν ή μπορείς να πας και στην Εύβοια και να πάρεις από εκεί ένα καραβάκι.
1: Αυτό δεν το ξέρω.
0: Καλά, μην γίνουμε και
1: ναι,
0: πρακτορείο.
1: Εντάξει, μην γίνουμε τώρα.
0: Εντάξει, έχουμε το hellogreece.gr να τα λύνει όλα αυτά. Λοιπόν, θα στείλετε μήνυμα Σκύρος και το ονοματεπώνυμό σας στο Viber 698-104-104-6. Θέλω να θυμάστε ότι το ξενοδοχείο αυτό που θα πάτε, το Άμος, αντανακλά πιστά το χαρακτήρα του νησιού. Έχει μια έτσι μινιμαλιστική, να ξέρετε, πολυτέλεια, κομψότητα, μια αρχιτεκτονική πραγματικά μοναδική, εξαιρετική, ασύγκριτη φιλοξενία. Είναι χτισμένο αμφιθεατρικά, σας το λέω για να το κάνετε εικόνα, στην περιοχή Μαγαζιά, αν ξέρετε, από Σκύρο, μόλις 60 μέτρα από τα κρυστάλλινα νερά της παραλίας Μόλος. Τι μου πες τώρα? Μπείτε στο Σκύρος Άμος Hotel, μια λέξη, .com, για να δείτε το ξενοδοχείο, να καταλάβετε περί τίνος πρόκειται. Και βασικά μπείτε στο Viber και στείλτε Σκύρος και το ονοματεπώνυμό σας για να κερδίσετε αυτό το τετραήμερο για 2 άτομα με πρωινό. Η κλήρωση αυτή θα γίνει την Παρασκευή στην εκπομπή της Κατερίνας και του Χάρη. Οπότε και θα ενημερωθείτε τηλεφωνικά. Μην καθυστερείτε, μπείτε στο Viber τώρα. Μαζεύοντας αυτά τα τετραημεράκια, μια χαρά μας έρχονται οι διακοπούλες.
1: Πολύ ωραία, Κολλάς.
0: Λοιπόν, τι έχουμε? Break. Για πάμε.
2: Throwback Summer στον 104,6 My Radio με τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
3: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
7: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
6: Για μένα.
7: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
6: Τότε δε στο κουλ.
7: Στην πόλη. Αποκλείεται.
6: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
7: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M-Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
3: Με το massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
4: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.

0: MyRadio 104,6 και ΔΕΗ Fiber εδώ στην διάθεσή μας, όχι μόνο με την οπτική ίνα, δηλαδή το πιο γρήγορο, προσιτό και αδιάκοπο ίντερνετ στην αγορά, αλλά και με τη σταθερή τηλεφωνία, την πρόσθετη αυτή υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα και απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά στο dei.gr. Κάθετος Fiber, μπορείτε να μάθετε ό,τι θέλετε από πληροφορία, αλλά πραγματικά αν θέλουμε ένα ολοκληρωμένο πακέτο στο σπίτι και στο γραφείο, αλλά και στο σπίτι, το οποίο θα μας προσφέρει το ίντερνετ που θέλουμε όλοι, προκειμένου να κάνουμε τις δουλειές μας, τα βίντεό μας, να παίζουμε τα gaming μας, τις σειρές, τις ταινίες, όλα αυτά. Το content, παιδιά. Τώρα τι να λέμε. Όλοι πια κάνουμε content. Που τι σημαίνει αυτό? Φτιάχνουμε βιντεάκια τα οποία μετά τα κόβουμε, τα ράβουμε, τα μοντάρουμε, τα φορτώνουμε και μετά αν το ίντερνετ σου είναι σαν τη χελώνα, κάθεσαι 5 ώρες και περιμένεις όλα αυτά να γίνουν και να φορτώσουν και να φορτώσουν. Και να... Χάνουμε χρόνο, πολύτιμο χρόνο από το content. Οπότε, το content, βάλτε ΔΕΗ Fiber και φυσικά τη σταθερή τηλεφωνία της ΔΕΗ, όλοι μαζί το πακέτο, ολοκληρωμένο. Συνεχίζουμε εμείς εδώ μουσικά με...
1: Με Ήβη Αδάμου και Σταβέντο.
0: Ήβη Αδάμου και Σταβέντο, λοιπόν, για λίγη ώρα ακόμα μέχρι τις 11 εδώ, Ντορέτα Παπαδημητρίου και υπεργαλαξιακός.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι throwback επιτυχίες.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Λοιπόν, έτσι κάπως κλείνουμε σήμερα Δευτέρα. Εδώ εμείς, η δική μας βάρδια, συνεχίζει φυσικά η PPO Τσαουσέλου, η Όλγα μας, μέχρι τη μία. Θέλω να σας θυμίσω ότι την 5η, 25 Ιουνίου, έχουμε τη Λευκή Νύχτα στο Μοσχάτο. Τι σημαίνει Λευκή Νύχτα? Σημαίνει μουσική από τον My Radio φυσικά 104,6, happenings και ανοιχτά μαγαζιά μέχρι τα μεσάνυχτα. Χαμός θα γίνει λοιπόν στο Μοσχάτο, θα έχουμε όλα τα φώτα αναμένα, θα έχουμε πολύ καλύτερες τιμές, πολύ μεγάλες εκπτώσεις, μοναδικές προσφορές όλα τα μαγαζιά αυτά που θα μείνουν ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα, μουσική, διασκέδαση, στη σκηνή ο εκρηκτικός Δήμος Αναστασιάδης μαζί με τη μοναδική τη Χριστίνα Τιμιλιού. Μιλάμε ότι θα είναι μια καταπληκτική βραδιά και την απογείωση αυτής της βραδιάς την αναλαμβάνει ο ένας και μοναδικός Αλέξανδρος Κοψιάλης. Δεν έχετε παράπονο για πεμπτούλα βράδυ. Ώρα έναρξης 8.30. Όλοι θα είμαστε εκεί. Δεν είναι απαραίτητο να μένετε στο Μοσχάτο, διότι εδώ μιλάμε για ένα αδιανόητο πάρτι. Μουσική, ρυθμός, ένταση, διασκέδαση μέχρι το πρωί, μαγαζιά ανοιχτά, Κοψιάλης, Αναστασιάδης, Μιλιού, εκπτώσεις. Παναγία μου, τι άλλο να θέλει ένας άνθρωπος, ας πούμε, από τη ζωή. Πέμπτη λοιπόν, την Πέμπτη αυτή, στις 25 Ιουνίου. Όλοι θα είμαστε εκεί. Αυτά. Mm-hmm. Γιώργο μου, θα τα καταφέρουμε.
1: Θα τα πούμε αύριο.
0: Ναι καλέ, τι νομίζεις, αύριο 9 η ώρα το πρωί Dan, θα είμαστε εδώ. Σίγουρα δηλαδή, πρώτο Θεός. Και με το καλό. Οπότε θα τα καταφέρουμε, να έχετε μια όμορφη Δευτέρα, μια όμορφη αρχή εβδομάδας, έτσι για να πάει έτσι ωραία και όλη η εβδομάδα μετά στη συνέχεια. Και εμείς τα ξαναλέμε αύριο το πρωί στις 9. Πολλά φιλιά από εμένα. Γεια σας.
2: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες Throwback

0: Καλημέρα. Throwback επιτυχίες.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Σεισμός 4,2 Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα το πρωί Δευτέρα, ανοιχτά τη Ζακύνθου. Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες ή υλικές ζημιές. Ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας ο πρώτος γύρος συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία παρά τις απειλές Τραμπ για το νέο κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Σήμερα Δευτέρα 22 Ιουνίου λύγει οριστικά η παράταση για τον καθαρισμό και την ηλεκτρονική δήλωση των οικοπαίδων στην πλατφόρμα καθάριστα.apps.gov.gr. Η μη συμμόρφωση επιφέρει πρόστιμο 500 ευρώ για όσους δεν έχουν καθαρίσει και δηλώσει το οικόπεδό τους, ενώ προβλέπεται πρόστιμο 100 ευρώ για όσους έχουν καθαρίσει αλλά δεν υπέβαλαν δήλωση. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν την 3η 23 Ιουνίου σε δρόμους της Αθήνας και της Καλλιθέας λόγω της διεξαγωγής αγώνων δρόμου. Αστρολογικά ευνοούνται οι επαφές, οι συζητήσεις και οι δραστηριότητες με αγαπημένα πρόσωπα.
2: Ο καιρός σήμερα.
1: Με ηλιοφάνεια ημέρα στην Αττική και τη θερμοκρασία να φτάνει έως και τους 34 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Όλγα Τσαουσέλου.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιώργο!
3: Τι!
5: Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
7: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
8: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
9: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
10: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
11: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp. Όλα παίζουν.
12: Το καλοκαίρι έφτασε επιτέλους. Απολαύστε το με τη Γιους και ανανεώστε τον εξωτερικό σας χώρο με τη συναρπαστική μας συλλογή από έπιπλα και αξεσουάρ για τον κήπο, τη βεράντα, τον μπαλκόνι, την παραλία ή όπου αλλού απολαμβάνετε περισσότερο το καλοκαίρι. Γιους. Scandinavian
13: Sleeping and Living. Καλοκαίρι αλλιώς. Στην ταράτσα του Λαμπέτη. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου η Παυλίνα Βουλγαράκη, η ξεχωριστή τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια, ετοίμασε μία γιορτή για να μας παρασύρει σε αγαπημένα τραγούδια με μουσική και φως. Θερινό Θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106, οι πόρτες ανοίγουν στις 8, εισιτήρια more.com και στο 211-1365.
14: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται, με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors, η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.
15: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια!
16: Ωραία! Και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι! Πού είσαι?
15: Έλα εδώ, δεξιά!
16: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι! Πού είσαι?
15: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
16: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο! Πού είσαι, ρε παιδί μου?
15: Ναι, ρε, τον πύργο! Όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο!
16: Άστο, ρε παιδί μου, άστο! Άστο, τα λέμε στο επόμενο live!
17: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.

πολύ πολύ καλημέρα σας, τι κάνετε, πως είστε λουλούδια μου αγαπημένα κροτόπουλά μου, καλώς ήρθατε. Ναι, Δευτέρα σήμερα, καινούργια εβδομάδα. Ναι, η στόχη 22 Ιουνίου λέει το ημερολόγιο. Και να ρωτιέμαι πότε πέρασε ο Ιούνις, βρε παιδιά. 6, 9, 8, 104, 104, 6. Τα μηνύματά σας, οι αφιερώσεις σας, οι καλησπέρες σας, οι φωτογραφιούλες σας. Να μου πείτε σε τι μου σας πετυχαίνω. Όλγα Τσαουσέλου πίσω από το μικρόφωνο. Μέχρι τη μία θα είμαστε μαζί για το επόμενο μουσικό διώρο. Καταλαβαίνετε ότι θα ακούσετε όλα τα δικά σας αγαπημένα. Γι' αυτό αν έχετε κάποια παραγγελιά, περιμένω το μήνυμά σας. Ούτως ή άλλως το περιμένω, γιατί ξέρετε έχουμε χτίσει μια φανταστική σχέση και θέλω να μου πείτε πώς έχετε ξυπνήσει, πώς έχει ξεκινήσει αυτή η εβδομάδα για εσάς. 27 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα και θα ξεκινήσουμε πολύ δυναμικά με κέφι μπρίο, αισιοδοξία, χαρά, τσαχπινιά και μία ρία Ελληνίδου. Εξηγήστε μου, έρχεται να μας πει, και όλα τα άλλα τα δικά σας αγαπημένα θα τα ακούτε εδώ, στο δικό μας ραδιόφωνο, στο My Radio 104,6. Καλά να περάσουμε!

Εσύ φτάνεις στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι κάποιον.

πράγματά σου από ώρα τα ετοίμασες. Και το δωμάτιο σκοτεινό μοιάζει και άδειο. Και προς το μέρος μου προχώρησες.

0: Υπέροχος Κωνσταντίνος Αργυρός, με το πόσο σας αρέσει πάρα πολύ. Κάπως ανέβηκε το κέφι, διαβάζω εδώ στα μηνύματα, στο Viber, στα 698-104-104. Έξι, σας είπα, είναι Δευτέρα, νέα εβδομάδα, νέοι στόχοι. Πάμε να το πάρουμε διαφορετικά, σας το λέω κάθε φορά, κάθε Δευτέρα, όλα αυτά τα χρόνια. Νέα εβδομάδα, νέοι στόχοι. Πάμε λοιπόν να δημιουργήσουμε μια υπέροχη εβδομάδα. Και που ξέρεις τι θα φέρει. Τώρα τον τελευταίο καιρό κάθε εβδομάδα έχει και μια έκπληξη. Ωραία, πάμε να δούμε πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτές τις εκπλήξεις. Τι λέτε? 22 Ιουνίου, σας έλεγα και στην αρχή της εκπομπής, δεν έχω καταλάβει πότε πέρασε ο Ιούνιος πραγματικά. Νομίζω ότι την ίδια αίσθηση έχετε και εσείς, λίγο που πρόλαβα να διαβάζω τα πρώτα μηνύματα. Να πω και τα χρόνια πολλά. Ζήνα, Ζηνάς, Ζένος, Ευσεβία, Ευσέβιος γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά και σε εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Πώς νιώθετε γι' αυτό, θα ήθελα πάρα πολύ να μάθω. Παγκόσμια μέρα Σκαραβαίου, λέει, σε άλλα νέα, και τροπικών δασών. Τι έχετε κανονίσει για σήμερα? Τι σας έχω πει? Όταν θέλετε να κάνετε κάτι, θα το βάζετε Δευτέρα. Όσο κουρασμένοι και αν είστε από το Σαββατοκύριακο, διότι υπάρχει και αυτή η νέα μόδα, νέα τάση, όπως θέλετε πείτε το, που το Σαββατοκύριακο προσπαθείς να χωρέσεις ό,τι δεν προλαβαίνεις, ή τέλος πάντων τις μέρες που έχεις ρεπό, να βάλεις ό,τι δεν προλαβαίνεις τις προηγούμενες, και την πρώτη εργάσιμη μετά το ρεπό σου νιώθεις πιο κουρέλι από ποτέ. Άρα, επειδή είναι και η πρώτη εργάσιμη της εβδομάδας, είναι και νιώθεις κάπως λίγο περίεργα, θα βάλεις κάτι να σε χαλαρώσει. Μία ωραία βόλτα με τις φίλες, με τους φίλους, έστω και μία ώρα, βρε παιδί μου, να κάνεις έτσι λίγο στα μαγαζιά, τι σε χαλαρώνει. Αυτό θα το βάλεις σήμερα Δευτέρα. Μικρή διακοπή και σε πολύ λίγο και πάλι μαζί. Πάντα εδώ στον 104,6 My Radio.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι throwback επιτυχίες.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier, και ζούμε εμείς καλύτερα.
5: People have repower. People have repower.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα, που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
7: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
8: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
10: Με τις υγείες σου.
11: Πες έναν αριθμό.
10: 21.
11: 21. 21. Φι! Ποιος να με σκέφτεται?
10: Τα Λερόι Μερλίν.
11: Μα δεν αρχίζουν από φι.
10: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φύ, αλλά σε σκέφτονται.
12: Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάσουμε μαζί.
13: Φύγαμε!
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Είσαι πολύ σωστά συντονισμένος εδώ στο παρεάκι μου, στον 104,6 My Radio. Πρωινό με σήμερα Δευτέρας, 22 Ιουνίου. Όλγα Τσαουσέλου στο μικρόφωνο μέχρι τη μία, που σημαίνει ότι εγώ θέλω τα μηνύματά σας εδώ στο Viber, στο 698-104-104-6, να μου πείτε πού σας πετυχαίνω, πώς έχουμε ξυπνήσει. Καλά τα πράγματα, καλά τα διαβάζω. Κάπως λίγο συμφωνείτε με αυτό που σας είπα πριν και ετοιμάζετε πολύ ωραία πράγματα για το απόγευμα και πολύ καλά κάνετε. 30 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αττική, βεβαίως το Σαββατοκύριακο λισομανούσε ο αέρας. Σήμερα κάπως λίγο που ξεκινάμε τη δουλίτσα πάλι, σταματάει. Σταματάει και θα φτάσει, λέει, μέχρι και 37 βαθμούς Κελσίου. Το κάνει επίτηδες, το έχουμε καταλάβει όλοι έτσι. Ή θα βρέχει, ή θα έχει αέρα. Δηλαδή, νωρίς το πρωί, μέχρι και ζακέτα βάλαμε το Σαββατοκύριακο. Πώς θα συνεχιστεί όλο αυτό, πείτε μου. Πάει ο Ιούνιος, να δούμε το ίδιο θα συμβεί και τον Ιούλιο. Τέλος πάντων, να πούμε κάτι όμορφο. 22 Ιουνίου σήμερα, χθες όμως, ήταν και Παγκόσμια ημέρα μουσικής και Παγκόσμια ημέρα του πατέρα. Ελπίζω να πήρατε αγκαλίτσα σφιχτή τους μπαμπάδες σας, που έτσι κάνουν τα πάντα για όλους εμάς. Να τους είπατε πόσο πολύ τους αγαπάτε. Και ακόμα και εσείς που δεν τους έχετε κοντά σας, νομίζω το καταλαβαίνουν. Το καταλαβαίνουν, γιατί φτάνει η αγάπη και η σκέψη μέχρι εκεί που είναι. Μπαμπίκο μου, και εγώ σου αγαπώ πάρα πάρα πολύ. Εγώ, ξέρετε, είμαι από αυτές τις ρομαντικές ψυχές που κάνω και τις καρτούλες κάθε χρόνο και όλα αυτά. Θέλω, έτσι το νιώθω. Δεν ξέρω εσείς θα κάνετε. Για στείλτε εδώ μήνυμα. Viber 698-104-104-6. Γιατί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα είδαμε όλους τους μπαμπάδες. Πραγματικά. Τα πιο απλά έχουν σημασία. Δεν χρειάζεται Sony και να τον δείξεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σημασία έχει να το νιώθεις και να το πεις με την ψυχούλα σου. Και να πεις το σ' αγαπώ. Δεν είναι κακό. Γιώργος Σαμπάνης έρχεται. Τι θέλω εγώ με σένα και όλα τα δικά σας αγαπημένα. Δεν θέλω να το ξεχνάτε. Πάντα εδώ στο 104,6 My Radio.

0: Throwback Summer στον 104,6 My Radio με τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που

0: μεθύσει.
1: Στα Βέντο και Ευαγγελία, το πιο γλυκό μεθύσει. Πάντα εδώ στον 104,6 My Radio. Δευτέρα σήμερα, 22 Ιουνίου. Όλγα Τσαουσέλου στο μικρόφωνο. Όλοι εσείς κοντά μου με τα μηνύματά σας στο Viber στο 698-104-104-6. Καλή εβδομάδα ξανά και ξανά. Τα είπαμε και πριν. Θέλω να σκέφτεστε θετικά. Θέλω να σκέφτεστε όμορφα και να χαμογελάτε. Τώρα, το πιο γλυκό μεθύσει σίγουρα έκανε η Ντούα Λίπα με το σύζυγό της, γιατί βγήκανε και φωτογραφίες από το γάμο με αυτό το Σανέλ νηφικό που έγινε εξ ολοκλήρου, λέει, στο χέρι. Χρειάστηκαν 1155 ώρες κεντήματος, σου λέει, για την Ντούα Λίπα. Βέβαια, πολύ απλή για Ντούα Λίπα. Δηλαδή, βλέπεις μια performer που κάνει έτσι περίεργα αντισύμματα κτλ. Αλλά δεν είναι το πραγματικό τους στυλ αυτό. Και αυτό είναι που με ταράζει. Δηλαδή, αν έχεις μια προσωπικότητα, πρέπει να την έχεις γενικά στη ζωή σου. Εν πάση περιπτώσει, 6 μέτρα, σου λέει, το πέπλο. Ήτανε, το ευχαριστηθήκανε, περάσανε όμορφα, πολύ ωραίο ζευγάρι, πολύ ωραίος γάμος και μπράβο τους. Γενικά τον τελευταίο καιρό απασχόλησαν με το γάμο τους. Μία με τον πολιτικό γάμο που έγινε στο Λονδίνο και μετά στη Σικελία που έγινε το γλέντι και οι ντόπιοι δεν τους ήθελαν και όλα αυτά που τα λέγαμε. Εν πάση περιπτώσει, να τους ευχηθούμε τα καλύτερα. Εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ. Θέλω τα μηνύματά σας, θέλω τις αφιερώσεις σας, θέλω τις φωτογραφίες σας, έτσι να ταξιδεύουμε όλοι μαζί παρεούλα. Φεύγω για ένα δελτίο από την Κατερίνα Μπούκα και επανέρχομαι σε πολύ πολύ λίγο.
2: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες Throwback

0: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Σεισμός 4,2 Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα το πρωί Δευτέρα ανοιχτά τη Ζακύνθου. Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες ή υλικές ζημιές. Ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας ο πρώτος γύρος συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία παρά τις απειλές Τραμπ για το νέο κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Σήμερα Δευτέρα 22 Ιουνίου λύγει οριστικά η παράταση για τον καθαρισμό και την ηλεκτρονική δήλωση των οικοπαίδων στην πλατφόρμα καθάριστα.apps.gov.gr. Η μη συμμόρφωση επιφέρει πρόστιμο 500 ευρώ για όσους δεν έχουν καθαρίσει και δηλώσει το οικόπεδό τους, ενώ προβλέπεται πρόστιμο 100 ευρώ για όσους έχουν καθαρίσει αλλά δεν υπέβαλαν δήλωση. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν την 3η 23 Ιουνίου σε δρόμους της Αθήνας και της Καλλιθέας λόγω της διεξαγωγής αγώνων δρόμου. Αστρολογικά ευνοούνται οι επαφές, οι συζητήσεις και οι δραστηριότητες με αγαπημένα πρόσωπα. Ο καιρός σήμερα. Με ηλιοφάνεια ημέρα στην Αττική και τη θερμοκρασία να φτάνει έως και τους 34 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Όλγα Τσαουσέλου.
1: 5η 25 Ιουνίου. Η Λευκή Νύχτα στο Μοσχάτο με μουσικές από τον 104,6 My Radio, happenings και ανοιχτά μαγαζιά μέχρι τα μεσάνυχτα. Από το πρωί τα καταστήματα της πόλης βάζουν φωτιά στις τιμές με μεγάλες εκτόσεις και μοναδικές προσφορές. Και το βράδυ η διασκέδαση απογειώνεται. Στη σκηνή ο εκρηκτικός Δήμος Αναστασιάδης μαζί με τη μοναδική Χριστίνα Μιλιού. Την απογείωση της βραδιάς αναλαμβάνει ο One and Only Αλέξανδρος Κοψιάλης. Ωρα έναρξης 8:30. Μουσική, ένταση, ρυθμός, διασκέδαση μέχρι το πρωί. Μην το χάσεις. 5η 25 Ιουνίου. Όλοι εκεί.
2: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία επίπλων και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα. USK.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
6: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κομμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
7: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το All Inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
8: Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifePhone της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
9: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του Αγοριού απέναντι τον Ρέπα Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης του Αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
10: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
11: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
12: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε! Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά.
13: ακόμα και αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

104,6 My Radio, πρωινό με σήμερα Δευτέρα 22 Ιουνίου. Όλγα Τσαγουσέλη στο μικρόφωνο. Μέχρι τη μία πάμε παρεούλα. Ξεκινάει η δεύτερη ώρα αυτή εδώ τη εκπομπή με την έρευνα φωτιά. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Η έρευνα είναι αρκετά spicy σήμερα. Πικάντικη. Είναι η έρευνα φωτιά. Όνομα και πράγμα. Αλλά θα δείτε ότι στο τέλος υπάρχει μια κάποια αισιοδοξία. Κάτσαν τώρα κάποιοι άνθρωποι να δουν αν όντως υπάρχει, λέει, σύνδεση ανάμεσα στα σπόρο αυτοκίνητα, τα ακριβά αυτοκίνητα και το ανδρικό μέγεθος. Κάνανε μια έρευνα, γιατί πολλά ακουγόντουσαν στο παρελθόν ότι όσο μικρότερο μόριο είχε ένας άντρας, τόσο περισσότερο ήθελε, ας πούμε, να έχει ένα πιο καλό αμάξι. Εκεί να επενδύει τα χρήματα του για να μπορεί να έχει περισσότερες επιτυχίες στις γυναίκες. Η ομάδα, λέει, πίσω από την έρευνα χώρισε τους συμμετέχοντες σε δύο ομάδες και είπε στους μισούς ότι ο μέσος όρος μεγέθους είναι 18 εκατοστά, ενώ στους άλλους μισούς έδωσε ως μέσο όρο τα 10 εκατοστά. Η αλήθεια, λέει, είναι ότι ο μέσος όρος εκτιμάται περίπου στα 13,5 εκατοστά. Αυτό θα το αναλύσουμε κάποια άλλη στιγμή. Τώρα, να δούμε τι έδειξε η έρευνα. Δεν βρήκαν, λέει, καμία σύνδεση ανάμεσα στην ανατομία και την επιθυμία κατοχής αντικειμένων. Γιατί σου λέει ότι οι συμμετέχοντες εκτέθηκαν επίσης σε παραπλανητικές πληροφορίες σχετικά με τα οικονομικά, τις φιλίες, τη φιλανθρωπία, την υγεία και πολλά πολλά άλλα, αλλά κανένας από αυτούς τους παράγοντες δεν αύξησε την επιθυμία τους για σπορ αυτοκίνητο. Τώρα, το μέγεθος μετράει ή όχι, θα το αναλύσουμε σε μία άλλη έρευνα. Εγώ βρήκα τη συγκεκριμένη και ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας, γιατί πολλά ακουγόντουσαν στο παρελθόν. Τι να σας πω, παιδιά μου. Νίκος Οικονομόπουλος έρχεται ευθύς αμέσως με λίγα λόγια, πάντα εδώ στο 104,6 My Radio.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της Πρωτέργεια.

0: Θοδωρής Φέρης στα αμαρτωλά σου μάτια. Παίζει και αυτό δυνατά εδώ στον 104,6 My Radio, από τα πολύ πολύ αγαπημένα μας. Για να δούμε τι λένε τα άστρα και τα ζώδια. Η τύχη αλλάζει χέρια, λέει, αυτή την εβδομάδα. Η ημέρα φέρνει ευκαιρίες, ανατροπές αλλά και προκλήσεις που θα απαιτήσουν σωστές αποφάσεις. Άλλοι, λέει, θα δουν την τύχη τους να τους χαμογελά και νέοι δρόμοι να ανοίγονται μπροστά τους, ενώ άλλοι θα χρειαστεί να κινηθούν με ιδιαίτερη προσοχή, αποφεύγοντας βιαστικές κινήσεις σε οικονομικά, επαγγελματικά και αισθηματικά ζητήματα. Τώρα δεν θα πω ότι τα άστρα μας έχουν ζαλίσει, αλλά θα πω ότι κάτι συμβαίνει σίγουρα εκεί έξω, εκεί πάνω, εκεί πιο κάτω, δεν ξέρω. Πάμε όμως εμείς με την αισιοδοξία μας να δούμε τα πράγματα πόσο ωραία είναι. Και όταν έχεις και την πρωτέρια μαζί, μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Η πρωτέρια, λέει, δίνει ενέργεια στο αγαπημένο μουσικό φεστιβάλ της πόλης για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και μας καλεί όλους στην πλατεία νερού στο Release Festival. Εσύ, αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να επισκεφθείς το περίπτερο της πρωτέρια για να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία του φεστιβάλ με fun happenings, μεγάλους διαγωνισμούς, εκπλήξεις και πολλά πολλά δώρα. Και το καλύτερο, μέσα από τα social της πρωτέρια μπορείς να διεκδικήσεις διπλές προσκλήσεις και να βρεθείς και εσύ κοντά στους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Τα λέμε release με την ενέργεια της πρωτέρια, μην το χάσει κανείς.
1: Throwback Summer στον 104,6 My Radio με τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Oh, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
6: Τι?
5: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
6: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
7: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-0106-700.
9: Καλοκαίρι αλλιώς, στην ταράτσα του Λαμπέτη. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου, η Παυλίνα Βουλγαράκη, η ξεχωριστή τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια, ετοίμασε μία γιορτή για να μας παρασύρει σε αγαπημένα τραγούδια με μουσική και φως. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106, οι πόρτες ανοίγουν στις 8, εισιτήρια more.com και στο 211-1365.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
11: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.

Δευτέρα πάντα εδώ στον 104,6 My Radio, 22 Ιουνίου. Όλοι τσαουσέλου στο μικρόφωνο για λίγο ακόμα και θέλω να ανοίξουμε τις ατζεντούλες μας να πάμε εκεί που λέει 5η, 25 Ιουνίου. Γιατί τι έχουμε, παιδιά? Έχουμε λευκή νύχτα στο Μοσχάτο με μουσικές από εμάς στον 104,6 My Radio, happenings και ανοιχτά μαγαζιά μέχρι τα μεσάνυχτα. Καταλαβαίνετε ότι θα γίνει χαμός. Από το πρωί τα καταστήματα της πόλης βάζουν φωτιά στις τιμές με μεγάλες εκπτώσεις και μοναδικές προσφορές. Πάντα η λευκή νύχτα έχει διαμαντάκια για όλους. Και το βράδυ, όπως καταλαβαίνετε, η διασκέδαση απογειώνεται. Στη σκηνή ο εκρηκτικός, σούπερ ανατρεπτικός και φανταστικός Δήμος Αναστασιάδης μαζί με τη Χριστίνα Μιλιού, και την απογείωση της βραδιάς αναλαμβάνει ο Αλέξανδρος Κοψιάλης. 8.30 ώρα θα πρέπει να είστε εκεί. Αυτή είναι η ώρα έναρξης και καταλαβαίνετε, μουσική, ένταση, ρυθμός, διασκέδαση μέχρι το πρωί. Μην το χάσεις, εμείς θα σε περιμένουμε. Το γράψαμε στην ατζεντούλα μας, πάρα πολύ ωραία. Τώρα μπορούμε να συνεχίσουμε στην καλύτερη μουσική, σε όλα τα δικά μας αγαπημένα. Πέτρος Ιακωβίδης, έτσι έχει μάθει. Για δυναμώστε την ένταση.

0: το αγαπημένο μας ντουετάκι Νίκος Καρβέλας Άννα Βύση με ένα αγαπημένο τραγούδι από το χθες, ο τελευταίος χορός. Με αυτό θα σας αφήσω σήμερα να περάσετε υπέροχα ό,τι και αν κάνετε, να προσέχετε πάρα πολύ εκεί έξω. Καινούργια εβδομάδα, νέοι στόχοι. Θέλω να χαμογελάτε, γιατί ακόμα έχουμε μέχρι να τελειώσει η Δευτερούλα Ζάχαρη και Μέλη, έτσι. Όλγα Τσαουσέλου ήταν πίσω από το μικρόφωνο, παραδίδω σκυτάλη στην Ιωάννα Λαΐου. Εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ, γιατί κάθε μέρα, όλη μέρα σας έχουμε τα καλύτερα. Μέχρι αύριο στις 11 Νταν, που θα τα ξαναπούμε και θα ξανασυναντηθούμε, εγώ σας φιλώ στη Μούρη. Πολλά πολλά φιλιά. Au revoir.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
2: Εξαρτημένος είμαι, μες στη ζωή μου μείνε, κι ας έχεις κάνει τόσα.
1: My Radio.

0: City φαινόμενων. Είναι η ατζέντα της ημέρας από τον My Radio 104,6.
1: Γεια σας, γεια σας. Κατερίνα Μπούκα στο μικρόφωνο Δευτέρα στα ημερολόγια και σας έχω κάτι πολύ ωραίο και μουσικό για σήμερα, αφού ο Γιώργος Αμπάνης εμφανίζεται στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ σε μια συναυλία που θα πραγματοποιηθεί στο καταπράσινο περιβάλλον του πεδίου του Άρεως. Σε άλλα νέα, σε εξέλιξη είναι η 38η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι, η οποία είναι ανοιχτή από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ, με πάρα πολλούς εκδοτικούς οίκους να συμμετέχουν, καθώς και περίπτερο εκδηλώσεων. Σε εξέλιξη και το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, καλοκαίρι στην Αθήνα 2026, το οποίο έρχεται με πληθώρα δωρεάν εκδηλώσεων σε πάρκα, δρόμους και πλατείες σε πάρα πολλές γειτονιές της πόλης. Μεταξύ άλλων, έχουμε μουσική, θέατρο, χορό, stand-up comedy, performances και φυσικά πολλές δράσεις για παιδιά έως και 20 Ιουλίου. Αυτά από εμάς για σήμερα. Καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε και τα λέμε σύντομα με περισσότερα events.
2: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Θεία, ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέργεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
5: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
5: Να εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
7: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
8: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
9: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
10: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
9: Για μένα?
10: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
9: Ε, τότε δε στο cool.
10: Στην πόλη, αποκλείεται.
9: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
10: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
11: Δελτία συμμετοχή με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Οκτάωρο, πιο οκτάωρο. 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
13: Άρα συμφωνούμε για full time.
12: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων yellow value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο δεν λογώ.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμηθείας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
15: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
16: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
17: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
18: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online.
17: μόνο.
18: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
19: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
17: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
18: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
16: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
20: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
21: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
20: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
22: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

Καλό μας μεσημέρι, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα στο ξεκίνημα μιας καινούριας εβδομάδας. Δευτέρα σήμερα, 22 Ιουνίου του 2026. Να πούμε και χρόνια πολλά στη Ζήνα, στη Ζένια, στον Ζένο, στην Ευσέβεια, στη Σέβη, στη Σεβούλα και ο Ευσεβής επίσης γιορτάζει. Χρόνια πολλά και στα παιδιά που έχουν σήμερα τα γενέθλιά τους. Πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο, τι κάνατε, τι ωραία πράγματα κάνατε, θα σας πω και εγώ. Προς το παρόν να σας πω, εννοείται ότι έχω έρθει με πολλά καλούδια αυτή την εβδομάδα. Γιατί και θα σας ταξιδέψω, θα σας πω σε λίγο πώς μπορείτε να διεκδικήσετε τετραήμερο στη Σκύρο. Έχουμε ακτοπλοϊκά εισιτήρια, την καλύτερη μουσική, την καλύτερη διάθεση. Και ανοίγω και το Viber από νωρίς για να μου τα πείτε όλα. 6, 9, 8, 104, 104 και 6, η Ιωάννα Λαΐου μαζί σας μέχρι τις 4. Και κάντε λίγο υπομονή, γιατί έχουμε να πούμε πολύ πολύ ωραία πράγματα. Θα ξεκινήσουμε με Μιχάλη Χατζηγιάννη τώρα. Φωτιά στη νύχτα, καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι? Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέργειας.

0: Αυτός είναι ο Πέτρος Ιακωβίτης και φοβάμαι εδώ συντονισμένη πάντα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Μεσημεράκι Δευτέρα το περνάμε μαζί και νομίζω ότι δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα και πιο αναζωογονητικό να μπορείς να φεύγεις έστω και δύο ημέρες μακριά από την Αθήνα. Γυρίζεις άλλος άνθρωπος. Είναι καταπληκτικό αυτό που συμβαίνει. Γι' αυτό λοιπόν και ο My Radio, παρέα με το site για τον ελληνικό τουρισμό, hellogreece.gr, προσφέρουν σε ένα τυχερό, ένα υπέροχο, όχι διήμερο, αλλά τετραήμερο παρακαλώ σε Σκύρο για δύο άτομα με πρωινό στο Άμμος Hotel Σκύρος, το οποίο είναι καταπληκτικό, χτισμένο αμφιθεατρικά στην περιοχή Μαγαζιά, σε απόσταση μόλις 60 μέτρων από τα κρυστάλλινα νερά της παραλίας Μόλος και 2 χιλιόμετρα από τη χώρα. Ένα φανταστικό μπουτίκ ξενοδοχείο. Μπείτε τώρα να το τσεκάρετε και στο Google. Σκύρος Άμμος Hotel.com. Θα περάσετε φανταστικά και θέλω τώρα να στείλετε τα μηνύματά σας για να μπείτε στην κλήρωση. 6, 9, 8, 104, 104 και 6, γράφετε το όνομα τεπώνυμό σας και τη λέξη Σκύρος. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 26 του μηνός στην εκπομπή της Κατερίνας και του Χάρη. Το λέω ακόμα μία φορά. 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Σκύρος, όνομα τεπώνυμο. Καλή επιτυχία σε όλους και σε όλες.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι απολαμβάνουμε throwback επιτυχίες. 5η 25 Ιουνίου. Η λευκή νύχτα στο Μοσχάτο με μουσικές από τον 104,6 My Radio, happenings και ανοιχτά μαγαζιά μέχρι τα μεσάνυχτα. Από το πρωί τα καταστήματα της πόλης βάζουν φωτιά στις τιμές με μεγάλες εκτόσεις και μοναδικές προσφορές. Και το βράδυ η διασκέδαση απογειώνεται. Στη σκηνή ο εκρηκτικός Δήμος Αναστασιάδης μαζί με τη μοναδική Χριστίνα Μιλιού. Την απογείωση της βραδιάς αναλαμβάνει ο One and Only Αλέξανδρος Κοψιάλης. Ώρα έναρξης 8:30. Μουσική, ένταση, ρυθμός, διασκέδαση μέχρι το πρωί. Μην το χάσεις. 5η 25 Ιουνίου. Όλοι εκεί.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
4: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
5: Aosmi, εντομοαποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
6: Εσύ! Ναι, ναι, εσύ! Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια!
7: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
8: Με τις υγείες σου.
9: Πες έναν αριθμό.
8: 21.
9: 21. 21. Φι. Ποιος να με σκέφτεται?
8: Τα Leroy Merlin.
9: Μα δεν αρχίζουν από φι.
8: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται.
10: Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάσουμε μαζί.
9: Φύγαμε!
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε πολύ γρήγορα συντονισμένοι πάντα στον MyRadio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα και θέλω να σας πάω στην ιταλική πόλη Τρεβίζο, γιατί είναι πολύ σημαντικός ο λόγος. Εκεί θα πραγματοποιηθεί ένας αγώνας 10 χιλιόμετρων που δίνει στους συμμετέχοντες ένα ιδιαίτερο γλυκοκίνητρο. Και τι είναι αυτό? Απεριόριστο τυραμισού μετά τον τερματισμό. Το τυραμισού Run θα πραγματοποιηθεί στις 11 Οκτωβρίου 2026 και απευθύνεται τόσο σε δρομείς όσο και περπατητές και γλυκατζίδες, όπως καταλαβαίνετε. Η διαδρομή περνάει από το ιστορικό κέντρο της πόλης, ενώ όλοι οι συμμετέχοντες λαμβάνουν μετάλλιο, μπλουζάκι και μια γενναία μερίδα αυθεντικού τυραμισού. Οι διαθέσιμες θέσεις είναι μόλις 1000 και οι εγγραφές έχουν ήδη ξεκινήσει, οπότε λοιπόν προλάβετε. Εγώ θα πάω και το λέω και δεν τρέπομαι καθόλου. Πω, το ιταλικό τυραμισού, παιδιά, είναι το κάτι άλλο. Και όση ποσότητα θέλεις, μετά το τρέξιμο, ό,τι καλύτερο. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματα στο Viber. Πάμε τώρα να ακούσουμε και Αντώνη Ρέμο, Φεγγάρια Χάρτινα.

0: στο βιογραφικό σου.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Καλοκαίρι στην Αθήνα με Throwback επιτυχίες.

0: Νατάσα Θεοδωρίδου, τα χειρότερα. Εδώ είμαστε συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6. Λίγο πριν το ρολόι να δείξει 2 και κάπως έτσι συμπληρώσαμε την πρώτη μας ώρα. Ναι, έχει πάρα πολύ ζέστη σήμερα. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως και τους 35 βαθμούς, 32 αυτή τη στιγμή στην Αθήνα. Βέβαια, διαβάζω ότι εμείς δεν θα ζήσουμε τον καύσωνα που έχει πλήξει πολλές ευρωπαϊκές χώρες, όπως είναι η Γαλλία, η Ιταλία, η Γερμανία, 40 βαθμούς και LA. Ειδικά έβλεπα εχθές στο Παρίσι, βουτούσαν όπου βρίσκανε, στους 42 βαθμούς. Αλλά εμείς αυτό δεν θα το ζήσουμε, μέχρι 35 θα είναι και καλά είναι εκεί. 6, 9, 8, 104, 104 και 6, συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber. Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά. Πάμε να ακούσουμε σύντομο δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφω.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει

0: Throwback επιτυχίες.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα.
2: Με την ενοχή για διαφορετικές κατά περίσταση πράξης και των τεσσάρων κατηγορουμένων, έπεσε η αυλαία για την υπόθεση της διαρροής των ηλεκτρονικών διευθύνσεων ψηφοφόρων του απόδημου ελληνισμού στις ευρωεκλογές του 2024. Η πρώην ευρωβουλευτής Άννα Μισέλα Σημακοπούλου καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 20 μηνών με αναστολή. Ο κ. Στάρμερ ανακοίνωσε την παραίτησή του από την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος της Αγγλίας. Αναμένεται να παραμείνει μεταβατικός πρωθυπουργός μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία διαδοχής. Σήμερα, Δευτέρα 22 Ιουνίου, λήγει οριστικά η παράταση για τον καθαρισμό και την ηλεκτρονική δήλωση των οικοπαίδων στην πλατφόρμα καθαριστα.apps.gov.gr. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν αύριο, Τρίτη 23 Ιουνίου, σε δρόμους της Αθήνας και της Καλλιθέας λόγω της διεξαγωγής αγώνων δρόμου. Αστρολογικά ευνοούνται οι επαφές, η ερωτική ζωή, οι συζητήσεις και οι δραστηριότητες με αγαπημένα πρόσωπα.
1: Ο καιρός σήμερα.
2: Με ηλιοφάνεια ημέρα στην Αττική και τη θερμοκρασία να φτάνει έως και τους 34 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Ιωάννα Λαΐου.
3: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
3: Για μένα?
4: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
3: Ε, τότε δε στο κουλ.
4: Στην πόλη, αποκλείεται.
3: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mont Parnasse.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M-Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
8: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
10: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
11: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
10: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
11: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
10: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ.
0: Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier, και ζούμε εμείς καλύτερα.

0: Ξεκινάει τώρα. Μία ώρα. Μόνο επιτυχίες. Χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. 104,6 My Radio.
1: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε στη δεύτερη μας ώρα. Συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Είναι μεσημεράκι Δευτέρα 22 Ιουνίου. Ελπίζω να μου είσαστε καλά που κι αν βρίσκεστε, ό,τι κι αν κάνετε. Η Ιωάννα Λαΐου εδώ θα είναι στην παρέα σας μέχρι τις 4. Διαβάζω ότι γενικότερα αυτή η εβδομάδα είναι πολύ σημαντική αστρολογικά, καθώς ο Δίας μπαίνει στο Λέοντα και όσοι ασχολούνται με τα ζώδια έχουν εκστασιαστεί με τη συγκεκριμένη διέλευση. Λειτουργεί, λέει, σαν ένα κάλεσμα επιστροφής στη χαρά και στη δημιουργική δύναμη της ζωής, αλλά είναι, λέει, και μια υπενθύμηση ότι η υπερβολή χρειάζεται μέτρο για να μην γίνει εγωκεντρισμός. Ο Δίας στο Λέοντα μεγαλώνει, λέει, ό,τι αγγίζει, οπότε οι σχέσεις, τα επαγγελματικά βήματα και οι προσωπικές επιλογές αποκτούν μεγαλύτερη ένταση και προβολή. Εγώ θα κρατήσω ότι γενικότερα είναι η επιστροφή στη χαρά. Άντε, το περιμένουμε πώς και πώς. Και αφού είδαμε τα ζωδιακά, για να δούμε τι γίνεται και έξω στους δρόμους της πόλης. Καλά είναι τα πράγματα. Έχω την εντύπωση ότι εδώ και μία εβδομάδα έχει μειωθεί η κίνηση έξω. Δεν ξέρω αν είναι δική μου άποψη αυτή. Τώρα μόνο χαμηλές ταχύτητες έχουμε στην Αθηνών Κορίνθου, στη Λεωφόρο Αθηνών στην έξοδο, στην Αθηνών Λαμία στον Κόμβο Καλυφτάκη στην είσοδο και στην έξοδο. Αλλά έχει φοβερά πράγματα. Και λίγα θεματάκια στο κέντρο, στη Βασιλή Σοφία στην άνοδο, στη Σταδίου και στην Πανεπιστημίου. Κατά τα άλλα, όλα μια χαρά. Αμέσως τώρα ξεκινάει μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις και έρχεται η Άννα Βύση τώρα και Αιγαίο.

Παίζει τα δικά σου. 104,6 My Radio.

Είναι η Ρία Ελληνίδου και εξηγήστε μου, εδώ συντονισμένη πάντα στον My Radio 104,6, παίζει τα δικά σου αγαπημένα και ετοιμαστείτε για shopping και διασκέδαση. Αυτή την 5η λοιπόν, 25 Ιουνίου, έρχεται η Λευκή Νύχτα στο Μοσχάτο με μουσικές από τον My Radio 104,6, happenings και ανοιχτά μαγαζιά μέχρι τα μεσάνυχτα. Νομίζω ότι είναι το καλύτερό μας αυτό και το καλύτερο είναι ότι θα έχουν και τρομερές εκτόσεις και απίστευτες προσφορές από το πρωί. Η διασκέδαση θα απογειωθεί με τον Δήμο Αναστασιάδη. Στη σκηνή θα βρίσκεται και ο One and Only Αλέξανδρος Κοψιάλης. Σας λέω, θα γίνει χαμός. Δεν θα λείψει κανείς. Ώρα έναρξης 8:30. Μουσική, ένταση, ρυθμός και διασκέδαση από το πρωί. 5η 25 Ιουνίου, η Λευκή Νύχτα στο Μοσχάτο. Δεν το χάνουμε με τίποτα, έτσι θα είμαστε όλοι εκεί. Συνεχίζουμε με μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις και ο Κωνσταντίνος Αργυρός τώρα.

0: Είναι ο Γιώργος Κακοσέος και η Σανότερα, ολοκαίνουργιο το ακούμε εδώ στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα και κάπως έτσι συμπληρώσαμε μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, λίγο πριν το ρολόι να δείξει τρεις. Συνεχίζεται και το Μουντιάλ, φυσικά γίνεται χαμός με τους αγώνες και εξελίσσεται, λέει, στο πιο γρήγορο επιθετικά τουρνουά των τελευταίων δεκαετιών, καθώς έφτασε, λέει, τα 100 γκολ σε μόλις 33 αναμετρήσεις. Πρόκειται για την ταχύτερη επίδοση από το 1958, όταν το αντίστοιχο ορόσημο έχει επιτευχθεί σε ακόμα λιγότερους αγώνες. Τώρα, πού οφείλεται αυτό? Πολλοί λένε ότι είναι σε πολύ καλή φυσική κατάσταση. Πολλοί παίκτες, όπως είναι ο Λιονέλ Μέση, ο Εμπαπέ, ο Χάλαντ, ο Κέιν, είναι, λέει, πολύ σημαντικό. Και κάποιοι ειδικοί επισημαίνουν ότι το ρόλο της νέας μπάλας, πολύ γνωστής μάρκας, η οποία φαίνεται να επηρεάζει τη συμπεριφορά της τροχιάς της και να δυσκολεύει τους τερματοφύλακες. Ήδη έχουν καταγραφεί αρκετά μακρινά γκολ, αλλά και φάσεις όπου οι τερματοφύλακες ευνηδιάστηκαν από τη συμπεριφορά της μπάλας. Άκου τώρα τι γίνεται στο Μουντιάλ, δεν ξέρω. Οι ποδοσφαιρόφιλοι συμφωνείτε σε αυτό? Έχετε παρατηρήσει κάποια τερτύπια της μπάλας να μας μεταφέρετε και εμάς, γιατί δεν ξέρουμε? 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματα στο Viber. Μη φύγετε, επιστρέφω.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
2: Τόσα τυλινά, τόσα ξενύχτια, όνειρα κοινά και καρδιοχτύπια.
1: My Radio

0: Ευρωπαϊκή επιτυχίε.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα.
2: Με την ενοχή για διαφορετικές κατά περίσταση πράξης και των τεσσάρων κατηγορουμένων, έπεσε η αυλαία για την υπόθεση της διαρροής των ηλεκτρονικών διευθύνσεων ψηφοφόρων του απόδημου ελληνισμού. Στις ευρωεκλογές του 2024, η πρώην Ευρωβουλευτής Άννα Μισέλα Σημακοπούλου καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 20 μηνών με αναστολή. Ο κ. Στάρμερ ανακοίνωσε την παραίτησή του από την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος της Αγγλίας. Αναμένεται να παραμείνει μεταβατικός πρωθυπουργός μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία διαδοχής. Σήμερα, Δευτέρα 22 Ιουνίου, λήγει οριστικά η παράταση για τον καθαρισμό και την ηλεκτρονική δήλωση των οικοπαίδων στην πλατφόρμα καθάριστα.apps.gov.gr. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν αύριο, Τρίτη 23 Ιουνίου, σε δρόμους της Αθήνας και της Καλλιθέας λόγω της διεξαγωγής αγώνων δρόμου. Αστρολογικά ευνοούνται οι επαφές, η ερωτική ζωή, οι συζητήσεις και οι δραστηριότητες με αγαπημένα πρόσωπα. Ο καιρός σήμερα. Με ηλιοφάνεια ημέρα στην Αττική και τη θερμοκρασία να φτάνει έως και τους 34 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Ιωάννα Λαΐου.
3: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
5: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
6: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
7: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
8: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
9: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο.
10: Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
8: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες παγωτά Nirvana, endless χαρτί κουζίνας με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
11: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
12: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
13: Έως την Τετάρτη, Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49. Αριέλ μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Μαλακτικά σουπλίν Elixir 52 μεζούρες μόνο 2,99. Αζάκ Σπρέι 500 ml μόνο 1,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
14: Έλα, πού είσαι?
15: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
14: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
15: Έλα εδώ, δεξιά.
14: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
15: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
14: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
15: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
14: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
16: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
17: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.

Επιστροφή στην τρίτη και τελευταία μας ώρα για σήμερα, συντονισμένη πάντα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Πώς είστε, τι μου κάνετε αυτή τη Δευτέρα 22 Ιουνίου? Ελπίζω να είναι καλά τα κέφια. Περιμένω και άλλα δικά σας μηνύματα στο Viber στο 698-104-104-6 και παρακαλώ πολύ κρατήστε αυτόν τον αριθμό, γιατί σε λίγο θα σας πω πώς μπορείτε να διεκδικήσετε ακτοπλοϊκά εισιτήρια από την Anek Lines. Η Ιωάννα Λαϊού είναι μαζί σας και μαζί θα πάμε μέχρι τις 4 και αυτή την ώρα έχουμε πολύ ωραίες μουσικές. Θα ακούσουμε και η Ιουλία Καλυμάνη που έχετε ζητήσει, έρχεται και η Αναβίση, η Πεγκιζίνα και Θοδωρή Φέρης για το ξεκίνημα αυτής της ώρας.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέργειας.

0: All Time Classic, κόκκινη γραμμή από Νατάσα Θεοδωρίδου, συντονισμένη πάντα εδώ στον My Radio 104,6. Εδώ τα απολαμβάνουμε γιατί παίζει τα δικά σας αγαπημένα. Και αν είναι να τραβήξετε μια κόκκινη γραμμή, να το κάνετε με το σωστό τρόπο και να πάτε και ένα ταξιδάκι μετά, φυσικά μόνο με την Annette Lines, η οποία σχεδόν 60 χρόνια μας ταξιδεύει σε Χανιά και Ηράκλειο με εφόδια την μακροχρόνια εμπειρία, την εξυπηρέτηση και την άνεση των πλοίων της. Και σε συνδυασμό με την κριτική κουλτούρα, δημιουργεί για όλους ένα φιλόξενο σπίτι. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Μήλο στη γραμμή Πειραιάς Χανιά και Σέριφο στη γραμμή Πειραιάς Ηράκλειο. Και έχει και ένα πάρα πολύ ωραίο app να το κατεβάσετε, παρακαλώ. See More, όπως γράφουμε τη θάλασσα το See. Είναι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ εύκολο για να κλείνετε και τα εισιτήριά σας από εκεί, να το κατεβάσετε τώρα. Ή μπορείτε να καλέσετε στο 210-89-19-800 ή να μπείτε στο anek.gr. Και τι σας έχω εγώ τώρα? Σας έχω ακτοπλοϊκά εισιτήρια διπλά. Τα διεκδικείτε στέλνοντας μηνύματα απλά στο Viber στο 698-104-104-6. Γράφετε το όνομα, τεπώνυμό σας και Annek Lines. Το λέω ακόμα μία φορά, 698-104-104-6. Όνομα, τεπώνυμο, Annek Lines. Καλή επιτυχία σε όλους.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι throwback επιτυχίες.
2: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
3: Τι?
2: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
3: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
4: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
6: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα!
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Το καλοκαίρι έφτασε επιτέλους. Απολαύστε το με τη Γιούς και ανανεώστε τον εξωτερικό σας χώρο με τη συναρπαστική μας συλλογή από έπιπλα και αξεσουάρ για τον κήπο, τη βεράντα, τον μπαλκόνι, την παραλία ή όπου αλλού απολαμβάνετε περισσότερο το καλοκαίρι. Γιούς.
11: Scandinavian Sleeping and Living.
12: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του Αγοριού απέναντι τον Ρέπα Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης του Αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
13: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
14: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
15: People have the power. People have the power.
16: Ναι, έχουμε
7: έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα και πρέπει να βρούμε επιγόντως μια καλή σειρά να ξεκαλοκαιριάσουμε που λέμε. Γιατί σιγά σιγά τελειώνουν και τα αγαπημένα μας σύριαλ στην τηλεόραση. Και αν εξαιρέσει το Μουντιάλ, δεν έχει να δούμε τίποτα. Οπότε λοιπόν, αν έχετε εντοπίσει κάποια καλή σειρά, όχι θρίλερ κατά προτίμηση, δεν τα μπορώ καθόλου. Αν έχετε εντοπίσει κάτι άλλο καλό, για ενημερώστε με και εμένα να πω στο τρυπάκι να δω. 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber. Πάμε για ίδια δάμου τώρα και στα Βέντο Ξελογιάστρα.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer.
1: Ωραία, μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: από τις πολύ ωραίες συνεργασίες Δέσποινα Βανδύ και Mente Fuerte. Και αυτή είναι η Πανσέλινος και όπως έχουμε πει και άλλες φορές, έρχεται και η πρώτη Πανσέλινος του καλοκαιριού. Το γνωρίζουμε ως φεγγάρι της φράουλας. Αστρολογικά όμως δεν έχουμε πει τι σημαίνει αυτό. Είναι λοιπόν μια περίοδος που φέρνει έντονα συναισθήματα και σημαντικές εξελίξεις. 29 Ιουνίου είναι αυτή η Πανσέλινος προς το τέλος του μήνα. Για να δούμε τι συγκλονιστικό θα μας φέρει. Πάντως λέει τα ζώδια που επηρεάζονται περισσότερο είναι οι κρυοί, οι καρκίνοι, οι ζυγοί και οι εγώκεροι. Θα τα πούμε με λεπτομέρειες τις επόμενες ημέρες. Αυτό ήταν για σήμερα. Λίγο πριν το ρολόι να δείξει 4, συντονισμένοι πάντα εδώ στον My Radio 104,6. Η Ιωάννα Λαϊού φεύγει, ο Χάρης Χρονόπουλος έρχεται και θα μείνει στην παρέα σας για το επόμενο 2 ώρο. Να έχουμε μια πολύ όμορφη εβδομάδα που μόλις ξεκίνησε. Καλό υπόλοιπο Δευτέρα. Τα λέμε αύριο Τρίτη, 1 το μεσημεράκι. Φιλάκια, bye.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες Throwback επιτυχίες.

0: throwback επιτυχίες.
1: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
2: Α4 τα περιπολικό.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μη σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα.
4: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
5: Green.
4: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
7: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
6: Για μένα?
7: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
6: Ε, τότε δες το cool.
7: Στην πόλη. Αποκλείεται.
6: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
7: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
10: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-0106-700.
11: Καλοκαίρι αλλιώς, στην ταράτσα του Λαμπέτη. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου, η Παυλίνα Βουλγαράκη, η ξεχωριστή τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια, ετοίμασε μία γιορτή για να μας παρασύρει σε αγαπημένα τραγούδια με μουσική και φως. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106, οι πόρτες ανοίγουν στις 8, εισιτήρια more.com και στο 211-1365.
12: Με τις υγείες σου.
13: Πες έναν αριθμό.
12: 21.
13: 21. 21. Φι. Ποιος να με σκέφτεται.
12: Τα Λερόι Μερλίν.
13: Μα δεν αρχίζουν από φι.
12: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται.
14: Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάσουμε μαζί.
13: Φύγαμε!
14: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
16: Online.
15: Ναι.
16: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
15: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
16: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
15: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
17: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Από τα πολύ αγαπημένα μας Κατερίνα Λιόλιου, Λογαριασμός στον 104,6 My Radio. 4 ακριβώς. Καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα. Καλησπέρα σε όλους. 22 Ιουνίου, Δευτέρα, δίπλα στις διακοπούλες πια, με ζέστη, αν και με αεράκι. Αυτό το Βελτέμι, διαβάζω, μας έχει σώσει από τους μεγάλους καύσονες και τα κύματα ζέστης που υπάρχουν έτσι στην Ευρώπη, εκεί που τους βλέπουμε να καίγονται, να είναι στα ποτάμια, να είναι με τα ανεμιστηράκια τους. Εμείς είμαστε λίγο πιο χαλαροί και λίγο πιο αεράτοι. Και η αλήθεια είναι, μην γκρινιάζουμε, δεν έχουμε γκρινιάξει ακόμα. Πάλι καλά και παραπονεθεί για την έντονη ζέστη. Αν και αυτή η εβδομάδα θα είναι ζεστούλα με το αεράκι της. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8, 6 με 8 με τη Ζαρίφη στο πανηγύρι. Πολλές επιτυχίες, πολλά αγαπημένα. Πολλές throwback επιτυχίες, throwback summer όλο το καλοκαίρι. Vegas, πιο ψηλά.

0: Κώστας Οικονομόπουλος. Καλή καρδιά. Ισχύει, έτσι να το λέτε. Να τα ρίχνετε όλα και στην καλή σας την καρδιά. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Κάνουμε παρέα εδώ με επιτυχίες με αγαπημένα στον 104,6 My Radio. Καλοκαιράκι και επίσημα πια. Χθες με τη μεγαλύτερη μέρα του χρόνου, 21 Ιουνίου, πώς το λένε, θερινό ηλιοστάσιο. Ήταν η Παγκόσμια Μέρα Μουσικής με πάρα πολλές δράσεις και εμείς εδώ έχουμε μπόλικη μουσική και δεν έχουμε καθόλου κίνηση. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό και καταλαβαίνουμε ότι πια είναι καλοκαιράκι όταν κινείσαι και στους δρόμους, με ζέστη βέβαια, έτσι αυτό λίγο μας μπερδεύει, αλλά χωρίς κίνηση και ιδιαίτερα προβλήματα. Και στον Κηφισό τώρα κατεβαίνετε πολύ πιο άνετα. Μπαίνετε λίγο στον Πειραιά με κινησούλα, λίγο στο κέντρο, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου. Κολλάει και λίγο Ποσειδώνος στα νότια, από Ελληνικό μέχρι και άλλη. Μου επιστρέφω, πολλές επιτυχίες, πολλά αγαπημένα.
1: Throwback Summer στον 104,6 My Radio με τις περισσότερες throwback επιτυχίες. Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365.
2: Πρώτη νίκη για την Ισπανία στο φετινό Μουντιάλ. Η Φούρια Ρόχα συνέτριψε με 4-0 τη Σαουδική Αραβία. Ιστορικό βαθμό πανηγύρισε το Κουρασάο που στην πρώτη συμμετοχή του σε παγκόσμιο κύπελο απέσπασε ισοπαλία 0-0 απέναντι στο Εκουαδόρ. Ισόπαλοι επίσης με 0-0 αναδείχθηκαν Βέλγιο και Ιράν. Η δράση συνεχίζεται σήμερα με την παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή να αντιμετωπίζει στις 8 την Αυστρία. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς επέστρεψε και επίσημα στον Παναθηναϊκό. Η Πράσινη ΚΑΕ ανακοίνωσε τη συμφωνία με τον Σέρβο τεχνικό, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της ομάδας. Ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού στο ποδόσφαιρο, Γιάκοπ Νίστρουπ, παρουσιάστηκε επίσημα από τους Πράσινους. Βαλκανιονίκες αναδείχθηκαν ο Μίλτος Σεντόγλου και η Κατερίνα Στεφανίδη στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα του Βόλου. Θετικός είναι μέχρι στιγμής ο απολογισμός των εθνικών ομάδων βόλεϊ στο European League. Η Εθνική Γυναικών ολοκλήρωσε τη διοργάνωση με 5 νίκες σε 6 αγώνες.
1: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365.
3: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
5: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
6: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
7: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Εσύ. Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξενοσπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
10: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank, η τράπεζά σου.
11: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
12: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι. Λιώνω.
11: Για μένα.
12: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
11: Ε, τότε δες το cool.
12: Στην πόλη! Αποκλείεται!
13: Στο βουνό! Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
12: Τότε μην κάθεσαι! Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
15: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Την Αλιόλιου Story στο 104,6 My Radio και έρχεται 5-25 Ιουνίου, λευκή νύχτα στο Μοσχάτο, έτσι για να σας δίνει επιλογές και να κάνετε ωραία πράγματα. Μουσικές από τον 104,6 My Radio, happenings και ανοιχτά μαγαζιά μέχρι τα μεσάνυχτα, όπως γίνεται γενικότερα στις λευκές νύχτες που μας αρέσουν πολύ. Από το πρωί όμως θα υπάρχει φωτιά στις τιμές, μεγάλες εκπτώσεις, μοναδικές προσφορές και το βράδυ φοβερή διασκέδαση, προγραμματάρα με Δήμο Αναστασιάδη και τη μοναδική Χριστίνα Μιλιού. Αλλά και ο Αλέξης Κοψιάλης που θα βρίσκεται εκεί. Όλα θα ξεκινήσουν στις 8.30 με παρτάρα και ωραία πράγματα. Αυτό είναι για την 5η 25 Ιουνίου. Επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο. Η δεύτερη ώρα είναι γεμάτη επιτυχίες και αγαπημένα τραγούδια εδώ στο My Radio.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες Throwback

0: επιτυχίες.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
7: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
8: 5η 25 Ιουνίου. Η Λευκή Νύχτα στο Μοσχάτο με μουσικές από τον 104,6 My Radio, happenings και ανοιχτά μαγαζιά μέχρι τα μεσάνυχτα. Από το πρωί τα καταστήματα της πόλης βάζουν φωτιά στις τιμές με μεγάλες εκτόσεις και μοναδικές προσφορές. Και το βράδυ η διασκέδαση απογειώνεται. Στη σκηνή, ο εκρηκτικός Δήμος Αναστασιάδης μαζί με τη μοναδική Χριστίνα Μιλιού. Την απογείωση της βραδιάς αναλαμβάνει ο One and Only Αλέξανδρος Κοψιάλης. Ωρα έναρξης, 8.30. Μουσική, ένταση, ρυθμός, διασκέδαση μέχρι το πρωί. Μην το χάσεις, 5η 25 Ιουνίου. Όλοι εκεί.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M-Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.

Εδώ είμαστε, 5 ακριβώς, στον 104,6 My Radio. Καλησπέρα σε όλους, καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα. Είναι 22 Ιουνίου, είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Τι έχετε κανονίσει για καλοκαίρι? Νομίζω σιγά σιγά όλοι κάπως κοιτάμε και κανονίζουμε διακοπές. Δηλαδή, αν κάποιος δεν έχει κανονίσει, λίγο με αγχώνει. Του λέω για βιά σου, για περίμενε. Γιατί νομίζω και σιγά σιγά με κάτι φίλους που το σου έτσι κάναμε το meeting παρέας για διακοπές, δεν πολύ βρίσκεις σε κάποια μέρη. Ειδικά αν ψάχνεις προς Αύγουστο, λίγο ζορίζει το πράγμα. Σου λέει, λες εσύ, υπολογίζω να πάω 1 με 10 και σου λέει, α, εγώ έχω δωμάτιο 3 με 8 π.χ. Οπότε εκεί λίγο, ναι. Εγώ τα κανονίζω πάντα λίγο νωρίτερα για να είμαι λίγο πιο free στις ημερομηνίες και να κάνω εγώ κουμάντο. Αυτή η ώρα έχει πολλές επιτυχίες, πολλά αγαπημένα και πολλές throwback επιτυχίες. Throwback summer όλο το καλοκαίρι εδώ στο 104,6 My Radio. Μιχάλης Χατζηγιάννης, Ανδρομάχη, Άννα Βίστο και Ελίλα. Κωνσταντίνος Αργυρός, Πέτρος Ιακωβίτης, Ρία Ελνίδου, Γιώργος Σαμπάνης, Θοδωρής Φέρης. Έρχονται όλα αυτά αυτή την ώρα.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Throwback επιτυχίες.
1: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

0: Θοδωρής Φέρης, σκοτεινέ μου έρωτα, στο 104,6 My Radio, 5 και μισή, καλή εβδομάδα, καλό απόγευμα σε όλους. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, κάνουμε παρέα με επιτυχίες, με αγαπημένα και σας έχω τέλειο διαγωνισμό τώρα που έχει φτιάξει ο καιρός και είναι καλοκαίρι και μπορεί να έχουμε και λίγο περισσότερο χρόνο, να πάμε και μια γλυφάδα. Τι λέτε? Και στο ζυμά που έχω ακούσει τα καλύτερα και έχει εξαιρετικό φαγητό, σας δίνω λοιπόν από ένα τραπέζι για δύο άτομα αξίας 80 ευρώ τραπεζάρα και θα φάτε πάρα πολύ καλά με 80 ευρώ εκεί, σε ένα γαστρονομικό ταξίδι και γαστρονομική και αρχιτεκτονική εμπειρία σε έναν υπέροχο χώρο στη Ρωσία. Ταξιδεύουμε τώρα του 19ου αιώνα. Το ζυμά λοιπόν είναι μια πιστή αναπαράσταση, θα έλεγε κανείς, μιας ρωσικής ίσπα, ένα παραδοσιακό δηλαδή ξύλινο σπίτι της Ρωσίας του 19ου αιώνα, με υπέροχα φαγητά, υπέροχος χώρος και γενικότερα θα έχετε μια υπέροχη έξοδο από κλασικές σούπες, χειροποίητα ζυμαρικά, τώρα τύπου πελμένη και τέτοια ρώσικα ζυμαρικά που είναι φοβερά, και εμβληματικά πιάτα όπως στρογκάνοφ, κοτόπουλο Κίεβ και όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία του, της σπεσιαλιτέ του, θα έλεγε κανείς. Ζυμά και ενώ ονοματεπώνυμο Viber στο 698-104-104. 6 και επιστρέφω.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer.
2: Όλο το καλοκαίρι
1: απολαμβάνουμε throwback επιτυχίες.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
6: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Pavlas Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
7: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-01-06-700.
8: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
9: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
10: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.

0: Εδώ είμαστε 104,6 My Radio, 6 παρα 25. Καλή εβδομάδα, καλησπέρα σε όλους. Καλό καλοκαίρι και επίσημα πια μετά το θερινό ηλιοστάσιο και τη μεγαλύτερη ημέρα του χρόνου. Σε αυτές είμαστε τώρα και είναι και Δευτέρα. Καλό και κακό αυτό, βέβαια είδατε, όταν είναι καλοκαίρι είναι λίγο πιο μαλακή και ομαλή η Δευτέρα. Καταφωνεί Αντώνης Ρέμος, Δευτέρα στον 104,6 My Radio, σε λίγο τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
1: Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι, σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365.
1: Πρωτινή γη για την Ισπανία στο φετινό Μουντιάλ. Η Φούρια Ρόχα συνέτριψε με 4-0 τη Σαουδική Αραβία. Ιστορικό βαθμό πανηγύρισε το Κουρασάο που στην πρώτη συμμετοχή του σε παγκόσμιο κύπελο απέσπασε ισοπαλία 0-0 απέναντι στο Εκουαδόρ. Ισόπαλοι επίσης με 0-0 αναδείχθηκαν Βέλγιο και Ιράν. Η δράση συνεχίζεται σήμερα με την παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή να αντιμετωπίζει στις 8 την Αυστρία. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς επέστρεψε και επίσημα στον Παναθηναϊκό. Η πράσινη ΚΑΕ ανακοίνωσε τη συμφωνία με τον Σέρβο τεχνικό, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της ομάδας. Ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού στο ποδόσφαιρο, Γιάκοπ Νίστρουπ, παρουσιάστηκε επίσημα από τους πράσινους. Βαλκανιονίκες αναδείχθηκαν ο Μίλτος Σεντόγλου και η Κατερίνα Στεφανίδη στο βαλκανικό πρωτάθλημα του Βόλου. Θετικός είναι μέχρι στιγμής ο απολογισμός των εθνικών ομάδων βόλεϊ στο European League. Η εθνική γυναικών ολοκλήρωσε τη διοργάνωση με 5 νίκες σε 6 αγώνες.
0: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια. Βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
6: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
7: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
8: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το MOCK για να μην σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία επιπλών και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα. USK.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
11: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
12: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
13: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή, το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
14: People have repower.
15: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά
14: με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Κατερίνα Ζαρύφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
0: Από όλα που έχει κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχει υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα.
3: Έντιμο ρε, μακουρόνια με κοιμά, μακαρόνια με κοιμά.
4: Θα σου ρίξω καλά.
2: Τζούλη, πάρ' τον.
0: Όταν λύνω σταυρόλεξα, δεν θέλω να έρχονται και να με θοπεύουν.
2: Να.
5: Σε πιάσα να κάνεις τρίο και θα πάω για το ψυχιατρίο.
0: Παμ. Να αφιερώσω τους φτερωτούς όρκης στην Κατερίνα Ζαρύφη.
2: Αυτές είναι αφιερώσεις.
6: Ένας
2: παππούς
6: ανώμαλος εδώ και κοιτάει τα κορίτσια και κάτω.
7: Ο Σαμίρ και η μάνα.
2: Είναι τραγικές οι στιγμές που ζούμε.
8: Σαν το φίδι την καρδιά μου τρώει σιλιά.
2: Τα κεφάλια μέσα.
9: Παρακαλείτε, ο κάτοχος του αυτοκινήτου με αριθμό κυκλοφορίας Ιώτα, Κάπα, Νι, 42, 68 να του μετακινείς γιατί εμπουδάει.
10: Πάμε τα καλά τώρα, ε!
11: Σας χαμηλώ!
12: Έφτασα στο Αχανάι!
11: Μην κάνουμε λάθος! Μάμε τα φαρμάτες, ναι!
12: Φωνάς, αγόρι μου!
13: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα! Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι, Αρχινάι!
2: Έτοιμοι είμαστε εμείς! Έτοιμοι! Έλενοι είμαστε! Και νεκταριά! Νεκταριά! Είμαστε έτοιμοι, κυρίες και κύριοι.
0: Άντε να έρθει λίγο το καλοκαιράκι να μου φύγει ο αλγόριθμός μου τώρα στο TikTok λόγω της πρωινής εκπομπής. Είναι μόνο Σανέλ, Μποτέκα Βενέτα, πώς τα Βενέτα.
2: Εγώ αυτά νόμιζα όταν ήδη γίνει και είναι μάρκα για λόγο.
0: Και εγώ ρίξα τα Μποτέκα Βενέτα, πώς τα λένε. Τα είχα
2: πει. Νόμιζα ότι είναι μπανιέρες.
0: Πλάκα κάνεις. Και εγώ, άρα κάποιο μοιάζει. Κάτι κάνει. Στην Τρίπολη θυμάμαι ότι είχε κάτι σαν Μποτέκα Βενέτα.
2: Μωρέ, πες ρε Χάρη, και εμείς τη Θήβα είχαμε. Πώς και ίδιο νομίζουμε ότι είναι ήδη γίνεις.
0: Ρε εσύ, για κάτσε. Μποτέκα Βενέτα είναι οι τσάντες.
2: Συγγνώμη, non-sponsor, παιδιά. Θέλουμε να δούμε αν έχει και τουαλέτες.
0: Μποτέκα Βενέτα.
2: Εγώ τα είχα για ήδη γίνεις.
0: Εσύ και εγώ τα ξέρεις αυτά. Δεν σου λένε κάτι. Άρα είναι πιο.
2: Άρα είναι της ο 90's.
0: Ναι, για κάτσε να σκεφτώ.
2: Για δες ρε Χάρη. Γιατί το θυμάμαι πολύ ξεκάθαρο ότι ήταν πλακάκια.
0: Ήδη και εμένα κάτι μου έκανε ότι είχαμε κάτι στην Τρίπολη. Την Πινακίδα θυμάμαι.
2: Και εγώ την Πινακίδα θυμάμαι. Τι στα κομμάτια, τόσο πια φυράναμε.
0: Δεν μου το βγάζει, ρε παιδιά, δεν ξέρω. Θα το βρούμε.
2: Πάντως, παιδιά, δεν μαζευόμαστε πια. Ενώ ότι εμείς διανύουμε την τελευταία εβδομάδα του Ποτσόρνο.
0: Εσείς μια χαρά, τελειώνετε, ναι.
2: Για πόσο, για πού μας τελειώνουμε.
0: Κάτσε να δεις, παιδί μου, τι περίμενε. Τώρα δεν.
2: Να δούμε.
0: Μία τώρα,
2: ναι.
0: Μία τ' άλλο, μία το πέρα.
2: Ναι. Εν τω μεταξύ, εγώ να πω το Σάββατο στην Αταλία Γκρεβαλού. Από τι.
0: Α, θα είσαι εκεί που είμαι εγώ κάθε μέρα, δηλαδή.
2: Ναι, είμαστε καλέ.
0: Στον ίδιο χώρο.
2: Θα πάω να κάτσω στη θέση να βγάλω φωτογραφία.
0: Α, κάτσε στην καρέκλα.
2: Να πάω να βγάλω.
0: Είναι η τελευταία γωνία.
2: Αυτή η γωνία όμως είναι που καλύπτει τα ακάλυπτα.
0: Καλύτερη γωνία, γιατί έχω τη μία από εδώ, την άλλη από εδώ, ενώ κρύβομαι.
2: Καλέ και στα κτέλ πάντα δεν θέλαμε να έχουμε έξω το πόδι.
0: Το καλύτερο. Αχ, τι ωραία. Τι ωραία.
2: Πολύ ωραία. Ναι, τι βέβαια θα μου πούν οι άνθρωποι. Και για πες μας, Κατερίνα, τα σχέδιά σου για την αστυνομία.
0: Καλά, εντάξει, δεν είμαστε πάντα εμείς υπεύθυνοι για τα σχέδιά μας.
2: Όχι, θα το ρίξω. Το σχέδιό μου για την νέα σεζόν είναι να φτιάξω τον εαυτό μου, το μέσα μου, αυτά που λένε όλοι.
0: Εγώ το έχω σκεφτεί, παιδιά, του χρόνου, άμα έχω περισσότερο ελεύθερο χρόνο, που από ό,τι φαίνεται μέχρι τώρα πώς πάει θα έχω.
2: Ναι, ναι, θα υπάρξει χρόνο.
0: Ένα. Να έχασα τη Μάρια Λαουτάρη που μου είχε πει: έλα τζάμπα στο life coaching, το ακριβό τζάμπα γιατί με συμπάθησε. Δεν πήγα.
2: Που είχε πει και εμένα η κακομοίρα, δεν είχε πει άμα ήθελα.
0: Ναι.
2: Θα πηγαίναμε στη Λαουτάρη να τι ωραία μαζί.
0: Θα πάμε του χρόνου. Θα κάνουμε το σχολείο σχέσεων.
2: Πολύ ωραίο, γιατί και σε αυτό το τομέα λίγο τελευταίο καιρό.
0: Είναι το σχολείο σχέσεων, σου λέει ρε παιδί μου, την άκουγα μια μέρα γιατί έχω και το βιβλίο και το διαβάζω. Μάθε να ακούς, δηλαδή την ώρα που ο σύντροφός θα σε κράξει πάρα πολύ.
2: Να ακούω, αλλά αυτά που ακούω είναι που με φέρνουν.
0: Εσύ, ό,τι και να ακούς, απλά θα τον κοιτάς στα μάτια.
2: Έτσι κοίταγα χτες.
0: Και δεν θα απαντάς.
2: Αυτό το χάσα και
0: θα του πεις. Έβαλες τελεία. Όταν βάλω τελεία, μπορώ να έχω λίγα λεπτά χρόνου να σκεφτώ και να απαντήσω. Στην πορεία.
2: Έτσι πρέπει να πω. Ότι θα έχω εγώ διατηρήσει την ψυχραιμία μου τόσο που θα πω. Έβαλες τελεία. Ωραία. Έλα λίγο τώρα εδώ που στέλνω να σου πω.
0: Να σκεφτείς πρώτα και μετά να τα πεις.
2: Υπάρχει μια κριντζιά πάντως σε όλα τα επίπεδα. Και αφήνω το επαγγελματικό που ούτως ή άλλως για όλη την Ελλάδα είναι κριντζ. Από ό,τι ακούω δηλαδή. και αλλού και στα τυριά να πας σε σούπερ μάρκετ και εκεί νευρέχουνε. Αλλά πέραν αυτού υπάρχει και στις ανθρώπινες σχέσεις λίγο κριτζάρισμα. Δεν ξέρω αν το έχεις νιώσει εσύ.
0: Κοίτα, τώρα έρχεται και ο ανάδρομος. Δεν ξέρω τώρα τι.
2: Πότε μπαίνει.
0: Έλαντε, αλλά νομίζω κάπου τώρα μπαίνει ο ανάδρομος Ερμής.
2: Μα τώρα τελευταία εκπομπή εμείς εδώ πέρα δεν θα έπρεπε να έχουμε μια πρόβλεψη να ξέρουμε πού βαδίζουμε.
0: Εντάξει, δικάμε, θα κάνουμε τελευταίες εκπομπές πανηγυρικές και θα έχουμε και τις προβλέψεις και τα από εδώ και, τα... και τον Αντρέα Καραγιάννη να μας διαβάσει.
2: Ναι.
0: Και τον Πέτρο Νάζο να μας λέει τι είδε στην Μύκονο. Α, συμπαθώ, συμπαθώ.
2: Πάρα πολύ. Και τώρα έκανε και λίγο το αστυνομικό. Και εντάξει, ήταν λίγο, πώς να πω, ήταν στεναχωρημένος.
0: Ο Πέτρος Νάζος. Α, δεν το ξέρω αυτό. Δεν το γνωρίζω.
2: Ήταν έτσι, γιατί έγινε αυτό το ατύχημα, ρε παιδί, με την Ιταλίδα. Την κοπέλα. Και βγήκε και είπε ότι εντάξει, μην δε φταίει το νησί και παντού κάνουμε αναστροφές. Και ισχύει αυτό, παιδιά, τώρα μην ναι, τρελαθούμε τώρα. Η Μύκονος μας φταίει.
0: Μην το στεναχωρεί τον άνθρωπο, έχει να καλύψει
2: πάρα
0: μοντέλα.
2: Πολύ στεναχωρήθηκε. Και το ξενοδοχείο του εκεί μας προσκάλεσε. Πολύ ωραίο.
0: Ναι, ναι, ωραίο. Ωραίο φαίνεται.
2: Εγώ από τις συνδέσεις ψάχνω να βρω τώρα καμιά διακοπή, όπως καταλαβαίνεις. Παρότι με βλέπω φέτος το πρικό. Θα έρθετε κιόλα.
0: Μια χαρά το πρικό, αγάπη μου, εντάξει. Και να χαίρεσαι που έχει πρικό πια και
2: το πρικό. Εσύ δεν θα πας λίγο Τριπολίτσα.
0: Θα πάω λίγο Τριπολίτσα, θα πάω λίγο Αστιπάλε εκεί που είναι το αγαπημένο μου μέρος. Και θα πάω και στο Λεωνίδιο Αρκαδίας την άλλη εβδομάδα.
2: Λοιπόν, ενημερώνω, έχω να πάω τρεις μέρες αυτές που σου είπα στη Δανία.
0: Μπράβο, είναι κοντά η Δανία.
2: Κάτσε μέρες που πάω, θα βρέχει.
0: Κάτσε να βάλουμε τα πλάνα. Δεν πειράζει, εντάξει. Δανία, είναι ωραία η Δανία. Θα πας Κοπενχάγη μέσα, ε.
2: Ναι.
0: Αχ, να φας στον Gasolin Grill. Το βενζινάδικο που είναι, δεν είναι βενζινάδικο, μοιάζει βενζινάδικο. Και είναι μπεργκεράδικο. Πω! Ποιες μέρες πας στη Δανία, να ξέρω πώς θα τα βολέψουμε εδώ.
2: Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη πρωί γυρίζω.
0: Αυτή την Τρίτη.
2: Ναι.
0: Καλύπτω εγώ.
2: Μόνο τη Δευτέρα.
0: Και
2: την
0: με
2: τρίτη...
0: καλύπτεις τη Δευτέρα την άλλη.
2: Την Τρίτη θα σου έρθω κανονικά.
0: Μια χαρά, κορακοζόη.
2: Μόνο μια Δευτερίτσα θα λείψω, παιδιά, και μετά θα καλύψω εγώ για Λεωνίδιο. Είναι το πρώτο κάλυμα.
0: Λεωνίδιο.
2: Ωραία.
0: Δύο μερούλες.
2: Τα μοιράζουμε. Τι να κάνουμε, Γιώργο,
0: έχει φεστιβάλ.
2: Ωραία. Ναι, είναι ωραίο νησί αυτό.
0: Ο Γιώργος έχει δουλειά το καλοκαίρι. Εδώ ετοιμάζουν παιδιά πραγματάρες για του χρόνου.
2: Μπράβο. Έχει πάρτι στο νησί. Είσαι καλεσμένη. Φέρ τις φίλες σου μαζί. Κάπως έτσι είναι εδώ η κατάσταση. Έχει πάρτι στο νησί. Λοιπόν, αγαπημένοι μου, ακούστε τώρα.
0: Η Βαστή μεταξύ τα στέικ και πώς το λένε, μωρέ, είναι σαν τις Πανελλήνιες.
2: Ναι, είναι και αυτοί που έρχονται. Και αυτοί που έρχονται. Να έρθουνε. Καλώς να ορίσετε. Καλώς να ορίσετε.
0: Εμείς αποφοιτήσαμε.
2: Εμείς θα βάλουμε και την. Πώς βάζανε παλιά οι δήμαρχοι που έγινε ένας πολιτικός. Καλώς ορίσατε.
0: Θα βάλουμε και μια τίβερνο και θα το κάνουμε νέο ορκομοσία.
2: Α, και αυτό το καπέλο τετράγωνο που πάντα μ' άρεσε. Το καπέτο. Λοιπόν, το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή όπως και εμείς και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Λοιπόν, στα σουσού του Σαββατοκύριακου, να πω ότι μου ήρθαν στο θέατρο Κώστας Τσουρός, Δέσποινα Καμπούρη, Έλλη Κοκκίνου κτλ. Και Δήμητρα Κατσαβάδου.
1: Hot δηλαδή προορισμός της Αθήνας.
0: Παιδιά, 1500 άτομα κάθε μέρα.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Πάει
1: και εγώ
0: καλά.
1: Ακούω πολύ καλά, θα έρθω. Εγώ πήγα χθες και είδα την Αμελή.
0: Την ταινία.
1: Την Αμελή, την ταινία, παιδιά. Και χάρηκα πάρα πολύ και πέρασε
0: σε θερινό.
1: Γιατί.
0: Δεν την είχες δει την Αμελή.
1: Την είχα δει μικρός.
0: Μικρός και πήγες να την θυμηθείς, ναι.
1: Και δεν την είχα καταλάβει καλά μικρός. Ούτε μεγάλος την κατάλαβα, να σας πω σε πολλά. Αλλά μικρός. Κάπως με είχε συνεπάρει η φωτογραφία,
0: και
1: τα
0: μουσική.
1: Χρώματα, η μουσική, η φοβερή. Τα γαλλικά. Τότε εγώ ξεκινούσα γαλλικά να μάθω.
0: Και είχες κάπως γκαλιάσει.
1: Και πιστεύω λίγο με είχε επηρεάσει. Δηλαδή αυτό το λίγο φαντασία και ζαμανφού και
0: ναι,
1: λίγο λαλαλά.
0: Όπως ήταν η Αμελή, κουκουρούκου.
1: Μπράβο, κουκουρούκου. Και λίγο ποτάκι, καφεδάκι στη Μονμάρτη και αυτά που το έχω λίγο αυτό το ότι να είναι. Και είχα δει εγώ στο Σινέ Παρί, αυτό που είναι το πιο ωραίο σινεμά του κόσμου.
0: Της Ευρώπης.
1: Ναι, της Ευρώπης. Την είχε την ταινία. Μπαίνω να ψάξω και λέω sold out όλες τις μέρες. Και λέω, ρε. Τέλος πάντων. Και μετά μου βγάζει ότι την έχουν πολλά θερινά σινεμά την Αμελή.
0: Άντε ρε.
1: Γιατί είναι η επέτειος 25 ετών
0: από τη μέρα
1: από όταν
0: που
1: βγήκε. Και τηλίες. Έχει ανανεωθεί λίγο στα χρώματα. Είναι τα χρώματα λίγο πιο έντονα. Η ίδια ταινία.
0: Ωραίο.
1: Και το έκλεισα τελευταία στιγμή, παιδιά, και πήγα. Και η αλήθεια είναι ότι πήγα και σε ένα πάρα πολύ ωραίο θερινό σινεμά. Δεν έχω πάει σε πάρα πολλά. Έχω πάει και σε 2-3 που δεν μ' αρέσανε. Ναι. Πήγα σε ένα θερινό σινεμά. Να το πω ποιο είναι.
0: Δεν καλέ, σιγά.
1: Λοιπόν, εδώ στην Καλυθέα, στο Σινέ Φλερί, δεν το ήξερα.
0: Α, το Φλερί, ναι.
1: Πολύ κοντά εδώ. Εδώ δίπλα, παιδιά, ήταν από τα πιο ωραία. Γιατί είναι χαλικάκι.
0: Ναι, ναι.
1: Τεράστιο
0: ναι.
1: Χώρο, όχι αυτό που είναι μερικά που είναι
0: είχε
1: λίγο
0: κόσμο,
1: ταρατσέ. Ισόγειο. Τίγκα.
0: Μπράβο!
1: Όχι, όχι. Τίγκα.
0: Έκατσα. Ακούω τα σινεμά και έχουν κόσμο και ξαναχαίρομαι.
1: Έκατσα μπροστά. Σκέψου δεν έβρισκα. Αλλά και το μπροστά.
0: Έχει κενό από την οθόνη, μπόλικο. Κενό.
1: Και επίσης έχουν αλλάξει τις οθόνες. Το έχει πάρει μια μεγάλη εταιρεία τώρα που έχει αναλάβει πολλά σινεμά. You know.
0: Ναι, yes I know.
1: Και δεν έχει, παιδιά, την οθόνη από ό,τι κατάλαβα. Το πανί. Που λίγο θολώνει, δεν βλέπεις αν περάσει ένα αυτοκίνητο. Ήταν οθόνη. Οπότε έβλεπες πολύ κανονικά και πολύ ωραία.
0: Παιδιά.
1: Και το προτείνω έτσι, δηλαδή ένα θερινό.
0: Τα θερινά να τα προτιμάτε. Εμένα ήρθε με επηρέαση ο Ουγγαρέζος, πήγε και είδε, λέει, την αιμονή, το θρίλερ. Και μου λέει, αν αντέχει το στομάχι.
1: Είναι αυτό το backdoor που λένε στα αγγλικά. Όχι.
0: Το obsession.
1: Ένα backdoor.
0: Και μου λέει, άμα αντέχει το στομάχι σας, λέει, να πάτε να τη δείτε. Εμένα με επηρέασε, λέει, πάρα πολύ. Συγκλονιστική, λέει, άμα αντέχετε τα θρίλερ.
1: Τον επηρέασε σε τι το θρίλερ, τι θα ξεπιάζει.
0: Ανακάτεψε, λέει, το μέσα του.
1: Οχ.
0: Ότι ήταν που ήταν βουρδούγιο το μέσα του, το άπαψε.
1: Σε θερινό, όχι το θρίλερ όμως.
0: Όχι, σε κλειστό. Το θρίλερ τώρα, παιδιά, θέλει κλειστό κινηματογράφο, να είναι οι άτμος αυτές που βαράνε κόκκινο.
1: Το θερινό θέλει λίγο ρομάτζο και εννιάου.
0: Θέλω να δω λίγο τι είναι αυτή η αιμονή και γιατί ανακατεύει το μέσα.
1: Ναι, να είδατε. Δεν έχουμε έναν εδώ πέρα κριτικό κινηματογράφο να βγαίνει στο τηλέφωνο.
0: Να πάρω τον Κουτσογιαννόπουλο.
1: Να μας πει τώρα γιατί.
0: Κοιμάται γιατί βγαίνει το πρωί στην κοινωνία ώρα Μέγκα.
1: Ναι, όχι, τώρα ξέρω.
0: Τώρα μην το δείτε.
1: Η αιμονή, να το ψάξουμε όμως, παιδιά.
0: Λοιπόν, μισό λεπτό. Και να ψάξουμε έτσι καμιά καινούργια ταινία να σας προτείνουμε. Να γίνουμε πολιτιστικοί επιτέλους.
1: Αλλά να βλέπετε και παλιές.
0: Καλά, όσοι δεν έχετε δει τις παλιές, τύπου πέρσι που έλεγε πηγαίνετε να δείτε το Interstellar. Για μένα, άνθρωπος που δεν έχει δει το Interstellar, όχι. Θα αλλάξει η κοσμοθεωρία σας.
1: Θα το δω, θα ανακατευτεί το μέσα μου.
0: Όχι, ίσα καθόλου. Απλά, άμα δείτε το Interstellar, καταρχάς για μένα έχει την top μουσική των μουσικών, ο μουσική. Να βάλουμε μετά κανένα. Να βάλουμε λίγο Αμελή και λίγο Interstellar.
1: Και να σας πω
0: soundtrack.
1: Και βλέπω τώρα να ξέρεις και το Berlin στο Netflix.
0: Α, ναι.
1: Μ' αρέσει.
0: Είναι ωραίος τύπος ο Μπερλίν. Λοιπόν, τώρα που γεμίζετε τη μέρα βέβαια με δραστηριότητες, να βγαίνετε τα βράδια, γιατί εδώ που τα λέμε τώρα αρχίζουμε την πιο έξω περίοδό μας. Παρότι εμείς είμαστε του χειμώνα με το χάρι, αλλά εντάξει, και τώρα το καλοκαίρι κάπως κουνιόμαστε.
1: Τώρα θα έχουμε και χρόνο.
0: Κάνετε και άθληση. Ναι, μπράβο σας αν το κάνετε. Να ξέρετε ότι όχι μόνο υγρά χάνουμε, αλλά και οι ηλεκτρολίτες. Το βασικότερο για την ενέργειά μας, παιδιά, η αφυδάτωση δεν αργεί να εμφανιστεί. Και τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό? Φυσικά να καταναλώνουμε πολλά υγρά, ενώ σημαντικό είναι να προσθέσουμε και ένα συμπλήρωμα διατροφής με ηλεκτρολίτες. Το Dextrolite Plus με υπέροχη γεύση λεμόνι και βιταμίνη B2. Είναι ιδανική πρόταση για όσους είναι συνεχώς σε κίνηση. Απλά διαλύεις ένα δισκείο σε ένα ποτήρι νερό και είσαι έτοιμος να συνεχίσεις. Ανακαλύψτε λοιπόν τη δροσιά του Dextrolite Plus Lemon και γνωρίστε και τις υπόλοιπες απολαυστικές επιλογές σειρά για ενυδάτωση που προσαρμόζεται στη δική σας καθημερινότητα, όποια και αν είναι η στιγμή. Έχει πορτοκάλι, έχει και raspberry.

0: Είναι μια εκπομπή τέχνης και πολιτισμού.
1: Βέβαια, πάντα ήμασταν.
0: Εγώ πραγματικά με το soundtrack του Interstellar άκουα. Λιώνει το μέσα μου, γίνεται τώρα, αστρική σκόνη.
1: Επειδή έχω μπερδευτεί και σίγουρα είναι και κάποιοι που μας κοιτάνε.
0: Εγώ θα σου πω.
1: Δεν είναι το Star Wars αυτό.
0: Όχι.
1: Α, είναι άλλο. Τα μπερδεύω αυτά τα δύο τώρα. Δεν ξέρω.
0: Όχι, αλλά στη γνωστή πλατφόρμα που και οι δύο αγαπάμε.
1: Ναι.
0: Το έχει μέσα.
1: Αυτό.
0: Ναι.
1: Την ταινία.
0: Ναι.
1: Είναι μία ταινία. Θα τη δω.
0: Μία.
1: Υπόσχομαι.
0: Μία και έξω.
1: Μία ταινία.
0: Μία και έξω.
1: Παλιά.
0: Δεκαετία τώρα, νομίζω. Πρέπει να κλείνει τα 10 χρόνια το Interstellar.
1: Α, ναι. Και τι σου κάνει αυτή η ταινία, δηλαδή.
0: Καταρχάς, η μουσική εμένα αυτή με διαλύει.
1: Διάστημα έχει να κάνει.
0: Ναι, αλλά συναισθηματικό διάστημα. Δηλαδή, δεν είναι. Να ξέρετε ότι είναι, λέει, όλο βασισμένο σε επιστημονικές θεωρίες αλήθειας.
1: Ναι.
0: Και ουσιαστικά δείχνει τον αγώνα ενός πατέρα να σώσει την κατάσταση, αλλά και το πώς το μόνο πράγμα που ταξιδεύει σε διαστήματα, σε χρόνους, σε τα πάντα, είναι η αγάπη.
1: Θα το δω τώρα, με έχεις βάλει.
0: Όχι.
1: Στο... Νόμιζα, συγγνώμη θα το πω, νόμιζα ότι είναι αυτά που ότι βλέπει, δείχνει την εκτόξευση, αυτό γυρνάμε.
0: Όχι,
1: κάνουμε,
0: καλέ!
1: Θα πεθάρουμε, θα γυρίσει ο ήλιος, θα τα βαριέμαι αυτά.
0: Όχι, δεν είναι καταστροφής ταινία. Είναι sci-fi μέλλοντος, ας πούμε.
1: Τώρα με έχεις βάλει σε πειρασμό να καταλάβω τι δάκρυσες δηλαδή.
0: Ειδικά όταν παίζει αυτή εδώ η μουσική, δάκρυσα. Και αυτό που κάνει το γρήγορο, το πιάνω.

0: μάντιλο. Δεν σε έχω ότι κλέφτη τη σειρά πάντω γενικά.
1: Και εδώ είναι που θα αρχίσει το. Εσύ έχει βάλει το walk. Όχι, δεν κλαίνω. Να το. Γενικά πάντως θεωρείται το νούμερο ένα soundtrack όλων των εποχών. Το
0: δεν είχα πολύ γνώση. Ναι, θα τη δω και αυτές τις μέρες, υπόσχομαι.
1: Λοιπόν, κάτσε να βάλουμε soundtrack Αμελή να μας παρουσιάσει εσύ την Αμελή. Και τώρα ο θετικός κινηματογράφος.
0: Τώρα σκεφτόμουν άμα κλαίς, γιατί δεν σε έχω τι κλαίς.
1: Όχι, όχι, κλάμα δεν. Όχι, όχι.
0: Εγώ π.χ. κλαψούρισα και στην Αμελή χωρίς να την
1: συγκινεί. Ναι.
0: Και στα παιδικά εγώ θα κλάψω λίγο.
1: Ναι,
0: αλλά δεν κλαίω για την ταινία, κλαίω γιατί κάτι θυμάμαι.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Δηλαδή.
1: Κλαίω γιατί μπορώ να θυμάμαι κάτι άλλο. Την κατάστασή μου.
0: Κάτι έδειχνε χθες, άσχετο, και έδειχνε ένα διακοσμητικό κήπου και λέω την ώρα και λέω «Αχ, και με τη γιαγιά μου είχε ένα διακοσμητικό κήπου» και έκλαιγα.
1: Αλλά δεν μάσε.
0: Κλαίω από το ένα μάτι, έχω καταλάβει. Δηλαδή, τέλος, συγκινούμε, κάπως με πιέζω και κάνω ένα και βγαίνει όλο από το ένα μάτι.
1: Και σε αυτό ανάποδο.
0: Καλά, γενικά να σας πω, παιδιά, ότι
1: εδώ είναι Γιάν Τίρσεν.
0: Εγώ είχα δώσει για γαλλικά με την ταινία αυτή, να ξέρετε, στο σχολείο. Έδινα γαλλικά τη χρονιά που βγήκε αυτή η ταινία. Είχα σου Γιώργο Βλάχο εκείνη την περίοδο, εσύ δεν είχες ώστε να προσθέσεις κλάσματα. Λοιπόν, το 2001 είχες γεννηθεί, κούκλε μου. Λοιπόν, παιδιά, να σας πω κάτι. Αυτή την ταινία την αγαπούσα πολύ παιδάκι, γιατί δεν καταλάβαινα πολλά. Την είδα τώρα μεγάλος, δεν κατάλαβε επίσης πολλά. Να σας πω.
1: Δεν καταλαβαίνεις και
0: πολλά. Αλλά είναι ένα παραμύθι που δεν χρειάζεται να καταλάβεις πολλά, αλλά δεν θα ήταν πιο ωραίο στη ζωή μας γενικά όλοι να ήμασταν λίγο πιο αμελοί. Να ήμασταν λίγο πιο.
1: Ανέμελοι. Σαν την αμελή.
0: Και ανέμελοι. Και να θες να προσφέρεις, να θες να κάνεις το καλό. Αυτή ήταν στο μετρό και άκουγε ένα κύριο π.χ. δεν είχε μιλήσει ποτέ με την κόρη του και τα εγγόνια του. Και προσπαθούσε να βρει τον τρόπο να τους ενώσει, αλλά με ένα τυχαίο γεγονός. Ή ο μπαμπάς δεν είχε πάει ποτέ ταξίδι και προσπαθούσε να τον πείσει με μοντάζ που έκανε με το να δείχνει ότι ο σκύλος του και ο νάνος του, ξέρω εγώ, ήταν στο.
1: Όλο με, πώς να πω ρε παιδί μου,
0: έτσι,
1: έχει όλες αλληγορίες.
0: Ναι, ναι. Και σκεφτόμουν αυτό, έφυγα με αυτό το πράγμα, ότι τι ωραία που θα ήταν να αφιερώναμε χρόνο στο
1: να λίγο
0: παρατηρούσαμε.
1: Πιο.
0: Να παρατηρούσαμε τους άλλους και να βοηθούσαμε έτσι λίγο.
1: Η Αμελή είναι του πότε?
0: Του 2001.
1: Είναι 2001.
0: 25 χρόνια,
1: Τι λέρε, φίλε.
0: Γιατί θυμάμαι παιδάκι, παιδιά που την είχαν φέρει σε DVD από την εφημερίδα, τότε που οι εφημερίδες τις βάζανε δώρο τις ταινίες ένα χρόνο μετά. Και την έβλεπα και πραγματικά. Και πιστεύω, παιδιά, ότι με έχει επηρεάσει πάρα πολύ. Γιατί και το Παρίσι που το αγαπούσα και τα γαλλικά που έμαθα. Και λίγο αυτό το τίμιο τη καφετέρια. Τη δούλευε σε καφετέρια αυτή. Και ήταν όλη μέρα στην καφετέρια.
1: Ναι.
0: Μου την ψυχή και πάσαμε σε μια καφετέρια.
1: Και εγώ τα ίδια.
0: Πιστεύω ότι κάτι έτσι.
1: Γιατί
0: έγινε.
1: Βλέπω για το Interstellar ότι είναι του 2014.
0: Πολύ
1: έχει
0: πιο
1: γίνει.
0: Μετά.
1: Ναι, πιο μετά. Κρίστοφερ Νόλαν είναι φυσικά το Interstellar, γιατί δεν σας τα είπα πριν. Ο λατρεμένος μου. Εγώ, ναι. Κρίστοφερ Νόλαν, προσκυνώ. Θα δω και Οδύσσια. Δεν πειράζει, ας τη βρίζουν. Ας είναι και η Λουπίτα Νιόγκο, ας είναι και όποιος θέλει μέσα.
0: Μόρι, γιατί τη βρίζουν. Αυτό που ξεκίνησε αυτή την ταινία, ρε παιδιά.
1: Τώρα ξεκινά. Ας είναι και η Λουπίτα, ας είναι και η Κουλουπίτα.
0: Μόρι, γιατί τη βρίζουν επειδή είναι η ωραία Ελένη Μαύρη.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ποιητική αδεία τώρα, εντάξει.
0: Δεν μας χαλάει εμάς που είμαστε Έλληνες.
1: Έλληνοι! Έλληνοι είμαστε και δεν μας χαλάει. Λοιπόν, εδώ να σου πω ότι είναι Μάθιου Μακόναχη που είχε πάρει και Όσκαρ, νομίζω. Αν Χάθαουέι, και βέβαια έχει γίνει ολόκληρη ανάλυση.
0: Αν Χάθαουέι στην Interstellar.
1: Βέβαια.
0: Και στο. Στο. Αυτό που λες τώρα είναι. Έλα, το καινούριο με τη Μαύρη.
1: Βεβαίω. Έτσι, μπράβο. Έτσι σε θέλω, τρυπολιτσότη. Στο καινούριο, ναι, στην Οδύσσια. Και βέβαια να σας πω ότι το Interstellar εδώ πέρα λέει ότι μπήκαν όλοι οι επιστήμονες μέσα, γιατί είναι όλες οι θεωρίες του Einstein.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι ουσιαστικά για τις μαύρες τρύπες στον ουρανό. Black holes. Γιατί εκεί μπαίνουνε, μέχρι εκεί θα σου πω.
0: Θα αλλά το δω.
1: Θα τρελαθείς.
0: Θα κάτσω να το δω, παιδιά, και θα ψάξω και για θερινό, να ξέρετε, να σας λέω αν είναι αυτές τις μέρες. Και άλλες παλιές ταινίες που μπορείτε να δείτε, έτσι, χωρίς να το διαφημίζουμε απαραίτητα. Αλλά, παιδιά, και χθες που πήγα, ουρά. Ουρά. Δεν έβρισκες
1: καρέκλα. Είναι ωραίο, παιδιά. Και εγώ πιστεύω ότι και ένας λόγος, ρε παιδί μου, της επιτυχίας μας στο Άλσος είναι ότι.
0: Είναι ανοιχτό.
1: Ναι. Και είναι αυτές οι ανάσες δροσιάς που άλλος, ρε παιδάκι μου, σου λέει να πάω κάπου να μην με πιάσει η ψυχή μου.
0: Ναι. Κουνούπιδες έχει φάει εκεί ή ψεκάνησε?
1: Δεν έχω εγώ καθόλου κουνούπι.
0: Γιατί εγώ χθες δεν πέτσι την πίτσι, αλλά γενικό του έβλεπε. Του άλλου γκρινιάζανε λίγο ότι α, λίγο κουνουπάκι, α,
1: η
0: λίγο.
1: Η μουσική τη Αμελή.
0: Ναι.
1: Τι είναι?
0: Γιάν Τίρσεν όλο.
1: Α, Γιάν Τίρσεν όλο.
0: Και είναι έτσι αυτό που μοιάζει όλο έτσι μεταξύ του.
1: Ενώ του Interstellar είναι Hans Zimmer και είναι το πιο βραβευμένο. OST, soundtrack του Hollywood.
0: Με έχεις βάλει στον πειρασμό, θα μπω να
1: δείτε
0: δω.
1: Δείτε το, αδέρφια, είναι και στη γνωστή πλατφόρμα. Μην είστε χαζοί. Βράδυ καλοκαιριού Interstellar, σας το προτείνω ανεπιφύλακτα.

0: Λοιπόν, να κλείσουμε την πρώτη μας την ώρα, κυρίες και κύριοι μου. Να πάμε έτσι λίγο για διαφημισούλα. Έξω μπορώ να πω ότι είναι παλεύσιμη ζέστη. Γιατί το λέω, γιατί είχα πάει στο συνεργείο και περίμενα και με βάραγε ο ήλιος, αλλά φύσαγε ρε παιδί μου. Έχει αυτό το μελτέμι και κάπως δροσίζει, δεν δροσίζει.
1: Και νομίζω ότι μέχρι την Παρασκευή θα φυσάει αρκετά. Είναι αυτό που λένε ότι φοβούνται λίγο για τις πυρκαγιές. Αλλά έχει δροσιά. Είναι αυτό το μελτέμι, λέει, που μας έχει σώσει. Αλλιώς, λέει, θα είχαμε κι εμείς, αν δεν υπήρχε το μελτέμι, θα είχε κατέβει ο καύσωνας της Ευρώπης που είναι στο Παρίσι και σε αυτά που έχει 40 τώρα στο Παρίσι.
0: Βεβαίως.
1: Και δεν την παλεύουν καθόλου. Οπότε μας θα μας πάει την Τετάρτη μέχρι 32-33 και θα πέσει μετά πάλι στους 29. Το μελτέμι αυτό, λέει, μας βοηθάει. Μόνο να μην έχουμε κακές ειδήσεις.
0: Μπράβο, παιδιά, λίγο με τις φωτιές. Προσοχή. Αν και τώρα αυτό έλεγα, γιατί πέρναγα για να πάω Θήβα την Κυριακή, γύριζα τη μάνα μου πίσω, γιατί έρθει η μάνα μου στο θέατρο. Καταλαβαίνεις τι
1: έγινε.
0: Ναι, το πιάνει το
1: ματζόουλα.
0: Χάρη
1: και καμάρωνε.
0: Κάποια στη σκηνή του, στο τελείωμα του πρώτου μέρους, τρέχουμε μπροστά, μέσα από τον κόσμο και φωνάζουμε έπεσε ο Αρίστος. Θα καταλάβετε τι έχει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και περνάω και τη λέω: Μάνα, έπεσε ο Αρίστος. Και μου λέει: Συγχαρητήρια να πεις όλα τα παιδιά από πίσω. Τη λέω: Είναι στιγμή τώρα. Δεν μπορώ, Χριστέ μου.
1: Τι νόμιζε ότι τελείωνε.
0: Τελείωνε το πρώτο μέρος. Εγώ εν τω μεταξύ εκείνη να παίζω ακόμα και την ώρα και να λέω: Μάνα, έπεσε ο Αρίστος. Και μου λέει: Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, πες από πίσω. Μιχάζει. Δεν μπορώ εγώ πια. Δεν μπορώ. Λοιπόν, τι κάνετε, ρε παιδιά, λέει εδώ πέρα. Φέτος το Origins Casino Board Panels μέχρι τις 19 Ιουλίου παίζει Μουντιάλ η φάση. Τι γίνεται. 40 ημέρες όλα γυρίζουν γύρω από τη στρογγυλή θέα με ένα συναρπαστικό πρόγραμμα που σκοράρει δυνατά στη διασκέδαση. Live αγώνες στο full με οθόνες αναμετάδοση σε όλους τους χώρους, δυνατές παικτικές εμπειρίες και happenings με πλούσια δώρα για στενό μαρκάρισμα στα κέρδη. Special γεύσεις για MVP απόλαυση και φυσικά μοναδικά live events που σίγουρα θα πάνε τις καλοκαιρινές μας βραδιές την παράταση. Στο φετινό παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, στο Regency Casino Montparnasse, η διασκέδαση παίζει στην έδρα της με μεγάλα δώρα και εκπλήξεις που θα κάνει την Πάρνηθα τον απόλυτο προορισμό για Goal in One. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα.
2: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. My Radio Throwback Summer. Όλη την ημέρα Throwback επιτυχίες.
3: Πονάς, έχεις πονοκέφαλο, πόνο στις αρθρώσεις, πονόδοντο, έχεις πόνους περιόδου, πυρετό, κάποιος από την οικογένειά σου ίσως, μεγάλος, μικρός, πόνο στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
4: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
6: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
5: Για μένα.
6: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
5: Τότε δε στο κουλ.
6: Στην πόλη. Αποκλείεται.
5: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
6: Τότε μην κάθεσαι! Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν στο Regency Casino Montparnasse.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια. Βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επετειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
9: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
10: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
9: Τώρα ένα συν ένα και στο eFood Market. Βρες παγωτά Nirvana, Endless χαρτί κουζίνας με ένα συν ένα και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
11: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται, με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors, η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.
12: Με τις υγείες σου.
13: Πες έναν αριθμό.
12: 21.
13: 21. 21. Φι. Ποιος να με σκέφτεται.
12: Τα Λερόι Μερλίν.
13: Μα δεν αρχίζουν από φι.
12: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται.
14: Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάσουμε μαζί.
13: Φύγαμε!
14: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
16: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
17: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Η δεύτερη ώρα στη Ζαρίφη στο Πανηγύρι αρχινάει.
1: Φασαρία, είναι μας ακούει κανείς.
2: Η αλήθεια μας ακούει. Βέβαια έχουν αδειάσει κάπως οι δρόμοι. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει την κίνηση που έχει άλλες φορές.
1: Φίλε, το πρωί με πήρε ο ύπνος.
2: Ναι.
1: Και λέω, Παναγία μου, τώρα θα βγω στο δρόμο, στο κουρμπέτι και θα γίνεται τη στρελή. Είναι πολύ cool οι δρόμοι.
2: Ναι.
1: Παιδί μου, έχουν
2: τα σχολεία, μωρέ.
1: Σχολεία, τα ρημάδια.
2: Δεν ξυπνάνε τα μικρά να τα βάζουν, να τα κάνουν, να τα πάνε, να τα φέρουν, να τα.
1: Τα λυσάνε και αυτοί οι γονείς. Τι να κάνουν και αυτοί οι δόλοι.
2: Ναι,
1: και μετά,
2: μωρέ,
1: βγαίνουν στο κουρμπέτι να πάνε στις δουλειές. Εντάξει, τώρα θα κουλάρουν τα πράγματα. Κάτσε να δω τι Άγιος είναι. Κάθε μέρα τον επικαλούμε γιατί.
2: Ποτέ δεν ξέρεις.
1: Ποτέ δεν ξέρεις. Για δες και εσύ το εορτολόγιο. Το έχεις, είδα τον κύριο Καραγιάννη στη. Πού ήταν, ε?
2: Στο Καρακουσουλό.
1: Ή στον Κουσουλό ή στη Γιάμαλη.
2: Στη Γιάμαλη. Βγαίνει και στα τέτοια.
1: Α, στη Γιάμαλη πρέπει να ήταν. Και λέω, αυτό το σετ με ενδιαφέρει.
2: Α, τι λέει.
1: Και πάρα πολύ ωραίος,
2: λοιπόν,
1: βέβαια.
2: Γιορτάζει η Ζήνα σήμερα.
1: Α, η Ζήνα Κουτσελίνη που θα κάνει και πρωινό του χρόνου. Χρόνια πολλά, Ζήνα.
2: Του Αγίου Ζήνωνος, βεβαίως.
1: Και η Ευσεβία.
2: Η Ευσεβία, ναι, και ο Ευσεβής. Μάλιστα.
1: Ορίστε, και Παγκόσμια ημέρα Σκαραβαίου.
2: Σκαραβαίου, τι εννοεί, ρε παιδιά, το αυτοκίνητο.
1: Το αυτοκινητάκι αυτό το. Τα λατρεύω.
2: Ο Σκαραβαίος δεν είναι όμως και ζώο.
1: Βέβαια, μαμούνι.
2: Α.
1: Το ζώο που έχουν κάτω στην Αίγυπτο, εκεί στις Σαρκοφάγους, όλο Σκαραβαίους ήταν.
2: Παιδιά, με εκείνο το λαγοκέφαλο.
1: Παιδιά.
2: Βάζει μόνο λαγοκέφαλο.
1: Παιδιά, στο Λουτράκι 2 λέει δάγκωσε.
2: Ναι.
1: Παιδιά, δεν είναι αστείο.
2: Και εγώ θα πάω Αστυπάλαια μόνο και βέβαια εντάξει, Αστυπάλαια πάλι καλά.
1: Δεν
2: είναι.
1: Δεν έχει ακουστεί.
2: Δωδεκάνησα προς Κυκλάδες. Είναι δωδεκάνησα πολλές. Αλλά και εκεί στη Ρόδο λέει γίνεται χαμός.
1: Πολύ γαλάχο και
2: αυτό. Στη Ρόδο καλέ ξεκινάνε λέει ανεπίσημα. Δεν ξέρω αν είναι και.
1: Κυνήγι.
2: Αυτό. Πρωτάθλημα.
1: Καλέ εγώ στο
2: Όποιος
1: Γιάννη.
2: Όπως μαζέψει περισσότερου.
1: Στο Γιάννη το δικό μου.
2: Ναι.
1: Που πάει και ψαρεύει. Του λέω πήγαινε βγάλε λαγοκέφαλα γιατί του επικηρύξανε. Λέει θα βγάλει και λεφτά.
2: Ναι. Τώρα ξέρετε το πιο ωραίο είναι που έχει ξεκινήσει ο πόλεμος στα social και ότι όλοι στα σχόλια γράφουν σκότωσε τα, διώχτα, ψαρέφτε τα. Και έχουν μπει από κάτω αυτοί που λένε ψυχούλα έχει.
1: Ψυχούλα.
2: Δεν είναι ωραίο να λέμε ότι να το
1: ψυχούλα
2: σκοτώνουμε. Δεν είναι ωραίο να το βγάζουμε από τη θάλασσα. Δεν φταίμε εμείς. Δεν φταίει αυτό που ήρθε. Ο άνθρωπος φταίει που
1: ναι,
2: το έφερε.
1: Ο άνθρωπος φταίει. Όμως είναι ένα ψάρι. Απ' τα άλλα ψάρια δεν τρώγεται γιατί έχει τις τοξίνες.
2: Ναι.
1: Από όσο ξέρω, δηλαδή, πώς είναι αυτό που λέμε η κατσαρίδα. Λες σαν να λέμε η κατσαρίδα της θάλασσας.
2: Νομίζω μεταξύ του τρώγεται αυτό.
1: Αυτή είναι κανίβαλη, τρώει ένα στον άλλο.
2: Α, ισχύει αυτό, ναι. Τρώει ένα στον άλλο.
1: Και
2: αυτό
1: τρώει
2: κατάλαβα
1: ένα στον άλλο και τρώει και τα άλλα ψάρια και τρώει και καμιά γάμπα στο Λουτράκι.
2: Ναι, και όχι μόνο στο Λουτράκι.
1: Και όχι μόνο στο Λουτράκι.
2: Είναι το θέμα.
1: Γιατί είδα για δύο στο Λουτράκι.
2: Ρεσκάρι.
1: Για λέγα μόνο μου το Σαββατοκύριακο με το βίντεο.
2: Τι ωραία που είναι.
1: Καλητήριο. Πάντως γενικά θα το πω, εξυπνοπούλια εκεί έξω, εσείς που όλα τα θέλετε να τα γυρίζετε σε βίντεο, πάτε και χαϊδεύετε και κάνετε και ράνετε. Πρώτον, είναι τοξικό το ψάρι. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, μετά δεν σου φταίει άμα σκόψεις κομμάτι λαγοκέφαλο. Πας εσύ να το χαϊδέψεις. Φαντάσου ότι είναι σαν ροντβάιλερ που δεν είναι εξημερωμένο που τα άλλα του και τα ροντβάιλερ καλή ψυχούλα έχουν άμα τα εκπαιδεύσεις.
2: Να σου πω κάτι εγώ. Έχει έρθει ποτέ, σου έχει έρθει ποτέ η ανάγκη να χαϊδέψεις ψάρι. δηλαδή πες ότι δεν είναι λαγοκέφαλος και ήταν δεν ξέρω κι εγώ τι. Ότι έβλεπες κανένα ψάρι εκεί που κολύμπαγες. Εγώ αν έβλεπα ψαράκια πάντα έλεγα αχ ψάρια έχει εδώ.
1: Ναι.
2: Πήγαινα πιο πέρα. Δεν έλεγα α ψάρι να το πιάσω.
1: Δεν έχεις πράγματα να χαϊδέψεις και πρέπει να χαϊδέψεις το ψάρι.
2: Δηλαδή και ο λαγοκέφαλος. Και ο λαγοκέφαλος.
1: Θα χαϊδέψεις το λούτσο.
2: Και ο λαγοκέφαλος. Η αλήθεια είναι ότι είναι και άσχημος. Δηλαδή
1: ναι,
2: δεν έχει ομορφιά.
1: Δεν σε προκαλεί.
2: Δεν
1: και
2: λες.
1: Και αυτό μου θυμίζει κάτι κακούς παππούδες. Ναι. Που έχουν αυτό το ένα δόντι που τους μένει μόνο.
2: Και το στόμα ανεβαίνει προς τα ναι πάνω. Και
1: επίσης δεν ξέρω αν το έχω που βγήκε. Δεν ξέρω αν ακούσετε το παιδικό τραγούδι που βγήκε με τους λαγοκέφαλους.
2: Αχ, όχι.
1: Παιδιά, ίσως από τα πιο cringe πράγματα που έχουν βγει. Με λένε λαγοκέφαλο και είμαι με ένα δόντι. Παιδιά, συγγνώμη, αυτό πρέπει να το βρω να σας το
2: πω. Πού το άκουσες
1: αυτό? Έλα, το έχω. TikTok. Είστε έτοιμοι?
2: TikTok, το πέτυχες.
1: Είστε έτοιμοι? Κάτσε. Όχι.

0: Μέσα. Αν με δεις. Στη μαμά σου να το πεις. Μαμά, αλλαγό κέφαλο.
1: Καλά, δεν είσαι, είναι κακός.
0: Ναι. Τρέξε γρήγορα μακριά.
1: Χαρούμενο το λέει. Έχω δουλειά κοφτερά.
0: Καταλαβαίνεις, δηλαδή και το, το τραγούδι ακούς τι λέει. Είναι ένα θρίλερ τύπου μόλις με δεις παραδρόμια σε πίνες τη μάνα.
1: Αλλά αυτό είναι πολύ τρομακτικό που το λέει χαμογελαστά. Αν με δεις, φύγεις ο μάσου, θα σε πάω.
0: Θα σε δαγκώσω.
1: Η αλήθεια πάντως είναι ότι εγώ έχω φοβηθεί αρκετά. Δηλαδή δεν ξέρω αν θέλω να πάω για μπάνια και για τέτοια.
0: Βάφτιση.
1: Βέβαια, μας έλεγε όπως και εσάς φαντάζομαι, μας έλεγαν ότι αν δεν το ενοχλείς, δεν σε ενοχλεί.
0: Και πού ξέρω αν θα το ενοχλήσω. Βλέπω κάτω αν θα το ενοχλήσω.
1: Ναι, δεν έχω ενοχλήσει και κανένα άλλο ψάρι ποτέ.
0: Έλατε.
1: Και που με δαγκώνουν. Πάντα δεν μας δαγκώνουν τα ψαράκια. Τα μικρούλια.
0: Τσικ, τσικ, τσικ, ναι.
1: Δεν τα ενοχλώ. Αυτά με ενοχλούν.
0: Αυτά βλέπουν τη γαμπάρα και έρχονται να φάνε.
1: Ναι. Άρα τι βοηθάει. Θέλω να ρωτήσω κάποιον ειδικό. Ρώτα και εσύ εκεί που κάνετε έτσι και ναι, το πρωινά κουβέντα. Τι με βοηθάει, να μένω κλαρίνομαι στη θάλασσα ακίνητος με το πόδι κάτω ή να το κουνάω το πόδι να μπερδεύεται ο λαγοκέφαλος.
0: Άμα είναι να κουνιόμαστε όλη τώρα μέσα στη θάλασσα κατασταθώ.
1: Να περπατάω. Ή θα το πάρει για επίθεση το περπάτημά μου και θα
0: να φάει. Να βάζω μήπως βατραχοπέδιλα. Θα το... Κάτσε να ψάξουμε στο τσα. Για να ρωτήσουμε να έχουμε την απάντηση.
1: Να βάζουμε στολή για το λαγοκέφαλο.
0: Τι και να κάνω, βάζει στολή δίτη.
1: Εγώ αν τον δω το λαγοκέφαλο τώρα να έρχεται κατά μένα θα πάθω και καρδιά πριν με.
0: Καλά, πλακά. Γιατί εγώ νομίζω θα καταλάβω και τσιπούρα να έρθει κατά πάνω πάλι θα τρέξω. Και που ξέρω εγώ αν είναι εντυμένο λαγοκέφαλο μουσι.
1: Ναι, τώρα όχι πολύ.
0: Λοιπόν, μένει μου νέα εποχή και στη θάλασσα. Να και μια ωραία νέα εποχή. Το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον

0: Αχ, τι έχουμε πάει. Λοιπόν, να ρωτήσουμε τον Τόλι τον Τζιμογιάννη, γιατί πραγματικά έχει αρχίσει και αποκτά, πώς να πω, μανία.
1: Ποιο
0: για τον
1: τώρα?
0: Έλληνα ο λαγοκέφαλος.
1: Ναι, καλέ, είναι τώρα.
0: Αλλά τι πρέπει να κάνουμε? Συναντάμε το λαγοκέφαλο στη θάλασσα. Εδώ όλοι μας ενημερώνουν και μας συμβουλεύουν. Αφού μας δαγκώσει ο λαγοκέφαλος, τι να κάνουμε?
1: Όχι.
0: Με το ζήτημα είναι να με δαγκώσει.
1: Σου λέει να μην του δώσει καμία σημασία του λαγοκέφαλου. Δηλαδή να μην πας να μην νομίζει ότι το επιτίθεσαι.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά αν μου δώσει αυτό σημασία, τι κάνω εγώ?
1: Ναι, σου λέει ότι ο λαγοκέφαλος από μόνος του δεν έχει σκοπό να επιτεθεί σε άνθρωπο. Δηλαδή δεν τον νοιάζει ο άνθρωπος.
0: Μα ούτε κι εγώ είχα σκοπό να τον πατήσω. Αλλά να μου πει και ο λαγοκέφαλος.
1: Κάτσε να ρωτήσω, ρε παιδί μου, ωραία. Κάτσε να το πω, περίμενε.
0: Ναι, πες αγαπημένο.
1: Πες ότι εγώ τώρα κάνω μπάνιο στη θάλασσα.
0: Και
1: εντοπίσω λαγοκέφαλο από κοντά.
0: Μάλιστα.
1: Τι κάνω?
0: Τι
1: δηλαδή
0: κάνω,
1: το πετύχω στα 50 μέτρα, στα πόσα να πω.
0: Μπράβο.
1: Βλέπω κάτι να έρχεται. Τι του κάνω? Ή τι δεν του κάνω?
0: Τι του κάνω ή δεν κάνω στο λαγοκέφαλο? Δηλαδή να μείνουμε ακινητοί. Να κάνουμε τι? Να τρέχουμε όπου βρούμε να κρυφτούμε. Και επίσης στη θάλασσα δεν είναι και εύκολο να τρέξει. Είναι σαν το τρέξιμο στο όνειρο. Έχεις δει πως τρέξει το όνειρο?
1: Να μας τα πει.
0: Να μας τα πει, βεβαίως.
1: Έλα,
2: αν δεις λαγοκέφαλο ενώ κολυμπάς, το βασικό είναι μην τον πλησιάσεις και μην προσπαθήσεις να τον διώξεις ή να τον πιάσεις.
0: Ούτε να το διώξω.
2: Ο λαγοκέφαλος Silver Cheeked Toadfish δεν επιτίθεται συνήθως στους ανθρώπους, αλλά έχει πολύ ισχυρά δόντια και μπορεί να δαγκώσει αν νιώσει απειλή ή αν το στριμώξεις. Αν τον δεις, αν είναι σε απόσταση π.χ. μηνυγιού σε 50 μέτρα, απλώς παρατήρησέ τον και συνέχισε ήρεμα την πορεία σου. Αν κατευθύνεται προς το μέρος σου, μην κάνεις απότομες κινήσεις και μην πανικοβληθείς.
0: Τι να κάνω?
2: Συνήθως δεν ενδιαφέρεται για τον άνθρωπο. Κράτησε απόσταση μερικών μέτρων και απομακρύνσου αργά προς άλλη κατεύθυνση. Μην επιχειρήσεις να τον αγγίξεις, να τον ταΐσεις ή να τον κυνηγήσεις για φωτογραφία. Αν είσαι
0: ναι, μόλις, αυτό θα κάνω.
2: Και υπάρχουν παιδιά κοντά, ενημέρωσέ τα να βγουν λίγο πιο έξω μέχρι να φύγει.
0: Τα βλέπετε?
2: Αν βρεθεί πολύ κοντά, 1-2 μέτρα, το καλύτερο είναι να μείνεις ψύχρεμος.
1: Ναι.
2: 2. Κρατήσεις χέρια και πόδια μακριά του.
1: Επίσης
2: αργά προς την ακτή ή προς αντίθετη κατεύθυνση. Οι περισσότερες καταγεγραμμένες περιπτώσεις τραυματισμών έγιναν όταν ψαράδες ή λουόμενοι προσπάθησαν να τον πιάσουν ή να τον βγάλουν από το νερό. Όχι επειδή τους επιτέθηκε από μόνος τους.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε η απλή απάντηση είναι τον αφήνεις ήσυχο και φεύγεις ήρεμα.
0: Βρε, εγώ να τον
2: δεν
0: αφήσω.
2: Κάνεις τίποτα.
0: Αυτός όμως, άμα αισθανθεί ότι δεν θέλει να με αφήσει, τι κάνω? Και εγώ να τον αφήσω ήσυχο. Είδες ότι είναι περίεργα τα πράγματα.
1: Δεν πρέπει να κάνεις απότομες κινήσεις, ότι του δείχνεις ότι τα κάνεις πάνω σου. Δηλαδή, αν τον δεις να έρχεται, σιγά σιγά περπατάς. Δεν κάνεις τρέξιμο. Εγώ τρέξιμο θα κάνω τον εδώ,
0: Και εγώ τρέξιμο θα κάνω. Τι μου λέει ψύχρεμα και αυτά, δηλαδή να μείνουμε εκεί να μας κάνει κορδόνι ο λαγοκέφαλος. Να μας κάνει δαγκονιές. Αισθάνεται, λέει, απειλή. Μα είναι επιθετικό, λέει.
1: Ξέρεις, θέλει και τέτοιο, θέλει και μετά.
0: Αντισηψίες και λοιπά.
1: Θέλει, λέει, να το πλύνεις με νερό, να ζουπάς την πληγή για να βγαίνει το αίμα προς τα έξω, να μην μπει μέσα.
0: Παιδιά, τι λέτε, τι λέτε, δεν πέφτω.
1: Αντιτετανικό ρο. Αυτό είναι μια ταλαιπωρία.
0: Τώρα, εγώ χαίρομαι που βγήκε στο 40 Καρχαρίας, γιατί λέω μπάσκετ τρώει ο Καρχαρίας στους λαγοκέφαλους. Το έχω πάρει προς τα υπέρ μας τον Καρχαρία.
1: Εγώ θα μπαίνω παλιά στη θάλασσα. Η αλήθεια είναι πάλι καλά, δεν είμαι κανένας άνθρωπος που μπαίνει στη θάλασσα βαθιά.
0: Καλά, και εγώ τα ίδια. Ποτέ. Αλλά αυτά πάνε και ρηχά.
1: Πάνε και ρηχά, αλλά αν εγώ μπαίνω εκεί στη θάλασσα και στη θάλασσα είναι πιο μέσα άλλη, θα πάει στους άλλους.
0: Μπράβο. Και επίσης, όχι σε βραχώδη, γιατί εγώ διάβασα ότι το είδος, λέει, που είναι περισσότερο στην Ελλάδα είναι προς τα βράχια. Τώρα αυτά τα πάω, βουτάω από τα βράχια και αυτά.
1: Στα λιμανάκια και σε αυτά που είναι.
0: Αποφύγετε τα.
1: Πάνε εμένα οι φίλοι μου στα λιμανάκια.
0: Καλά.
1: Κάνουν μπάνιο και.
0: Γελάω.
1: Και κάνουν μπάνιο και.
0: Εκεί και ξέρεις, γυμνή. Και ξέρεις ο λαγοκέφαλος, ό,τι του γυαλίσει ορμάει.
1: Αυτό σου λέω. Και ό,τι πετάει το τρώει.
0: Γι' αυτό σου λέω.
1: Δηλαδή, και πες, εγώ να βγω και να πω ότι μου φάγει το δάχτυλο ο λαγοκέφαλος.
0: Αν σου φάει όμως τίποτα άλλο.
1: Πήγαινα και θα έλεγα, γεια σας, μου.
0: Μου φάγει τον παργαλάτσο.
1: Το πέρασε για δόλωμα.
0: Γι' αυτό σας λέω. Γιατί η Σμέρνα έτσι δαγκώνει που είναι στα βραχώδη. Η Σμέρνα, ό,τι τη κουνιέται, το δαγκώνει.
1: Και του έλεγα, άστε τα βράχια, δεν θα προλάβει να ανέβει το βράχο πάνω.
0: Εσύ δεν θα πηγαίνεις.
1: Εγώ δεν έτσι κι αλλιώς τα βράδια.
0: Μπράβο,
1: δεν.
0: Μπράβο. Λοιπόν, θα πηγαίνετε στην παραλία και θα κάνετε ωραία ηλιοθεραπεία. Εκεί τώρα θέλουμε άλλη προστασία. γιατί η ευαίσθητη επιδερμίδα θέλει προστασία αλλά και φροντίδα που νιώθεις πραγματικά πάνω σου. Luxurious Sun Care Skin Barrier Protection Face Cream με δείκτη προστασίας 50, με εκτοήνη 2%, νιασυναμίδη και βιταμίνη ε, προστατεύει την επιδερμίδα από τον ήλιο, ενώ υποστηρίζει τον επιδερμικό φραγμό. Με υποαλλεργική σύνδεση χωρίς άρωμα και υνόπνευμα, δερματολογικά ελεγμένη, μη φωτοτοξική και μη φαγεσορογόνος, που δεν το είδαμε τι σημαίνει. Η Intermed ήταν μέγας χορηγός της ελληνικής δερματολογικής και αφροδυσιολογικής καλατόπα εταιρείας στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος.

Λοιπόν, αυτό που θα ήθελα να πω εδώ από τον 104,6 Μερίδιο, είδα ότι συνελήφθη η γυναίκα η οποία πάτησε το σκυλάκο στη Γαστούνη.

0: Και επίσης πατάει δύο φορές το σκύλο. Δηλαδή,
1: ναι,
0: με όλα τις τα σέα και τα μέα. Και πάλι, επίσης μετά, γιατί κρύβεσαι για το, το αυτόφορο? Αν είσαι αθώος, λες, παιδιά, το και το μου συνέβη.
1: Ναι.
0: Δεν κρύβεσαι όμως για να περάσει την αυτοφορία διαδικασία, ούτε παίρνεις δικηγόρο να ζητήσεις νομικές συμβουλές. Θέλω να πω ότι είναι πολλά τα φόλ. Και λέω το εξής. Φυσικά και σε όλους μπορεί να τύχει να πεταχτεί ένα αδέσποτο, αφού σε αυτή τη χώρα έτσι είμαστε. Παντού έχει αδέσποτα, τι να κάνουμε. Την ανθρωπιά όμως του να κατέβεις να δεις, μπορεί να το χτύπησες απλά και να μπορείς να το σώσεις. Εγώ δηλαδή το έχω κάνει με γατάκι. Και σας το λέω, ήμουν τότε δουλεύαμε στο Πάνω ραδιόφωνο στο Μαρούσι. Μου πετάχτηκε ένα γατάκι μικρό. Και μάλιστα το γατάκι το πήγα στο κτηνιατρείο και το υιοθέτησε κτηνίατρος, γιατί το λάτρεψε. Και μου λέει, θα τον κρατήσω εγώ. Δηλαδή θέλω να πω ότι μέσα στο απόλυτο κακό, γιατί είναι κακό να χτυπάς το ζώο, έγινε και ένα καλό, ρε παιδάκι.
1: Ναι, και τουλάχιστον δεν έφταιγες και προσπάθησες να.
0: Ήταν γατάκι
1: το...
0: έτσι που πετάχτηκε, εντάξει. Αλλά λέω, εγώ για να σε έκανα να συνέλθω τρεις μέρες από αυτό το περιστατικό. Είχα πέσει σε.
1: Ναι, το καταλαβαίνω.
0: Και σκοτώνησα ένα σκύλο που είναι εκεί 20 χρόνια. 20 χρόνια ήταν εκεί το σκύλο και το φροντίζανε γύρω-γύρω.
1: Ναι, ναι, δηλαδή, ναι, κατάλαβα.
0: Ρε παιδιά, μην είμαστε τόσο γαϊδούρια, ρε παιδάκι μου. Μην είμαστε τόσο απάνθρωποι.
1: Ναι. Ναι, τώρα έχεις δίκιο σε αυτό και γενικότερα. Δεν την ένιωξε και πολύ. Μάλλον την ένιωξε μετά να φυλάξει το
0: τέτοιο. Αυτό είναι, ρε παιδάκι μου. Και επίσης νομίζω ότι η περιοχή μας ξέρει. Δηλαδή, εμένα αν ρωτήσει το Παγκράτη, μένει Ζαρίφη εκεί.
1: Καλά, αυτό σίγουρα.
0: Μένει ο Χάρης.
1: Τα σκυλιά ξέρουμε τη γειτονιά και τα αυτό που λες. Δηλαδή, και τα γατιά τη γειτονιά ξέρουμε.
0: Και ψηλό ξέρουμε, ας πούμε, το ποιόν του καθένα. Αν συμπαθεί, δεν συμπαθεί.
1: Ποιο τα φροντίζει, ποιο
0: δεν τα φροντίζει.
1: Ναι.
0: Καλό είναι να πάρθουν κάποιες μαρτυρίες, γιατί μπορεί όντως η γυναίκα π.χ. να έχει 15, να φροντίζει 15 σκυλιά και να τις έκατσε στραβή. Πώς να το πω. Εγώ να έχω την καλή τη διάθεση να το πιστέψω. Απ' την άλλη, ρε παιδιά, είμαστε και εδώ στην Ελλάδα. Και ο άλλος μπορεί να κατέβει να κοιτάξει να χτύπησε το αυτοκίνητο για να μην δώσει σημασία στο ζώο. Πώς το κάνεις αυτό το πράγμα?
1: Σωστό είναι αυτό που λες. Ναι. Έχεις. Είναι.
0: Το κάνεις, ρε παιδάκι.
1: Τώρα τι γίνεται με αυτή την υπόθεση, εννοώ.
0: Συνελήφθηκε. Είναι κακουργηματική η πράξη.
1: Ναι.
0: Ας πούμε και. Να φάλω μια άλλη περίπτωση. Δεν ξέρω αν το παίξατε αυτό στη Θεσσαλονίκη τον κύριο.
1: Όχι.
0: Τέλος πάντων, πήγε και άφησε 7 γατάκια, ο γιος του 5 γατάκια, του τα άφησε στο σπίτι. Ένας άνθρωπος στα όρια της ανέχειας.
1: Ναι.
0: Και μετά, ενώ πήγε και τα άφησε σε ένα διπλανό οικόπεδο, βέβαια τα γατάκια πλήρως περιποιημένα, παχιά, κατάλαβες. Και του ρίξαν 270.000 ευρώ πρόστιμο. Νομίζω ότι και ο νόμος πρέπει να είναι λίγο διαφορετικός. Ωραία, ένας άνθρωπος σε ανέχεια, ζωντανά, άφησε 5 γατάκια. Συμφωνώ, είναι κατακριτέα η πράξη. Αλλά πρέπει να πιάνεις και τα γύρω-γύρω και τους παράγοντες.
1: Ναι, να κατάλαβα.
0: Τα είχε φροντίσει, ήταν φαγωμένα, ήταν. Και την άλλη, ξέρω πόσα θα τις ρίξεις τώρα.
1: Να υπάρχει ένα πιο ανοιχτό μάτι, τέλος πάντων.
0: Έλα, ρε παιδιά. Πάμε να γίνουμε πιο ανθρωπάκια.
1: Λοιπόν, να αλλάξουμε το κλίμα και να σας στείλουμε διακοπές.
0: Μπράβο,
1: να μην σκεφτόμαστε όλα τα κακά, να πάμε στα
0: καλά.
1: HelloGreece.gr, site για τον ελληνικό τουρισμό. Σας δίνουμε λοιπόν ένα τετραήμερο στη Σκύρο για δύο άτομα με πρωινό στο Άμος Hotel Σκύρος. Στέλνετε μηνύματα συνέχεια, γράφετε Σκύρος και ενώ όνομα τεπώνυμο, βαϊμπεράκι 698-104-1046. Ένα πάρα πολύ ωραίο έτσι ξενοδοχείο, minimal αλλά και κομψό, με εξαιρετική αρχιτεκτονική και πολύ ωραία φιλοξενία στην περιοχή Μαγαζιά, στα 60 μέτρα από την παραλία Μόλος, 2 χιλιόμετρα από τη χώρα, μπουτίκ ξενοδοχείο, ό,τι πρέπει, Σκύρος Άμος Hotel.com.

0: πλάκα κάναμε. Καλέ, ποιος είναι αυτός? Ποιο είναι το παιδί? Τον είδα μόλις πήγε και έχω τρελαθεί.
1: Πέμπτη, 25 Ιουνίου. Η Λευκή Νύχτα στο Μοσχάτο με μουσικές από τον 104,6 My Radio, happenings και ανοιχτά μαγαζιά μέχρι τα μεσάνυχτα. Από το πρωί τα καταστήματα της πόλης βάζουν φωτιά στις τιμές με μεγάλες εκτόσεις και μοναδικές προσφορές. Και το βράδυ η διασκέδαση απογειώνεται. Στη σκηνή ο εκρηκτικός Δήμος Αναστασιάδης μαζί με τη μοναδική Χριστίνα Μιλιού. Την απογείωση της βραδιάς αναλαμβάνει ο One and Only Αλέξανδρος Κοψιάλης. Ωραία έναρξης 8:30. Μουσική, ένταση, ρυθμός, διασκέδαση μέχρι το πρωί. Μην το χάσεις. 5η, 25 Ιουνίου. Όλοι εκεί.
2: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
3: Εσύ. Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
4: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
5: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
6: Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας Lifephone της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
7: Καλοκαίρι αλλιώς, στην ταράτσα του Λαμπέτη. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου η Παυλίνα Βουλγαράκη, η ξεχωριστή τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια, ετοίμασε μία γιορτή για να μας παρασύρει σε αγαπημένα τραγούδια με μουσική και φως. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106, οι πόρτες ανοίγουν στις 8, εισιτήρια more.com και στο 211-1365.
8: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-01-06-700.
9: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Pavlas Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
10: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.

0: Λοιπόν, αγαπημένοι μου, το μαζεύουμε το μαγαζί σήμερα 22 Ιουνίου. Πω ρε παιδιά, σε 4 μέρες τελειώνει το ποτσόρνο. Στο τέλος Ιουλίου τελειώνει το πανηγύρι.
1: Παιδιά, εσύ μια χαρά έχεις σκεφτεί. Εγώ θα έχω και την άλλη εβδομαδούλα τα πρωινά.
0: Ναι.
1: Τώρα είναι αυτές τις τελευταίες μέρες που νομίζω ότι έχεις τελειώσει και δεν έχεις τελειώσει. Και ξυπνάς το πρωί και λες, έχεις χαρά ότι τελειώνεις. Και μια χαρά.
0: Αλλά και δυσκολία στο ότι λες, άτε μια μέρα.
1: Το πρωί λες, δηλαδή.
0: Σήμερα, παιδιά, είχα κλείσει 8 ξυπνητήρια. Δηλαδή είναι αυτό που λες, αρνούμε, ρε φίλε.
1: Ναι. Και δεν μπορείς το καλοκαίρι, δεν μπορείς να κοιμηθείς και νωρίς. Με μένα με τρώει δηλαδή ο τέτοιος μου να δω σειρά, να δω κι άλλο.
0: Καλέ, ναι, δεν πειράζει, θα ξυπνήσω το πρωί και λες κάθε φορά.
1: Και να έχω παράλληλα να ψάχνω τώρα και το νέο σποτ του Brooklyn Beckham.
0: Έχουμε και αυτές τις γκαίλες.
1: Και την Dua Lipa να ανεβάσει τα νυφικά της.
0: Α, και αυτή δεν μπορεί η Dua Lipa να σταματήσει.
1: Τη Σακίνα να ανεβάζει τον νέο γκόμενο. Τώρα πήγανε φωτιά όλες.
0: Τώρα πήγανε φωτιά. Κάνω έκκληση στην Dua Lipa και στην Danae Barker να σταματήσουν να ανεβάζουν από το γάμο.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και τα δύο δεν.
1: Ναι, τώρα δεν είναι.
0: Τσάφι.
1: Η Σακίρα είναι ογκόμενο και η.
0: Τη Σακίρα, ωραίο είναι αυτό, ε!
1: Σ' άρεσε. Η Μέγκαν Μάρκλ, αν θα πουλήσει τις μαρμελάδες.
0: Αχ, με τις μαρμελάδες!
1: Αυτό. Τώρα δηλαδή πήρανε φωτιά και αυτές. Καθίστε, πάτε διακοπές, βουλώστε τώρα.
0: Άι, μωρή, τώρα οι μαρμελάδες δεν είναι για τώρα. Θα φτιάχνετε και μα τι λε αυτό Σεπτέμβριο.
1: Και αυτό και ο ένα και ο άλλο και στα μουντιάλ.
0: Ογκόμενο του ποδοσφαιριστή. Ναι, βλέπω.
1: Βλέπεις, ε?
0: Και στηρίζω το κουρασάο που πέρασε. Συγκινητικό κουρασάο.
1: Στι πόσε ομάδε είμαστε τώρα, γιατί εμεί έχουμε πιάσει το μουντιάλ όλε τι γκόμενε και αυτά.
0: Πόσε είμαστε τώρα, Γιώργο. Έχει γίνει. Πρέπει να έχουν φύγει οι πρώτες 6, αν δεν κάνω λάθος.
1: Αργά το πάνε. Θα με πάει 10 μέρες ακόμα, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Θα με πάει τάπα. Τι, πόσες είναι.
0: Αλλά
1: να μάθουμε.
0: Η έκπληξη είναι ότι πέρασε η Ιαπωνία.
1: Α, μπράβο. Καθαρίζουν το γήπεδο. Μπράβο τους.
0: Τα λουλουδάκια μου, οι Ιάπωνες και φυσικά το Κουρασάο που είναι αυτό που λέμε η μικρή ομάδα.
1: Η πιο
0: που
1: μικρή, κάνει...
0: Ναι, ψυχούλες.
1: Ποια είναι πρώτη. Αυτό βγαίνει με λίστα πρωτάθλημα. Δηλαδή. Ποια πάει πολύ καλά.
0: Πάει η Αργεντινή καλέ. Αργεντινή, ναι. Και Βραζιλία.
2: Και το Μεξικό.
1: Αργεντινή.
0: Και το Μεξικό πάει καλά.
1: Τα φαβορεί δηλαδή.
0: Ναι, μωρέ.
1: Σαν τη Σουηδία στην Eurovision.
0: Ναι. Που φέτος έκανε όμως την ανατροπή. Μήπως το Κουρασάο είναι η ντάρα της, του Μουντιάλ.
1: Η Τουρκία είναι.
2: Αποκλείστηκε.
1: Αποκλείστηκε γιατί είχε πει μία ότι μια στάρ, η Dua Lipa, ότι πιστεύει θα κερδίσει η Τουρκία. Δεν τη πέτυχε.
0: Δεν τη πέτυχε.
1: Λοιπόν, ωραία. Αυτά. Έχουμε κάτι άλλο ή να φύγουμε?
0: Τίποτα, έχουμε να σας πούμε μόνο ότι αν αναρωτιέστε, αναρωτιόμαστε εμείς, εσείς αναρωτιέστε, πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση, μην το σκέφτεστε μακριά, το Regency Casino Mont Parnasse είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόνο λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, χωρίς λαγοκέφαλους, είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Regency Casino Mont Parnasse, τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά, ρυθμιστή σε έψη με το χιλιάτομο άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: μέρα. Throwback επιτυχίες.
1: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
3: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
4: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
5: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
4: Για μένα?
5: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
4: Ε, τότε δε στο cool.
5: Στην πόλη, αποκλείεται.
4: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
5: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
6: Βελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
8: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του Αγοριού απέναντι τον Ρέπα Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης του Αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
9: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
10: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
2: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
3: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
2: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίλα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.

Εδώ είμαστε, My Radio 104,6, παίζει τα δικά σου. Καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Αυτό το βράδυ της Δευτέρας, 22 Ιουνίου γράφει το ημερολόγιο. Καλή εβδομάδα να έχουμε κιόλας. Ελπίζω να περάσατε ένα πάρα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο, να κάνατε κάτι που θέλατε πάρα πολύ. Εγώ αυτό που έκανα και το ευχαριστήθηκα, η αλήθεια είναι πραγματικά, και ήταν το πρώτο πράγμα μετά από πολύ καιρό που έχω ευχαριστηθεί τόσο, ήταν η συναυλία που πήγα στα ημισκούμπρια, και νομίζω ότι όσοι ήμασταν εκεί φύγαμε έτσι με το ίδιο συνέστημα, κάπως νοσταλγίας και μιας χαράς που δεν ξέρω, δεν περιγράφεται. Εδώ θα είμαστε λοιπόν μέχρι και τις 10. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου. Να πούμε χρόνια πολλά στη Ζήνα, στο Ζένο, στην Ευσεβία και στον Ευσέβιο που γιορτάζουν σήμερα, και σε όσους έχετε τα γενέθλιά σας. Και πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά την πρώτη μας ώρα. Έρχεται αμέσως τώρα Έλλη Κοκκίνου για να μας ανοίξει λοιπόν αυτή την ώρα. Τι σου χρωστάω εδώ στον My Radio 104,6. Καλώς ήρθατε, καλά να περάσουμε.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

0: Γιατί όλα στη ζωή είναι επιλογές και καλό είναι να έχουμε και το θάρρος γενικά της δικής μας της επιλογής. Εδώ ακούσαμε εμείς Άννα Βύση, Throwback αγαπημένο. Καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε και οι καινούργοι στην παρέα μας. Είναι Δευτέρα λοιπόν, 22 Ιουνίου, καλή εβδομάδα να έχουμε. Σήμερα πάλι ξεκινήσαμε με ζέστη αυτή την ημέρα. Είχε αρκετά υψηλή θερμοκρασία, αλλά είχε και πάρα πολύ αέρα. Κάθε φορά στο μεταξύ που νιώθουμε, που νιώθω εγώ τέλος πάντων αυτό τον αέρα, κάπως πάει το μυαλό και κατευθείαν στις φωτιές. Και να που δυστυχώς ξεκίνησαν και οι πρώτες ήδη από το Σαββατοκύριακο. Ελπίζω να μην είναι περίεργο και αυτό το καλοκαίρι, και το περίεργο το εννοώ κακό περίεργο, ας πούμε, και κάπως να είμαστε τουλάχιστον πιο προετοιμασμένοι σε υλικά και υποδομές και ό,τι είναι να έρθει τουλάχιστον να αντιμετωπιστεί έγκαιρα. Είμαι η Εύα Παπαδοπούλου, φεύγω σε ένα πολύ σύντομο break και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι Throwback επιτυχίες. 5η 25 Ιουνίου. Η λευκή νύχτα στο Μοσχάτο με μουσικές από τον 104,6 My Radio, happenings και ανοιχτά μαγαζιά μέχρι τα μεσάνυχτα. Από το πρωί τα καταστήματα της πόλης βάζουν φωτιά στις τιμές με μεγάλες εκτόσεις και μοναδικές προσφορές. Και το βράδυ η διασκέδαση απογειώνεται. Στη σκηνή ο εκρηκτικός Δήμος Αναστασιάδης μαζί με τη μοναδική Χριστίνα Μιλιού. Την απογείωση της βραδιάς αναλαμβάνει ο one and only Αλέξανδρος Κοψιάλης. Ώρα έναρξης 8:30. Μουσική, ένταση, ρυθμός, διασκέδαση μέχρι το πρωί. Μην το χάσεις. 5η 25 Ιουνίου. Όλοι εκεί.
2: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
3: Τι?
2: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
3: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
4: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
6: Πάμε δυνατά και σταθερά.
5: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη

0: Μένει χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
0: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
5: Κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν!
4: Τι!
6: Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr/Fiber.

Εδώ είμαστε, My Radio 104,6. Επέστρεψα πάρα πολύ γρήγορα. Είμαι η Εύα Παπαδοπούλου. Καλησπέρα και πάλι σε όλους. Είναι Δευτέρα λοιπόν, το ημερολόγιο γράφει 22 Ιουνίου. Είμαστε εδώ παρέα και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10. Και έχουμε πει πολλές φορές μαζί για την θετικότητα. Και μάλιστα τώρα έρευνα δείχνει ότι όταν εστιάζουμε στα καλά της ζωής, το μυαλό κάπως δημιουργεί μια ακόμα μεγαλύτερη θετικότητα και αυτό ονομάζεται νευροπλαστικότητα. Δηλαδή τον επαναπρογραμματισμό παλιών συνηθιών ή συμπεριφορών για την ενίσχυση των νέων. Γι' αυτό και ό,τι και να γίνεται, να το βλέπουμε, να το αξιολογούμε, αλλά ας είμαστε τέλος πάντων με μια αισιοδοξία, ένα χαμόγελο και τελικά όλα βρίσκουν το δρόμο τους στο τέλος. Το έχουμε δει να γίνεται πολλές φορές πράξη. Στα δικά μας τώρα έρχεται η Βιαδάμου στα Βέντο και Εξελογιάστρα.

0: Με αυτό το mood κάπως είμαστε, έτσι, τάσης φυγής. Ελικοκίνου είναι αυτή, throwback αγαπημένο. Το ακούσαμε εδώ στον My Radio 104,6. Παίζουμε τα δικά σου throwback αγαπημένα όλο το καλοκαίρι, γιατί φυσικά έχουμε throwback summer. Καλησπέρα σε όλους, είμαι η Εύα Παπαδοπούλου. Και τώρα την Πέμπτη αυτή που μας έρχεται, 25 Ιουνίου, έχουμε τη Λευκή Νύχτα στο Μοσχάτο, με μουσικές από τον 104,6 My Radio, happenings και ανοιχτά μαγαζιά μέχρι και τα μεσάνυχτα. Από το πρωί λοιπόν τα καταστήματα της πόλης βάζουν φωτιά στις τιμές με μεγάλες εκπτώσεις και μοναδικές προσφορές, κάτι νομίζω που το έχουμε ακόμη περισσότερο ανάγκη τώρα που πλησιάζουμε και προς τις διακοπές μας. Και το βράδυ η διασκέδαση απογειώνεται, γιατί θα βρίσκεται στη σκηνή ο εκρηκτικός Δήμος Αναστασιάδης μαζί με τη μοναδική Χριστίνα Μιλιού. Και φυσικά την απογείωση της βραδιάς αναλαμβάνει ο Αλέξανδρος Κοψιάλης, ώρα έναρξης 8.30 το βράδυ. Μην το χάσεις, ξαναλέω, 5η 25 Ιουνίου, όλοι εκεί.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback.

0: Όλη την ημέρα Throwback επιτυχίες.
1: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
2: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
3: Πιάνω.
4: Πιάλο.
3: Βάζω.
4: Βάζω.
3: Το κεφάλι.
4: Το κεφάλι.
3: Κατεβάζω.
4: Κατεβάζω.
3: Φτιάχνω τα χέρια μου.
4: Φτιάχνω τα χέρια.
3: Και σηκώνω ψηλά.
1: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωί με παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
7: Το καλοκαίρι έφτασε επιτέλους. Απολαύστε το με τη Γιους και ανανεώστε τον εξωτερικό σας χώρο με τη συναρπαστική μας συλλογή από έπιπλα και αξεσουάρ για τον κήπο, τη βεράντα, τον μπαλκόνι, την παραλία ή όπου αλλού απολαμβάνετε περισσότερο το καλοκαίρι. Γιους.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
9: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
10: Ήρθα.
9: Ένας θείος.
11: Α, ήρθες.
9: Καμία αλλαγή.
11: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
9: Και μια μεγάλη ανατροπή.
10: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
11: Τι έκανες?
10: Έβαλα προτέργεια.
11: Καλά έκανες. Μπράβο.
9: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
11: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
10: Έτσι.
11: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
10: Να, εδώ.
11: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
10: Ναι, ναι.
9: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

Καλησπέρα και πάλι σε όλους. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλώς σας βρήκα και εγώ για να ξεκινήσουμε έτσι πάρα πολύ όμορφα αυτή την δεύτερη μας ώρα εδώ στον My Radio 104,6 και να ξεκινήσουμε φυσικά και αυτή την εβδομάδα παρέα. Βέβαια, φτάνει αυτή η πρώτη μέρα προς το τέλος της. Αλλά εντάξει, πάντα παίζει ρόλο η μουσική, η διάθεση, όλα αυτά που θέλουμε έτσι να κάνουμε μέχρι και το τέλος της ημέρας. Γιατί όχι. Είναι Δευτέρα λοιπόν, 22 Ιουνίου. Είμαστε παρέα. Είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και τώρα σας έχω τα ζωδιακά φυσικά νέα, που τρία ζώδια μπαίνουν σε μια φάση αναθεώρησης μέχρι και το τέλος Ιουνίου. Πάμε να δούμε λοιπόν ποια είναι. Οι δίδυμοι, βλέπω, καλούνται να ξεκαθαρίσουν ποιοι άνθρωποι και ποιες καταστάσεις αξίζουν να παραμείνουν στη ζωή τους. Πολύ καλό αυτό, με το καλό θα ευχηθώ. Παρθένοι, βρίσκεστε σε ένα σημείο καμπής. Συνεργασίες, σταθερότητα και μακροπρόθεσμα σχέδια περνούν από έλεγχο και χρειάζονται διορθώσεις για να χτιστεί κάτι πιο στέρεο. Και εγώ και ρίξει καθαρίσματα σε σχέσεις, συνεργασίες και οικονομικά, όλα μαζί δηλαδή, για να δούμε τι θα δούμε. Ρι Ελληνίδου για τη συνέχεια και εξηγήστε μου.

τότε και τώρα. Το καλοκαίρι παίζει μόνο εδώ. 104,6 My Radio Throwback Summer. Με την ενέργεια της Πρωτέργειας.

Αντώνης Ρέμος είναι αυτός, throwback αγαπημένο, τέρμα η ιστορία. Νομίζω ότι πολλές ιστορίες πρέπει να βάλουν ένα τέρμα και να ξεκινήσει φυσικά κάτι καινούριο, γιατί και τα καινούρια είναι αυτά που τα θέλουμε νομίζω σε αυτή τη ζωή. Εδώ τον ακούσαμε εμείς, My Radio 104,6, παίζει τα δικά σου. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και από προχτές μου εμφανίζεται συνέχεια μπροστά μου είτε εικόνα είτε είδηση που λέει ότι τα φυσικά νύχια είναι και είναι κομψότητα. Και νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια παραέγινε όλο αυτό, ειδικά με τα νύχια που φτάνουν έτσι το ένα μέτρο, και επιτέλους γυρνάμε γενικά στο πιο φυσικό, που μήπως είναι και το πιο ωραίο. Σίγουρα πάντως είναι το πιο αληθινό. Δεν ξέρω εσείς τι γνώμη έχετε. Κάπως έτσι όμως εγώ πάω τώρα σε Μιχάλη Χατζηγιάννη με throwback αγαπημένο επίσης, Κόσμημα της Λύπης.

Throwback Summer στον 104,6 My Radio με τις περισσότερες throwback επιτυχίες.

Γιώργος Σαμπάνης είναι αυτός, εδώ τον ακούσαμε. My Radio 104,6, παίζει τα δικά σου. Θα είμαστε παρέα λοιπόν για λίγο ακόμα μέχρι και τις 10. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και τώρα, μιας και είναι καλοκαίρι, σας έχω κάποια πράγματα που συμβαίνουν στο σώμα όταν επιτέλους πίνεις όσο νερό χρειάζεται. Και πάμε να δούμε. Το πρώτο λοιπόν είναι ότι εκτοξεύεται η ενέργεια και η διάθεση. Η αλήθεια είναι ότι δεν το ήξερα αυτό. Λειτουργεί άψογα το πεπτικό σου σύστημα, προστατεύει τα νεφρά και τις αρθρώσεις σου, μειώνονται οι μυϊκές κράμπες και οι πονοκέφαλοι. Μόνο για τις μυϊκές κράμπες είχα ακούσει μέχρι τώρα. Και ενεργοποιείται ο μεταβολισμός. Να που πολλά από αυτά εγώ τουλάχιστον δεν τα ήξερα. Και έχω να σας πω ότι οι γυναίκες χρειάζονται περίπου 9 έως 11 ποτήρια την ημέρα, ενώ οι άντρες από 13 έως 15. Έτσι βάλτε τα στο πρόγραμμα, γιατί βλέπετε τι καλό μας κάνει τελικά το νερό. Σε πήρα σοβαρά, Σαρμπέλ και Ειρήνη Μερκούρη έρχεται αμέσως τώρα.

0: Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. 104,6 My Radio Throwback Summer.
1: Ευχαριστώ το Θεό που υπάρχεις.

0: Γιώργος Κακοσέος είναι αυτός, μας αρέσει πάρα πολύ. Εδώ τον ακούσαμε, My Radio 104,6. Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα. Πάει αυτή η Δευτέρα μας. Ξεκίνησε, ελπίζω, όμορφα η εβδομάδα για όλους. Και αν δεν ξεκίνησε όσο καλά θα θέλατε, ελπίζω να συνεχιστεί πολύ καλύτερα. Με πολύ καλύτερες έτσι προδιαγραφές. Μάλλον αυτή τη λέξη θα χρησιμοποιήσω. Και θα ευχηθώ φυσικά έτσι να έχουμε λίγο παραπάνω αισιοδοξία, χαμόγελο, αυτό που είπαμε για την θετικότητα, και θα μπουν όλα σε μια τάξη. Είμαι η Εύα Παπαδοπούλου, ήμασταν μαζί από τις 8 μέχρι και τώρα. Ακολουθεί DJ Αντώνης Δημητριάδης και από μένα να έχετε ένα πάρα πολύ όμορφο βράδυ και φιλιά πολλά.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει

0: πάντα επιτυχίες.
1: My Music, My Mix με τον Αντώνη Δημητριάδη στον 104,6 My Radio.
2: Ο Αντώνης Δημητριάδης μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.

0: My Music, My Mix με τον Αντώνη Δημητριάδη στον 104,6 My Radio.
1: Ο Αντώνης Δημητριάδης μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές

0: 104,6 My Radio Throwback Summer Throwback επιτυχίες.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέργειας.

Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. 104,6 My Radio Throwback Summer.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. My Radio Throwback Summer.
1: Βάλε την οστινιά της για τον ερωτά της.
0: Όλη την ημέρα throwback επιτυχίες.

0: που το λένε τα μάτια σου, που το λένε τα μάτια σου.
1: Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι? Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέργειας.

Τότε και τώρα, το καλοκαίρι παίζει μόνο εδώ. 104,6 My Radio Throwback Summer. Με την ενέργεια της πρωτεύγειας.